0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: 93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος.
1: Ne me quitte pas. Ne me quitte.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Για επίτευξη συμφωνίας είπα Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου Βάνς. «Οι κασίες στα περί συμφωνίας δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα», δηλώνει Τεχεράνη. Το Ισραήλ χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτεί από το Ιράν να διαλύσει την υποδομή εμπλουτισμού του ουρανίου και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα ξημερώματα 2 ιρανικά drones που φαινόταν να προσπαθούν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ισχυρίζεται ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Νωρίτερα οι ιρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι εμπόδισαν δεξαμενό πλοίο να περάσει τη θαλάσσια οδό χωρίς άδεια. Στο μεταξύ το Ιράν κατηγορεί τη ΗΠΑ για πειρατεία μετά τις επιθέσεις σε ινδικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3 Ινδοί πολίτες. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν χθες το πρωί από το Ιράν προκάλεσαν τραυματισμούς και μεγάλες ζημίες στο ραντάρ του αεροδρομίου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ακύρωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο βόρειο Ισραήλ λόγω εχθρικής εναέριας παραβίασης σύμφωνα με το στρατό. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, επανέλαβε χθες την εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες στις εκλογές επιλέγουν πρωθυπουργό και ότι η κάλπη θα πρέπει να είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Παράλληλα χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους 2 πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον Αντώνη Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης, ενώ απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον αλλά ελεγχόμενος, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ορκίζονται στις 12.30 η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρίου της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής ντρόουν στη Μαλακάσα θα παρευρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου θα μιλήσει το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίασή του. Κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας επέβαλε η Ουάσιγκτον. Στην Ουκρανία μία γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι. Στη Ρωσία επίθεση με ουκρανικά ντρόνς δέχθηκε η πόλη Τολιάτι, όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας, Αυτοβάζ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιέλ, καταδικάστηκε χθες σε 30 χρόνια φυλάκιση για την αποστολή ντρόν στη Βόρεια Κορέα, που σύμφωνα με τους εισαγγελείς είχε στόχο να δημιουργήσει πρόσχημα για την καταστροφική κήρυξη στρατιωτικού νόμου το 2024. Στη ΣΥΠΑ τουλάχιστον 3 ανεμοστρόβιλοι έπληξαν κοινότητες έξω από το Σικάγο, ισοπεδώνοντας σπίτια, καθώς οι σφοδρές καταιγίδες καθήλωσαν τις πτήσεις και έκοψαν το ρεύμα για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Με μία εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αζντέκα του Μεξικού. Αυτή την ώρα ο αγώνας Νότιας Κορέας Τσεχίας για τον πρώτο όμιλο από τη Γουαδαλαχάρα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Ανέμοι βόρεια, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Τα 21 πιο σημαντικά μοναστήρια της Ελλάδας. Καταφύγια πίστης και ιστορίας. Από τα Μετέωρα έως την Αμοργό, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Στερεά. Η ιστορία και οι παραδόσεις τους. Οι θησαυροί, τα κοιμήλια, τα ιερά προσκυνήματα. Πώς θα φτάσετε, πώς θα τα επισκεφτείτε, πότε πανηγυρίζουν. Μαζί βότανα και θεραπείες. Η σοφία της φύσης, ασπίδα για την υγεία. Η σύμμαχη του ανοσοποιητικού. Όπλα για την καρδιά και το αναπνευστικό. Γιατροσόφια για δέρμα. Μπότοξ, αντιγύρανση. Αντίδοτα για μυοσκελετικούς πόνους. Πού τα βρίσκουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, 6 και 12 το πρωί. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και εσείς στη συντροφιά μας με δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σήμερα κατά την Έμι θα έχουμε μεταβολή του καιρού, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια δηλαδή, το βάζει σε πανέντες, θα το ξέρουμε, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Και αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για την βροχή ή για το χαλάζι, τι να κάνετε, για τους κεραυνούς στο νου σας, ναι. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Να ξέρετε ότι στην υπόλοιπη χώρα θα έχει σχεδόν αίθριο καιρό, η άνεμη θα είναι στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29, άιντε το πάνω-πάνω στα ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι σήμερα η οροφή. Χθες ήταν οι 34. Τώρα που λέω καιρό, έβλεπα τα παλαβά που γίνονται ή θα γίνουν στο Μουντιάλ. Δεν ήξερα ότι με το νέο κανονισμό, το Μουντιάλ που ξεκίνησε χθες, θα σας πούμε διάφορα στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά στους νέους κανονισμούς που εφαρμόζονται για πρώτη φορά και θα εφαρμόζονται στο μέλλον και στα πρωταθλήματα από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχει διακοπή άμα έχει η κακοκαιρία και θα πρέπει μετά να στεγνώσει το γήπεδο και να ξαναμπούν οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Που σημαίνει ότι θα έχουμε καθυστερήσεις. Ούτως ή άλλως οι αγώνες έχουν ένα καινούριο σύστημα. Είχαν χθες, ας πούμε, έβλεπα το Μεξικό, Νότια Αφρική, είχε διακοπή, λέει, για cool off. Έτσι το, κάτι τέτοιο. Για να δροσιστούν οι παίκτες. Ένα δίλεπτο, μια δίλεπτη, τρίλεπτη. Το μυαλό μου εμένα πάει ότι αυτές οι διακοπές γίνονται για να δείχνουν τα κανάλια διαφημίσεις όπου προβάλλουν τους αγώνες, φαντάζομαι εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοντά στο Βασιλικό ποτίζεται και η κλάστρα, δροσίζονται οι παίκτες. Είδα βέβαια μετά το τέλος του αγώνα που βγήκαν οι Μεξικανοί να πανηγυρίσουν στην πλατεία της εκεί, την κεντρική, τη Ζόκαλο, έτσι τη λένε. Λοιπόν, υπέροχη πλατεία, τεράστια, γέρνει λίγο, αλλά αυτό τώρα θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Έπιασε μια καταρακτώδης βροχή. Καταρακτώδης όμως. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, με 18 βαθμούς στην Ξάνθη, στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 22, παρακαλώ, όμορφο Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία. Χθες βράδυ από την Κο, πάνω η Αφροδίτη, κάτω ο Δίας, μας στέλνει φαντάζομαι ένα βίντεο που δείχνει τους αστερισμούς, τους πλανήτες βασικά. Λοιπόν, σήμερα 12 Ιουνίου του 2026 ή όπως κάθε 12 Ιουνίου, ασχέτως αν είναι 2026, γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία. Παρατήρησα δε ότι δεν είναι ένας Ονούφριος, αν νομίζετε ότι είναι μόνο ένας ο Ονούφριος. Είναι ο Όσιος Ονούφριος ο εν Ιερουσαλήμ. Είναι ο Όσιος Ονούφριος της Κατρώμα. Ο Όσιος Ονούφριος ο θαυματουργός του εν Ψκόφ της Ρωσίας ασκήσαντος, είναι ο Νούφριος του διαχριστών Σαλού του εν Ρωμανόφ της Ρωσίας, τρέχα γύρευε την όλα αυτά τα πράγματα, και είναι και Όσιος ο Νούφριος εκπρεβέζης, να ξέρετε. Έχουν και οι καθολικοί ο Νούφριο. Ωραία, μπράβο, πέρασε ο Νούφριος. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, επίσης από την Ξάνθη, με 19 βαθμούς, καλό που σου κουμάς έρχεται. Αντευχόμαστε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Φιλιππίνων γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία. Είναι μέρα της Ρωσίας, γιορτάζεται η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια δεν θα γίνει μια τελετή που κάνουμε με κάτι τραγούδια κτλ. Στο κέντρο της Μόσχας, θα γίνει κάπου σε άλλον χώρο, στο χώρο σας που λένε. Δεν θα γίνει στην πλατεία, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να περάσει κανένα ντρόουν. Κατά τα λοιπά, είναι μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία. Τη γιορτάζουν τώρα οι Βραζιλιάνοι, γιατί την περίοδο που ο υπόλοιπος κόσμος γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο, αυτοί έχουν το καρναβάλι. Οπότε σου λέει, θα πέσουν οι δύο γιορτές. Όχι, το καρναβάλι είναι ούτως ή άλλως ούμπερ άλλες πάνω απ' όλα. Άρα γιορτάζουν τότε το καρναβάλι και τώρα γιορτάζουν την ημέρα των ερωτευμένων. Είναι και μέρα της αγάπης στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της νομιμοποίησης των διαφυλετικών γάμων που έγινε το 1967, παρακαλώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να σας πω για εσάς τους λάτρεις του Μουντιάλ που παρακολουθείτε και ενδεχομένως να έχετε παίξει και στοίχημα, άνοιξε το σκόρ η Τσεχία, η οποία παίζει αυτή τη στιγμή κόντρα στην Νότια Κορέα. Έτσι, 0-1 το σκόρ, έγραψε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Σαν σήμερα, το 1897, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρασιτεχνίας. Γιατί νομίζετε εσείς? Για τον πολυσουγιά, αυτόν που ονομάστηκε Ελβετικός αργότερα. Αυτόν που έχει πάνω τυρπουσόν, κατσαβίδι, μαχαιράκι, ψαλιδάκι, λίμνα. Κι εγώ δεν ξέρω τι άλλο έχει. Το 1955, σαν σήμερα, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων. Μην το γκουγκλάρετε, ήταν τα τραμ από την Αθήνα. Αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. Τώρα αποσύρθηκαν και τα τρόλεϊ. Και επανήλθε το τραμ. Αυτό το ράβε ξύλωνε σε αυτή τη χώρα. Το 1987, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Το 1994, σαν σήμερα, το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6, το ΚΚΕ με 6,2 και ο Συνασπισμός με 6,2. Το 1996, σαν σήμερα, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευμένη ονομασία προέλευσης, pop δηλαδή. Το 1996 έγινε αυτό, επειδή βλέπετε στις συσκευασίες pop, φέτα pop, γραβιέρα ξέρω εγώ pop, το 1996 αναγνώρισε αυτή την ονομασία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σαν σήμερα το 2004 η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν ο Καραγκούνης στο 7ο λεπτό, ο Μπασινάς στο 51ο και ο Ρονάλντο το 93. Στο 93ο λεπτό εννοώ, έτσι μην μπερδευτούμε, καμιά χρονολογία. Ο Ρονάλντο ακόμα παίζει, ακόμα είναι εκεί. Έβλεπα και κάτι δηλώσεις του Ροναλντίνιο που το ρώτησαν ποιος θέλει να κερδίσει εκτός της Βραζιλίας. Λέει πάνω απ' όλα η Βραζιλία, γιατί είμαι Βραζιλιάνος, παιδιά. Και εντάξει τώρα, Βραζιλία είναι ποδοσφαιρομάνα. Αν δεν κερδίσει η Βραζιλία όμως, θέλω να το κερδίσει η Πορτογαλία. Γιατί η Πορτογαλία? Γιατί έχει μια πολύ ωραία νέα γενιά, νέα φουρνιά, ας πούμε, ποδοσφαιριστών. Άσε που παίζει και ο Ρονάλντο. Κατάλαβες. Ο Ρονάλντο είναι μια σταθερά. Παικτούρα, δεν το συζητάμε. Όχι, πείτε, περιμένατε να μιλάω τόσο πολύ για ποδόσφαιρο? Όχι, θα μιλάω από εδώ και πέρα μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ. Το 1915 γεννιόταν σαν σήμερα ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Μεγάλη μορφή, σπουδαία μορφή. Το 1929 γεννιόταν η Άννα Φρανκ, η νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία στον κόσμο.
1: Τους διαβάσει.
0: Βεβαίως. Το 1941 γεννιόταν σαν σήμερα ο Τσικ Κορία. Εσύ όχι.
1: Είναι δυνατόν διαβάζει ξανά ημερολόγια?
0: Μα γι' αυτό το έγραψε, για να το διαβάσουμε το έγραψε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το 1941 είπαμε γεννήθηκε ο Τσικ Κορία, τζαζίστας, έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 2021 σε ηλικία 80 χρονών. Τώρα, ποιοι έφευγαν σαν σήμερα από αυτόν τον κόσμο?
1: Ποιοι?
0: Ο Ρήγας ο Φεραίος. Πρόδρομος, λέει, και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Είχαμε διαφωτισμό και δεν το πήρα είδηση. Τέλος πάντων, το 1920 ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος Στουγουδί. Το 1909, καμία σχέση με τον Greek the Zorba, ας πούμε, και το όλα αυτά τα πράγματα. Και το 2003 έφευγε ο Gregory Peck, Αμερικανός ηθοποιός.
1: Σπουδαίος.
0: Και θεωρούνταν από τα του πιο καλοντημένου άντρα που έχει περάσει ποτέ, ναι, από την 7η τέχνη.
1: Ναι.
0: Ο Gregory Peck και κάποιοι άλλοι. Ο Cary Grant και κάποιοι άλλοι.
1: Πολύ όμορφος.
0: Ωραίος.
1: Όλοι πολύ όμορφοι.
0: Να τα λέμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε, τι βλέπεις μπαλά? Ξεκίνησε να βλέπεις μπαλά?
0: Καταρχήν ξεκίνησα να βλέπω τη Σακύρα.
1: Ας τη Σακύρα, ας τη
0: Σακύρα.
1: Για μπάλα λέω, για μπάλα, ας τη Σακύρα. Ξέρεις τι
0: βλέπω, βλέπω λίγο γιατί μ' αρέσει γενικώς, γιατί είναι, εντάξει, θεωρητικά είναι το ανώτερο επίπεδο, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να είμαι και ενημερωμένος για να λέω στους ακροατές. Άμα δεν έχω δει κάποια πράγματα ή δεν έχω διαβάσει κάποια πράγματα, πώς να τους πω ότι χθες είχε τρεις κόκκινες, ας πούμε. Για παράδειγμα.
1: Θα τα πει ο Καϊμάς, μη στενοχωριέσαι.
0: Εντάξει, θέλω να τα ξέρω κι εγώ, να μην καταλαβαίνω όταν λέει ο Καϊμάς.
1: Άμα ότι πήρε τρεις κόκκινες.
0: Συγγνώμη, εσένα δεν σου κάνει εντύπωση, ας πούμε, είδες καθόλου τον αγώνα?
1: Πολύ λίγο.
0: Αυτοί οι καινούργοι κανονισμοί, ας πούμε, εμένα μου κάνουν τρομερή εντύπωση.
1: Το cooling break υπάρχει εδώ και χρόνια. Απλά δεν είχαν πει ότι θα εφαρμόσει, δεν εφαρμόστηκε σε άλλο μουντιάλ έτσι τόσο πολύ. Απλά επειδή είχε αλλάξει το κλίμα.
0: Πού εφαρμόζεται το cooling break?
1: Σε άλλους αγώνες.
0: Εγώ γιατί τώρα το έμαθα?
1: Παιδί μου, τώρα που είχε καύσωνα,
0: ναι,
1: στην Ευρώπη,
0: ναι,
1: και γινόντουσαν αγώνες και του Champions League κτλ. Είχαν cooling breaks.
0: Μη χειρότερα, Παναγία.
1: Ναι. Δεν
0: και γιατί δεν μου το έχεις πει μέχρι τώρα?
1: Δεν είναι καινούργιο. Απλά το να πούνε ότι θα έχουμε στο Μουντιάλ cooling breaks είναι πρώτη φορά τέτοιο πράγμα. Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Cooling breaks. Εγώ το είπα. Τώρα για τις διαφημίσεις το κάνω.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Τα τσάνκια αθλητικά τι είναι?
0: Τι είναι τα τσάνκια αθλητικά?
1: Αυτά φορούσε η Σακύρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι μάρκα.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Νομίζω. Τα δίπατα.
0: Ούτως ή άλλως είναι πολύ της μόδας αυτά που σου δίνουν 2, 3, 4, 5, 7 πόντους, ας πούμε.
1: Πόντους, ναι.
0: Ναι, γιατί έχουν από κάτω πάτο. Πώς ήταν παλιά οι κοθόρνοι που φορούσαν και είχαν κάτι με φελούς? Τώρα, ναι, αυτό είναι σε διάφορα υλικά.
1: Ναι, ναι.
0: Σε πλαστικό, σε τζάμι, σε, ξέρω εγώ, fiber glass, διάφορα.
1: Ναι. Ναι. Είχε πάντως Σακύρα στην τελετή.
0: Ωραία,
1: Σακύρα.
0: Βέβαια, έχει κακό ήχο. Θα μου πεις, παιδιά, αγώνας ήταν, δεν ήταν τώρα συναυλία. Ναι, δεν είχατε τώρα.
1: Αγώνας, τελετή ήταν.
0: Εγκαταστάσεις. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είχαν τώρα ηχητικές εγκαταστάσεις τώρα για.
1: Όχι, κάνει λάθος. Σε άλλες τελετές και μια χαρά ήχο. Δεν το λες αυτό, γιατί άμα το λες αυτό, το ίδιο θα πρέπει να είναι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
0: Δεν ήταν καλό ο ήχος πάντως. Ο ήχος δεν ήταν καλός, να τα λέμε
1: και
0: αυτά.
1: Και μεγάλα επίπεδα αυτά, μεγάλα στάδια. Ναι. Τη Σάλμα Χάγεκ την είδε?
0: Πώς δεν την είδα, τα κατακόκκινα που δεν ήταν ακριβώς κόκκινα, ήταν κόκκινο πορτοκαλί κάτι. Ένα
1: Σάλμα Χάγεκ.
0: Κόκκινο αυτό.
1: Σάλμα Χάγεκ.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Και έχει Σάλμα Χάγεκ, ωραία.
1: Ναι. Το Τζέι Μπλάβιν δεν τον ξέρω.
0: Όχι, τους άλλους καλλιτέχνες
1: δεν τον ξέρω. Τον Μποτσέλη τον ξέρω. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Ναι. Ο Κρο.
0: Ξανά.
1: AJAA δεν το ξέρω. Είναι K-pop.
0: Είναι rapper.
1: Είναι K-pop.
0: Α, είναι K-pop.
1: K-pop, δεν είναι rapper.
0: Σε ποια τελετή θα εμφανιστούν?
1: EJ είναι. Α, την ξέρω αυτή, ναι. Την ξέρω από το τραγούδι αυτό, το ξέρω.
0: Σε ποια τελετή θα εμφανιστούν αυτοί το πιο διάσημο τώρα συγκρότημα K-pop της Κορέας?
1: Παιδί μου, έχει τρεις τελετές.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Η μία είναι ότι έγινε τώρα στο Μεξικό. Η άλλη θα γίνει στον Καναδά και άλλη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Νομίζω
1: το του Καναδά.
0: Τέλος πάντων, σε μία από όλες την έχει επιμεληθεί, λέει, ο δικός μου, ο Μάρτιν. Αυτή είναι. Ο Μάρτιν είναι ο τραγουδιστής των Coldplay.
1: Α, το Coldplay.
0: Ο Chris Martin.
1: Chris Martin,
0: ο φίλος μας.
1: Και ποια είχε επιμεληθεί τον Oasis, ο Gallagher, χθεσινή?
0: Όχι, δεν επιμελήθηκε καμία. Το ρωτήσαν αν θα πάει.
1: Ο άλλος, ο αδερφός του, μάνα μου. Ο αδερφός του, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ο αδερφός του, μην είναι.
0: Όχι, παιδί μου, ρωτήσανε τον αυτόν που είναι στραβόξυλο, που είναι συνέχεια μουντρωμένος. Ναι. Το ρωτήσανε αν θα παρακολουθεί την τελετή που έχει επιμεληθεί ο Chris Martin. Και είπε, όχι, δεν θα επιμεληθώ. Θα ψήσω γουρνοπούλα.
1: Για τον Chris Martin το ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Α, όχι, αρνή είπε, θα κληρώσει ένα
0: αρνή.
1: Το πορεύ, Διονύση.
0: Εντάξει, τώρα τι αρνή, τι γουρνοπούλα. Πετσούλα
1: όχι,
0: έχουν
1: όχι,
0: και τα δύο.
1: Όχι, έχει διαφορά.
0: Το ξέρω, αλλά και τα δύο έχουν πετσούλα.
1: Ναι, έχει διαφορά.
0: Μάλιστα. Ναι. Πότε απορθυσίρθηκαν τα τρόλεϊ, μας ρωτάει η κυρία Μαρία.
1: Αποσύρονται
0: τώρα, είναι στη διαδικασία απόσυρσης. Η αδερφή μου διάβαζε το ημερολόγιο. Α, ναι, ορίστε. Με ρώτησες γιατί διάβαζα το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ. Η Φωτεινή λέει, η αδερφή μου διάβαζε το ημερολόγιο μου. Και έλεγε, μα αφού δεν μου τα λες, πώς θα τα μάθω. Καταλαβες. Αυτό.
1: No privacy.
0: Ναι. Και τον James Blunt, σίγουρα τον ξέρεις, Κατερίνα.
1: Φυσικά τον ξέρω.
0: Σου λέει Φωτεινή.
1: Ναι, φυσικά τον ξέρω. Ναι. Πρέπει να βγούμε.
0: Πού να πάμε?
1: Έξω.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Από τώρα. Εντάξει, πάμε. Τέλος ειδήσεων και ερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εικασίες στα περί συμφωνίας, δηλώνει η Τεχεράνη. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς. Κατάρριψη δύο Ιρανικών ντρόουνς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ακύρωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027. Επανέλαβε χθες τη συνέντευξή του στον Αντένα ο Πρωθυπουργός. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην Ουκρανία μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στο Σούμι. Με μια εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αστέκα του Μεξικού. Ίσχυρες βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: πείτε μου τώρα, όχι, πείτε μου. Λυκνίζεστε. Παραδεχτείτε το.
1: Λοιπόν,
0: είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και ήταν και μία στο μπαλέτο της πολύ ωραία επίσης. Πάρα πολύ ωραία.
2: Μόνο μία.
0: Λέγανε, άρχισαν οι κακίες το αυτό. Δεν είχε δώσει μια συναυλία κάπου και εμφανίστηκε ένα εκατομμύριο. Στο είναι Βραζιλία. Ένα εκατομμύριο κόσμος από κάτω. Εκεί είχε πάνω στη σκηνή μία κοπέλα από τον μπαλέτο που κάποιοι λέγανε, εγώ αν ήμουν η Σακύρα δεν θα ήθελα αυτή δίπλα μου.
2: Γιατί?
0: Ρε, άμα είσαι Σακύρα.
2: Ρε, είσαι Σακύρα, ρε. Ρε... Λόκα, λόκα, λόκα. Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Μου ενημέρωσε η Μαρία Γεωργίου ότι είναι τα παπούτσια της Κοντής τα Τσάνκι.
0: Τα Τσάνκι, ναι. Τα παπούτσια
2: εγώ γιατί δεν τα ξέρω αυτά.
0: Τα sneakers της Κοντής.
2: Επειδή είμαι δύο μέτρα.
0: Κατάλαβε. Εσύ έχεις boy.
2: Έχω boy.
0: Έβγαλε τώρα και ταυτότητα και τις βάλανε.
2: Άσε μη, σταμάτα.
0: Λοιπόν.
2: Σταμάτα, τι άλλο ήθελα να πω.
0: Έχει ενδιαφέρον γιατί, να παρακολουθείς το Μουντιάλ, γιατί μαθαίνεις και άλλα πράγματα. Όπως. Εγώ άκουσα χθες από τους συναδέλφους, ας πούμε, που παρουσίαζαν τον αγώνα Νότιας Αφρικής με Μεξικό, ότι ο ύμνος, ο εθνικός ύμνος της Νότιας Αφρικής έχει λέξεις από 5 γλώσσες.
2: Κοίταξε να δεις.
0: 5 γλώσσες.
2: Οι συνάδελφοί μας οι αθλητικοί, για μένα, είναι από τους πλέον καταρτισμένους δημοσιογράφους, διότι όταν το κάνεις σωστά, έτσι.
0: Και καταρχήν θυμούνται τα ονόματα.
2: Καταρχήν ξέρουν ιστορία, πολιτική, αθλητικά. Δηλαδή, όταν πας, ας πούμε, σε μια χώρα, δεν πρέπει να ξέρεις τι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
0: Δεν πρέπει.
2: Ποια είναι η πρωτεύουσά της.
0: Δεν πρέπει.
2: Είναι πολύ ταξιδεμένη.
0: Ναι.
2: Και τώρα που τα λέω όλα αυτά.
0: Καλά, του ζηλεύω εγώ.
2: Χτες συγκινήθηκα πάρα πολύ.
0: Μέχικο.
2: Ναι. Πάρα πολύ. Και στέλνουμε και την αγάπη μας στο Μανώλη Μαυρομάτι. Βγήκε χτες στην εκπομπή στο Earth News στους, που κάνει ο Γάτας με τον Ιωάννου το 7-8 το βράδυ. Βγήκε ο άνθρωπος και μίλησε για τα Μουντιάλ που έχει
0: παρουσιάσει.
2: Ναι, αναρώνει, είναι καλύτερα. Ήταν και ο Γιάννης ο Μαμπουζέλος εκεί και συζητούσαν εδώ. Τώρα φωνές που τις έχω, έχουμε μεγαλώσει.
0: Ναι, με αυτές μεγαλώσαμε.
2: Έτσι.
0: Εγώ θυμάμαι ακόμα τη φωνή. Ραδιοφωνάκι, μικρό τραντζιστοράκι πώς το λένε, κάτω από το μαξιλάρι Κυριακή μεσημέρι να ακούω αγώνες και θυμάμαι ακόμα τη φωνή του Φουντουκίδη. Έτσι, δεν λέω του Διακογιάννη που την ξέρουμε όλοι και έχουμε. Μα, του Φουντουκίδη, ακόμα μου έχει μείνει η φωνή, ας πούμε. Η παρουσίαση αγώνων από το Φουντουκίδη. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή από την Ελασσόνα. Με 15 βαθμούς, συννεφιασμένη είναι η Ελασσόνα σήμερα, να ξέρετε. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα από την Καστοριά. 13 βαθμούς στα Κορέστια. 13. Ωραία είναι. Ωραία. Πολύ ωραία.
2: Την πρόεδρο του Μεξικού την είδες πως πανηγύρισε.
0: Βέβαια. Είναι τέτοια τύψα.
2: Την Κλαούντια, ναι.
0: Ναι, τέτοια τύψα. Είναι έξω καρδιά κι αυτή.
2: Είναι Παναθηναϊκός το Μεξικό, έτσι.
0: Τι είναι?
2: Παναθηναϊκός.
0: Γιατί? Επειδή έχουν πράσινες στολές. Ναι.
2: Μπορεί να είμαι και με το Μεξικό, δεν ξέρω, από τη Βραζιλία. Καλά, μάλιστα. Θα είμαι και με τη Γαλλία. Μ' αρέσει η Γαλλία. Την αγαπώ.
0: Σ' αρέσει η Γαλλία.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία. Στη φίλη μας την Αναστασία από την Αλεξανδρούπολη. Μας ακούει καθημερινά στη διαδρομή από Αλεξανδρούπολη Δημότυχο. Τις τελευταίες μέρες έχει αρκετά παράσιτα. Θα το πούμε στους φίλους μας τους τεχνικούς να κάνουν τα δικά τους. 18 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στη διαδρομή. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στα γνωστά φανάρια του Αγίου Στεφάνου. 20 βαθμούς, απειροελάχιστη κίνηση.
2: Ναι.
0: Κάθονται και βλέπουν Μουντιάλ, καταλάβατε. 1-1 είναι τώρα. Όχι 2-1. Τι έγινε ρε παιδιά, μόλις μπήκε το δεύτερο της Κορέας.
2: Πω πω της Κορέας γίνεται εδώ.
0: 2-1 μέχρι τώρα η Κορέα την Τσεχία. Λοιπόν, είτε αρνείται η Χορνοπούλα δεν παίζει ρόλο και τα δύο γίνονται πάρα πολύ ωραία ψητά στη σούβλα. Γι' αυτό δεν είπα εγώ. Και τα δύο έχουν πετσούλα. Και τα δύο έχουν πετσούλα.
2: Τους Κογκολέζους τους είδες?
0: Όχι.
2: Παιδί μου, ήταν να μην τους αφήσουν να μπουν στις ΗΠΑ τους Κογκολέζους γιατί έχουν έμπολα.
0: Τους αφήσαν τελικά.
2: Τους αφήσανε.
0: Γιατί. Μόνο την εκτήλε φανταστού δεν έχουν αφήσει δηλαδή.
2: Τα πολιτικά, τη στολή, τα πολιτικά που φοράνε, τα έχεις δει?
0: Όχι.
2: Στα δείχνω.
0: Ναι. Αποφοράνε ένα.
2: Ένα ζυπουνάκι λεοπάρ.
0: Λεοπάρ.
2: Για ζυπουνάκι λεοπάρ.
0: Πάνω από το κοστούμι. Από κάτω έχουν κοστούμι. Και πάνω από το κοστούμι φορούν αυτό.
2: Το ζυπουνάκι.
0: Το ζυπουνάκι.
2: Βέβαια.
0: Ωραία. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν αυτά.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Πάμε να δούμε κανένα άλλο τη επικαιρότητα.
2: Πάμε, γιατί είχε θέματα αυτή τη ώρα.
0: Γιατί ρε παιδιά, 18 βαθμούς έχει η Φρόερινα, παιδιά, ήδη.
2: Έχει αποτρελάνει.
0: Ο Τάσος, 18,
2: έχει 18. Αποτρελάνει ο Τραμπ. Όχι τις αγορές. Όχι τους δημοσιογράφους όλο τον κόσμο. Όχι τις χώρες όλου του κόσμου. Δηλαδή αυτό το πράγμα που ήταν. Οι δύο αλλαγές μέσα σε πόσες ώρες, δύο?
0: Σε δυόμιση ώρες.
2: Δηλαδή όταν βγήκε εκεί, θα παρακαταλάβουμε το νησί.
0: Όχι, θα βομβαρδίσουμε. Όχι μόνο θα βομβαρδίσουμε, συν το χρόνο θα καταλάβουμε.

0: αναλάβουμε αυτό το νησί και θα πάρουμε όλα τα πετρέλαια δικά μας. Γιατί τη Βενεζουέλα μια χαρά δεν τα πήραμε. Έτσι θα πάρουμε και το Ιράν.
1: Σήμερα συναγερμός κατευθείαν τρελαθήκαν όλοι. Ξένα δίκτυα ελληνικά.
0: Παλαβώσανε.
1: Έκτακτα το ένα το άλλο.
0: Ναι.
1: Και λέμε, πρέπει να προετοιμαστούμε για το βράδυ. Πρέπει να οργανωθούμε, μήπως βομβαρδίσει το βράδυ. Δεν λέγαμε, μην χτυπήσει το βράδυ, μην γίνει χαμός πάλι το βράδυ, μην καταλάβει τον Σιχάργ. Και μετά από δύο ώρες λέει: είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Έχουμε συμφωνήσει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όλα οκ. Okay. Το πετρέλαιο χτες ήταν, όχι ασανσέρ.
0: Ναι, αυτό, ασανσέρ ήταν. Ναι. Ήταν σαν καρδιογράφημα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: τέτοιο πράγμα. Τώρα για να ξέρετε.
1: Σαν την υπογραφή του Τραμπ.
0: Τώρα που ανοίξαν οι αγορές. Το πετρέλαιο, το Brent της Βόρειας Θάλασσας είναι στα 88-96.
1: Α, έπεσε
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι κάτω και από τα 90.
1: Το WTI.
0: Έπεσε κατά 1,57. WTI δεν έχω. Και
1: εντάξει.
0: Δεν μας ενδιαφέρει, αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δε χρηματιστήρια, λέει το Nikkei που στην, στην Ιαπωνία. Που είναι,
1: Ιαπανία.
0: Στη Ιαπανία που είναι ανοιχτό, πήρε 7,8% πάνω.
1: Να μην έχουμε πέσει.
0: Δηλαδή.
1: Δεν είχαμε κατοχυρώσει θέσεις, Διονύση.
0: Ναι.
1: Διονύση.
0: Γίνονται, εν πάση περιπτώσει, πραγματάκια. Νομίζω σας έχουμε πει στο παρελθόν ότι κατά διαστήματα γι' αυτό γίνονται ενδεχομένως όλα αυτά. Ναι. Γιατί βγήκαν οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Και είπαν δεν έχουμε καμία συμφωνία ακόμα.
1: Τι σημασία έχει αυτό.
0: Και το Ισραήλ. Γιατί δεν έκανε και την ιστορία που είπε ότι η συμφωνία την οποία είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα κάπου.
1: Κάπου, ναι.
0: Κάπου. Δεν το προσδιορίσα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Τελεί υπό την έγκριση και άρχισε και ανέφερε χώρες. Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Τουρκία, Ισραήλ. Έχω σε μέσα χώρες διάφορες. Και βγήκε το και το Ισραήλ εκτός από το Ιράν και είπε: δεν ξέρουμε κάτι. Χαιρέτησε ο Νετανιάχου, γιατί ο Νετανιάχου τον ξέρει τον Τραμπ και τον κουλαντρίζει. Λοιπόν, το χαιρέτησε. Ότι πάμε σε μία συμφωνία. Αλλά τι συμφωνία. Εν τω μεταξύ, το βράδυ οι φρουροί της Επανάστασης πετάξαν κανένα 5-6 drones, 2-3, 4 πόσα. Αυτοί ξέρουν πόσα. Εναντίον πλοίων που πηγαίναν να περάσουν από το Ορμούς, τα καταρρύψαν οι Αμερικανοί. Θέλω να πω και το βράδυ δηλαδή που υποτίθεται ότι είπαν ότι θα έχουμε συμφωνία.
1: Αλλά,
0: και να, καταλήξαμε τη συμφωνία, είχε πάλι τζατζαρίσματα.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι.
0: Παιδιά, το πετρέλαιο να πέφτει και όλα τα άλλα.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι.
0: Όχι, λέω γιατί. Πολλοί κόσμοι πρέπει να το σκεφτεί έτσι, ρε παιδί μου.
1: Ακούγα ότι εκεί στα παράλια 20.000 άνθρωποι δεν έχουν νερό, ας πούμε.
0: Αποκαταστάθηκε η βλάβη.
1: Το φτιάξαμε.
0: Το φτιάξαμε αυτό. Αυτό ήταν γιατί πριν από δύο μέρες δεν το λέγαμε εδώ από την εκπομπή. Είχε βομβαρδίσει τα βυτεία, τις αποθήκες νερού.
1: Δεξαμενές.
0: Ναι, τα βομβάρδισε. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο.
1: Γεια σας.
0: Τι χαρά από τη Λάρισα.
1: Άκου να δεις.
0: Μια χώρα γεμάτη σκάνδαλα. Με βουλευτές που πλουτίζουν με ταχύτητα του φωτός. Και δημοσιογράφους αυλικούς. Η χειρότερη έκταση στην ιστορία της. Καλημέρα. Πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία. Έτσι ήθελε. Τ' άρεσε.
1: Βουλευτές, τι βουλευτές εννοείται, ας
0: πούμε. Καλημέρα στη Νέα Κύο. Ζούμε μεγάλες στιγμές με τον αψυχολόγητο πρόεδρο της Αμερικής. Για να δούμε που θα καταλήξει. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Πέτρος.
1: Δεν θα καταλήξει.
0: Πού θα καταλήξει. Πώς θα το πληρώσουμε είναι το θέμα. Πού θα καταλήξει.
1: Το πληρώνουμε. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Το πληρώνουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Εγώ δεν παίρνω όρκο για τίποτα. Παίρνεις εσύ.
0: Εγώ, γιατί να πάρω.
1: Όχι. Ναι. Θέλω να πω, άλλες φορές, όταν υπάρχει ένας πόλεμος και βγαίνει μία πλευρά και λέει έχουμε συμφωνία. Συνήθως και η άλλη βγαίνει και λέει ναι, να τα δούμε λίγο κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, αλλά ναι, είμαστε συμφωνία. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρώτον. Και δεύτερον, και τελειώνει ο πόλεμος. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το βλέπουμε ακόμα. Δηλαδή γιατί? Ακόμα.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορούνε...
0: γιατί είσαι έτσι.
1: Γιατί δεν μπορούν. Εδώ ρωτάς ηγέτες, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Ρώτησε πάλι χτες το Μητσοτάκη ο Χατζηνικολάου. Του λέει πώς το βλέπεις το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και λέει δεν μπορούν να πω τίποτα με βεβαιότητα. Δηλαδή, θέλω να πω.
0: Ήθελες να πεις τώρα, ναι.
1: Τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω να πω ακόμα γι' αυτό. Θέλω
0: καλημέρα,
1: να πω...
0: ναι. Καλημέρα στη Μαριτίνα που σου λέει. Ευτυχώς που δεν βλέπει η μάνα μου Τραμπ. Γιατί αλλιώς το στόκ στα νουνού θα είχε φτάσει στο 2070. Ευτυχώς που του κρατάει μούτρα και δεν παρακολουθεί τον Τραμπ.
1: Κάνει μούτρα,
0: ναι, καλά κάνει.
1: Καλά κάνει.
0: Ο φίλος μας ο Ντόναλντ λειτουργεί ως σκληρός επιχειρηματίας. Δεν λογαριαζεί ούτε πολιτική ούτε διεθνείς σχέσεις. Βλέπει μόνο επικερδή συμφωνία. Τίποτα άλλο. Εννοείται το κέρδος πάνω απ' όλα. Μας λέει Φωτεινή. Και έτσι είναι τα πράγματα.
1: Καλά, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Μακάρι τώρα να καταλήξει ο ίδιος. Ποιος να καταλήξει?
1: Ποιος?
0: Κυρία Μαρία, δεν μιλάμε έτσι για κανέναν άνθρωπο. Oh. Αν εννοείται αυτό που καταλαβαίνω, yeah, μπορεί να εννοείται άλλο και να σας παρεξηγώ. Οπότε σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα. Το σωστό δίδυμο είναι αρνί στη σούβλα και γουρνοπούλα στο φούρνο. Με εμάς το ραψίστη, λέει ο κύριος Παύλος μας.
1: Ναι.
0: Αυτό. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Ωραία.
0: Αυτοί οι συνδυασμοί.
1: Ωραία.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Μ' αρέσουν.
1: Παίζουν ανοιχτή μπάλα πάντως, βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Στο έτσι, που το κλεφτές ματιές που ρίχνω. Αλλά είναι και οι Κορεάτες.
0: Ναι. Ζουζούνια, παιδιά μου.
1: Όχι, όχι, όχι. Α. Οι φύλαθλοι. Είναι οι φύλαθλοι εκεί που τους δείχνει καμιά φορά στις κερκίδες. Αυτό πρέπει να, αυτό είναι ωραίο να παρακολουθείς. Γιατί βλέπεις λοιπόν τις αντιδράσεις λαών που δεν τους ζεις, είναι μακριά σου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πώς αντιδρούνε, ας πούμε, σε έντονη συγκίνηση. Γιατί εδώ
0: ναι,
1: είναι.
0: Γιατί νομίζεις, ας πούμε, ότι οι Νότιο-Κορεάτες δεν χαίρονται.
1: Καλά, εντάξει, είδα έναν που χαιρόταν τώρα.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν εμένα κουρασμένη μετά από 15 ώρες δουλειά, ας πούμε. Αλλά ήταν χαρούμενος. Έτσι.
0: Εντάξει, πω... έχουν άλλη φυσιολογία.
1: Ναι. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι δεν χειροκροτάνε.
0: Γιατί δεν χειροκροτάνε?
1: Δεν ξέρω αν το έχουν.
0: Στη Βόρεια Κορέα γιατί χειροκροτάνε και στην Νότια δεν χειροκροτάνε?
1: Μπορεί γι' αυτό.
0: Α, για επειδή χειροκροτάνε πολύ στη Βόρεια Κορέα.
1: Μπορεί.
0: Θέλουν να κατεβάσουν το μέσο όρο. Καλημέρα στην κυρία Ντίνα από τη βροχερή Καβάλα. Βρέχει την Καβάλα, παιδιά.
1: Στην Ταϊλάνδη έχουν πένθος.
0: Α.
1: Γιατί πέθανε μία πριγκίπισσα. Θα προσπαθήσω να πω πώς τη λέγανε.
0: Ναι.
1: Μπατζρακίτι γιάμπα. Μπατζρακίτι γιάμπα.
0: Μάλιστα.
1: 47 ετών ήταν.
0: Κρίμα.
1: Είναι η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά.
0: Έλα, 47
1: χρόνια. Ναι, που θα προσπαθήσω να πω το όνομα και του βασιλιά. Το μικρό του είναι Μάχα.
0: Ναι.
1: Εύκολο. Το επίθετο είναι Βατζιραλογκόρν.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, θα κάνουν λαϊκό προσκύνημα. Εντάξει, τώρα ήταν. 4 χρόνια ήταν σε κόμμα. Η κοπέλα αυτή που δεν θα πω ξανά το όνομά της.
0: Κρίμα, όχι. Άστο καλύτερα,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: και όλες φορές
1: ναι,
0: που το είπες, ναι, διαφορετικό όνομα ναι, έλεγες την κάθε φορά. Να πούμε σήμερα στα παιδιά του Λυκείου, ρε καλά μπάνια, καλές βουτιές.
1: Ναι, ναι,
0: τελειώνουν τις προαγωγικές εξετάσεις,
1: ναι,
0: στα Λύκεια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: της
1: ναι,
0: επικρατείας.
1: Ναι, βρε παιδιά.
0: Στα γυμνάσια τελειώνουν ναι, στις 15 προαγωγικές και πολιτήριες. Στις 15
1: τελειώνω.
0: Ιουνίου
1: άντε
0: στα γυμνάσια. Ναι. Αλλά σήμερα τελειώνουν τα Λύκεια.
1: Όπως
0: καλά
1: σήμερα,
0: μπάνια.
1: Σήμερα ρε παιδί μου λες, πας γράφεις.
0: Είναι αυτό που πάνε μετά και με καίνε τα βιβλία, τα
1: όχι,
0: πετάνε και
1: τα λοιπά.
0: Όχι, δεν καίνε βιβλία.
1: Δεν τα καίνε πια τα βιβλία.
0: Α, δεν τα καίνε
1: όχι,
0: πλέον.
1: Ναι.
0: Καλά κάνουν.
1: Ναι, όχι.
0: Μπράβο.
1: Πας όμως στο. Γυρίζεις σπίτι, αν γυρίσεις λέμε τώρα.
0: Γιατί να
1: γιατί μπορεί να πας κατευθείαν.
0: Όχι, ρε κατευθείαν.
1: Πας και τα κλείνεις ένα ντουλάπι.
0: Ναι.
1: Και λες. Πάμε τώρα.
0: Και πας κατευθείαν. Εγώ θυμάμαι κάθε μέρα που τελείωναν οι εξετάσεις όταν ήμουν εγώ στο γυμνάσιο Λύκειο, στέναζε από τον Άλυμο μέχρι τη Βουλιαγμένη. Οι διάφορες ήταν κατάμεστα τα λεωφορεία κατεβάζοντας μαθητούδια για μπάνιο, όλα για μπάνιο, άλλα με μαγιό, άλλα χωρίς μαγιό, με σορτσάκια κτλ. Και βουρ από την πρώτη παραλία που σταματούσε το λεωφορείο μέχρι την τελευταία.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Ο καιρός όμως λίγο μπορεί να τους τα χαλάσει σήμερα.
0: Ναι, δεν ξέρω και στην Αττική θα είναι έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αλλά δεν είναι μόνο στην Αττική που τα παιδιά του σχολείου. Ναι, γι' αυτό προσέχετε σήμερα, παιδιά.
0: Γιατί θα έχει, είπαμε, κεραυνούς και χαλάζια. Να έχετε το νου σας λίγο. Να είστε λίγο προσεκτικοί.
1: Ναι, θέλει προσοχή.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει ακολυμπάμ όταν ρίχνει κεραυνούς. Παγορεύεται. Είναι επικίνδυνο, πώς το λένε.
0: Ναι, δεν μπαίνουμε στη θάλασσα κανονικά.
1: Όχι, όχι.
0: Κανονικά
1: όχι,
0: δεν μπαίνουμε στη θάλασσα άμα έχει κεραυνούς.
1: Όχι. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Παρότι τα παιδιά είναι πολύ φορτωμένα, ρε παιδί μου, πλέον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν πολλές εξετάσεις, πολλές δραστηριότητες.
0: Πολλά γκιντέρια, ναι.
1: Τους βάζουν και δραστηριότητες. Επειδή είναι κάνει δραστηριότητες. Τα τρελάνε τα παιδιά, τέλος πάντων.
0: Ανθρωπαιδιές.
1: Ναι. Είναι τα χρόνια τα ανέμελα, ρε παιδί μου.
0: Τι είναι?
1: Είναι τα χρόνια τα ανέμελα, λέω αυτά.
0: Είναι τα ανέμελα. Είναι αυτά τα οποία θα τα αναζητάτε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Χρόνια μετά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Μαυρί, στον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος λέει.
1: Ανέβαλε ότι... μάνα μου λίγο πιο πάνω, σου λένε.
0: Δεν μπορώ πιο πάνω.
1: Δεν
0: να
1: πάει ανέβω. Άλλο η καρέκλα.
0: Όχι.
1: Πες το. Πες, δεν πάει άλλο η καρέκλα.
0: Μα μετά, άμα το πω, θα μου πεις μιλάς και δε στον αέρα και
1: δεν γίνεται.
0: Έμα, βλέπεις
1: να
0: τα.
1: Φτιαχνόμαστε για την τηλεόραση.
0: Αποφάσισε επιτέλους. Λοιπόν, λέω ότι σήμερα είναι η μέρα του Μπουγέλου.
1: Και Μπουγέλο έχω
0: μπουγέλα,
1: παίξει.
0: Πολλά
1: Μπουγέλο. Πολύ Μπουγέλο,
0: πολύ
1: παιδιά.
0: Μπουγέλο,
1: εσύ μια φορά τώρα τι μου θύμισες τώρα, αχ Διονύση. Λοιπόν,
0: ο κύριος Παναγιώτης εκεί. Ναι,
1: ναι, ναι, ο κύριος Παναγιώτης. Θυμήθηκα. Είμασταν λοιπόν Δευτέρα Λυκείου.
0: Ναι.
1: Και τελειώνουμε ας πούμε. Και λέμε να παίξουμε Μπουγέλο. Mm. Και κάποια στιγμή είμαι εγώ με μία σακούλα των σκουπιδιών, με αυτές τις μαύρες. Μαύρες ήταν τότε μόνο. Λοιπόν, μια μαύρη γεμάτη νερό, πώς την έσαρνα δεν ξέρω. Και κυνήγαγα την κολλητή μου, καλή της ώρα, την κυνήγαγα για να την πουγελώσω. Και την ώρα που έχω σηκώσει τη σακούλα και πάω να τη αδειάσω πάνω της, ήρθε η μαμά της.
0: Εγώ τσαντιζόμουνα γιατί κάποιοι τα πιο στραβόξυλα, αφού σε μπουγελώνανε.
1: Θυμώνανε με τους ρίχνες.
0: Όχι, δεν ήταν αυτό.
1: Τι?
0: Σε μπουγελώνανε,
1: ναι.
0: Και μετά σου ρίχνανε και ένα σακούλι με αλεύρι.
1: Όχι, ρε,
0: το οποίο το αλεύρι ερχόταν πάνω στο νερό και γινόταν ζυμάρι πάνω στα μαλλιά σου. Να, έτσι τα χάσα
1: εγώ.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι, ρε, δεν είχε τέτοια.
0: Εμείς είχαμε και τέτοιους.
1: Αυτά, ναι,
0: είχαμε, τώρα... είχαμε και άλλους που ερχόταν και ένα. Σου βάζανε και ένα αυγό μάτι από, το πάνω, από πάνω.
1: Μην δίνεις ιδέα.
0: Κατάλαβες. Ναι. Όχι, δεν δίνω ιδέες εγώ τώρα. Αυτά είναι παιδιά ξεπερασμένα. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε με τη τηλεόραση.
0: Το έχετε καταλάβει.
1: Ναι.
0: Γιατί η ταξιθέατρια εδώ πέρα με βάζει πιο ψηλά, πιο χαμηλά, πιο. Θυμάσαι, υπήρχε ένα τραγούδι. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά.
1: Άντζη Σαμίου.
0: Αυτό, ναι. Δεν θυμόμουν
1: σας
0: την,
1: τα έλεγα, την, τα λέει,
0: την Αηδό, δεν τη θυμόμουν.
1: Σαμίου, και δεν
0: πώς πήγαμε τώρα ξαφνικά, ναι.
1: Το πιο χαμηλά, από τα αλεύρια και τα μπουγελώματα. Κανείς δεν ξέρει, τρικυμία εγκρανίου λέγεται. Αυτό εντάξει, έτσι είμαστε εμείς τώρα. Ναι, έτσι είμαστε εμείς. Πώς να το κάνεις τώρα.
0: Τι να κάνεις τώρα, θα μας αλλάξεις.
1: Βλέπω που έχουν στην τηλεόραση τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Και λένε για τους Ράμπο της ΑΔΕ. Έχω βαρεθεί όμως, έχω κουραστεί.
0: Τι κάνουν οι Ράμπο?
1: Κάνουν ελέγχους. Το καλοκαίρι. Ναι. Okay. Δεν τους το προαναγγέλουμε. Θα έρθουν να σας ελέγξουν. Ναι. Θυμάμαι που ήμουν σε ένα νησί μια φορά.
0: Και έπεσε σύρμα.
1: Άκου τώρα. Ναι. Και όπως καθόμασταν εκεί, λέει κόψε. Ήμουν σε μια καφετέρια. Και λέει ο σερβιτόρος κόψε. Έλεγε στον άλλο. Λέω τι έλεγε κόψε. Τι να κόψει.
0: Αποδείξεις.
1: Ναι, τους αποδείξεις. Γιατί μόλις τους είχαν σφυρίξει ότι μόλις έδεσε στο λιμάνι του νησιού το σκάφος της ΑΔΕ.
0: Παιδί μου έχουν. Όπως είχαν παλιά. Όπως είχαν παλιά αυτούς με τις ταμπελίτσες rooms to let και ξέρω εγώ τι. Έχουν κάποιους εκεί στα λιμάνια που περιμένουν να δούνε αν θα κατέβει κανένας περίεργος. Αλλά πλέον. Οι Ράμπο, γι' αυτό τους λένε Ράμπο, είναι in disguise, μεταφιεσμένοι.
1: Δεν
0: τους καταλαβαίνεις.
1: Δεν τους λένε Ράμπο, γιατί το Ράμπο το ξεχώριζες από χιλιόμετρα μακριά.
0: Αυτούς δεν τους καταλαβαίνεις. Μπλέκονται μέχρι με το πλήθος, είναι με σανδάλια και με αυτά τα που με εκνευρίζουν, τις μπανάνες στη μέση. Αυτά τα τσαντάκια τα.
1: Όπω δεν μπορώ.
0: Ναι, καθόλου. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνει τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γούστα είναι αυτά. Είναι και κάποιοι λένε ότι είναι πρακτικά. Τι να του κάνει τώρα, να του αλλάξει μυαλό. Τέλος πάντων, εδώ η άλλη φοράει τα τσάνκι του.
1: Τα τσάνκια είναι.
0: Λοιπόν,
1: τέλος
0: πάντων. Και είναι έτσι μεταφιεσμένοι και δεν του πολύ καταλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάνε και σε κανέναν και να το πούνε rooms to let στον τύπο με την πινακίδα και να πει πόσο κάνει. Να το πούν και στα αγγλικά ενδεχομένως. Και να το πει ο άλλος 90 απόδειξη κόβεται, έλα εδώ. Καταλαβες.
1: Πάρε
0: να έχεις.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Για να πει αυτά ο κύριος Τσαπαλιάς, γι' αυτό δεν βγαίνουμε στην τηλεόραση.
1: Τσάπαλος,
0: δεν βγαίνουμε ακόμα στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Πάντως, μην το προαναγγέλουμε, αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανένα λόγο δεν υπάρχει.
0: Αυτό με λοιπόν, το πιο πάνω.
1: Δεν πάει, παιδιά, πιο πάνω η καρέκλα του Διονύση. Δεν τα λέμε τώρα αυτά. Δεν το καταλάβουμε. Δεν θα το πούμε τώρα και στον αέρα. Παιδιά, από εδώ που βλέπετε το Διονύση, μέχρι εκεί τελειώνει. Να τελειώνει.
0: Ορίστε και η φωτεινή συμφωνή μαζί μου.
1: Τι.
0: Αντιαισθητικό πράγμα η μπανάνα στη μέση.
1: Πω, παιδιά.
0: Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά τώρα. Τέλο πάντων.
1: Τι γούστο τώρα. Εντάξει, υπάρχουν άλλου είδου. Τσαντίνια.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τσαντίνια. Ούτε καν τσαντάκια. Τα τσαντάκια είναι τσαντάκι, ρε παιδί μου. Έχεις ένα τσαντάκι. Αλλά αυτά είναι τσαντίνια τα οποία τα γεμίζουν κάποιοι. Τα έχεις δει που τα γεμίζουν.
0: Πώς δεν τα έχω δει.
2: Εν τω μεταξύ, πόσες θήκες έχουν.
0: Πολλές θήκες. Ναι. Τέλος, δεν θα συζητήσουμε τώρα για τα τσαντίνια
1: για
0: τις μπανάνες. Καλά, άμα θέλετε, συζητάμε και αυτό.
1: Γιατί, δηλαδή, τι έχουν τα.
0: Τι άλλο γίνεται στον κόσμο.
1: Τι άλλο, ησυχία.
0: Γιατί ο. Σας λέγαμε χθες για τον Ερντογάν που τα έχωσε στο Ισραήλ και στον Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Χθες το επανέλαβε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό θα κάνει τώρα.
0: Κάθε μέρα αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, αυτό το τροπάριο.
1: Εν τω μεταξύ
0: είναι σαν να είναι καρμπόνο. Ο Χίτλερ και αυτό και γενοκτονίες και αυτό και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάθε φορά που κάνει καινούργια επίθεση στον Νετανιάχου και στο Ισραήλ, βάζει και λίγο παραπάνω.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Τι έγινε, Κατερινάκη?
3: Τώρα σας ακούω κι εγώ.
0: Πολύ
3: τώρα...
0: ωραία.
1: Τι κάνεις, Κατερινάκη μας?
0: Πού είναι αυτό?
3: Εδώ, μόνη μου, εδώ.
1: Πού είναι αυτός?
3: Έχει μια υποχρέωση, θα έρθει αργότερα.
0: Αν νόμιζα μήπως είναι όπως χθες που βγήκε στα γκολπόστ εδώ πέρα στο προάβλιο και ήθελε να κάνει τίποτα, κανένα εφέ.
1: Κατερίνα, εσένα σου πήγαινε πιο πολύ έξω στην αυλή από το, από τον Κώστα, από τον Κώστα.
3: Να σου πω κάτι. Αν έριχνα εγώ ένα σουτ, θα το έριχνα από λίγο πιο μακριά, έτσι, για τα μάτια του κόσμου.
1: Εντάξει.
3: Ο Κώστας πάντεψε να μπει μέσα στο τέρμα για να κλωτσίσει την παλίτσα να μπει.
1: Σου τέριαζε πάντως.
3: Να
1: τα λέμε ότι σου τέριαζε.
3: Να τα λέμε, ναι, να τα λέμε αυτά.
0: Είστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, ναι, ωραία.
1: Εντάξει, και όλοι είμαστε. Όλοι είμαστε. Βλέπεις εσύ μπάλα?
3: Κοίτα, τώρα ακόμα όχι φανατικά. Αλλά όταν πάμε πια στα προημιτελικά, κάπου εκεί συνήθως, βλέπω πολύ μπάλα.
1: Αρχίζει να ξεκαθαρίζει το πράγμα. Ναι, ναι,
3: ναι, όταν αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Δηλαδή στα προηγούμενα Μουντιάλ, προημιτελικούς, ημιτελικούς, τελικούς, έβλεπα.
1: Ναι.
3: Τελικό, νομίζω όλοι δεν βλέπουμε τελικό.
1: Καλά, εντάξει, τελικό.
0: Τελικό φαντάζομαι, ναι, δηλαδή αν θυμάμαι καλά τα νούμερα του προηγούμενου Μουντιάλ ήταν ο τελικός γύρω στο 90 τόσο, ας πούμε, τηλεθέαση. Φαντάζομαι ότι όλοι βλέπουν.
1: Εγώ έχω κολλητούς φίλους που δεν βλέπουν τίποτα στη ζωή τους μπάλα και λέει, παιδιά, το βράδυ σπίτι μου για τον τελικό.
3: Ναι.
1: Αλλά το κάνουν για, για τη μάζο.
0: Εγώ που γενικώς δεν βλέπω κατά τη διάρκεια του χρόνου, ρε παιδί μου. Τώρα, επειδή έχει και ενδιαφέροντα στοιχεία και επειδή είναι και πολύ multi-culti, πολλοί λαοί που βλέπεις τις εκδηλώσεις τους κτλ. Μ' αρέσει να βλέπω Μουντιάλ. Γιατί δεν βλέπω μόνο το ποδόσφαιρο αυτό για αυτό. Ναι. Βλέπω τους καινούριους κανονισμούς, βλέπω το κοινό στις κερκίδες, το οποίο αντιδρά τελείως διαφορετικά. Έλεγε πριν η Κατέρινα, ας πούμε. Ήταν ένας Νοτιοκορεάτης. Κέρδισε παρεμπιπτόντως η Νότια Κορέα.
3: Κέρδισε 2-1 την Τσεχία.
0: Ναι. Ναι, λοιπόν, ήταν ένας που χαιρότανε που έβαζε το δεύτερο γκολ η Νότια Κορέα και ήταν όπως είμαστε εμείς.
1: Μετά
0: από 15 ώρες δουλειά. Δηλαδή η φάτσα του ήταν, ξέρεις. Αλλά αυτό για αυτούς ήταν χαρά. Καταλαβαίνω.
1: Φαινότανε.
0: Εμένα μου αρέσουν και αυτά τα στοιχεία.
1: Φαινότανε.
0: Είχε ένα μηδίαμα λίγο έτσι, είχε στραβώσει.
1: Είναι κάποιοι άλλοι που είναι πιο εκδηλωτικοί. Είναι ανάλογο το λαό, εγώ νομίζω.
3: Η μεσογειακή λαϊκή.
0: Παιδιά, θυμάστε. Εγώ θυμάμαι εκείνο το Μουντιάλ με τις βουβουζέλες. Θυμάστε που είχε αυτό το λεκοφαντικό ήχο. Δεν άκουγε τους παρουσιαστές, δεν άκουγε τίποτα. Άκουγε μόνο τις βουβουζέλες. Σου πέραν τα αυτοί.
3: Να δούμε τι θα μας μείνει και από αυτό. Προς το παρόν μας έχει μείνει η Σακύρα,
1: που ήταν στην τελετή έναρξη.
3: Ναι, και κάπου διάβαζα ότι ήταν το τέταρτο τραγούδι που λέει για Μουντιάλ.
0: Σωστό.
3: Ενώ ο πρώην σύζυγός της έχει συμμετάσχει σε 3 Μουντιάλ. Δηλαδή τον έχει κερδίσει ακόμα και μέσα στο γήπεδο του, μέσα στο Μουντιάλ.
1: Είναι βεντεράνος η Σακύρα.
0: Εντάξει, το έχουν κάνει πολύ σοου. Έτσι, τελείως διαφορετικό από άλλες φορές. Δεν είχαμε τέτοια σε προηγούμενα Μουντιάλ. Τόσο πολύ.
3: Κοίτα, ναι, γιατί επειδή είναι και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί στους αγώνες μπάσκετ, για παράδειγμα, που είναι το αγαπημένο τους άθλημα, υπάρχει ένα δευτερόλεπτο και διαφήμιση σχεδόν. Δηλαδή, ναι, είτε το βλέπεις στο κόρτ, είτε κάτι ακούγεται, είτε για λίγα δευτερόλεπτα, είτε ένας σπόνσορας κτλ. Και έψαχναν, νομίζω, να βρούνε τρόπους ώστε να. Είναι τέτοιου είδους το θέμα και στο Μουντιάλ.
1: Ναι, καλά, προσπαθούν. Λέει για τα λεφτά. Λογικό. Είναι πολλά τα λεφτά και όλες.
0: Και θα γίνουν και, θα γίνουν και πάρα πολλοί αγώνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άκουγα, για παράδειγμα, ότι ξέρω εγώ, στο Μεξικό ή στον Καναδά θα γίνουν 15-20 αγώνες και στην Αμερική θα γίνουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει Αμερική. Ναι. Αμερική είναι όλη Ήπειρος.
1: Έτσι το λέμε.
0: Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνουν, ξέρω εγώ, κοντά στους 70 αγώνες. Πολύ.
3: Ναι, αυτό το λάθος που λες και εγώ μέχρι το χρόνια το έκανα.
0: Όλοι το καλά, κάνουμε. Όλοι, ναι, όλοι το κάνουμε. Εντάξει. Εντάξει, απλά.
3: Είναι μεγάλο το άλλο, δεν βολεύει. Λοιπόν,
1: πρέπει να σε αφήσουμε.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Πολύ ωραία. Είναι,
1: καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο,
0: επίσης,
3: παιδιά. Καλά, να περάσετε.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, με την Κατερίνα Δούκα και τα είπαμε για λίγο. Και βγαίνουμε και εμείς από το στούντιο τώρα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
0: Πολύ ωραία.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, διακήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί απότομα. Θέμα ημερών, υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο βόρειο Ισραήλ λόγω εχθρικής εναέριας παραβίασης σύμφωνα με το στρατό. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάσους Μπέλη. Η αντιπολίτευση, είπε, ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην περιφέρεια Σούμι. Επίθεση με ουκρανικά ντρόουνς δέχτηκε η ρωσική πόλη Τολιάτι, όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά 6 μποφόρα, από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διευνής σολίστας Κώστας, Στάθης Καραπάνος, Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, η Ρόδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Το έκανε Σακύρα, τώρα το κάνει.
0: Γιατί, πώς θα είναι, μπορούσε να είναι
1: τίποτα τρόπο.
0: Άκου, περίμενε. Η Ελιζέ.
1: Η Ελιζέ.
0: Λοιπόν, Ελιζέ. Ωρα, λολε, λολε,
1: λολιτά. Όχι, ρε παιδί,
0: Γιατί?
1: Γιατί καταστρέφεις τα τραγούδια. Δηλαδή κάνεις με φωνή Σακύρα τώρα το γαλλικό.
0: Ναι, τάδε. Γιατί
1: δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει.
0: Γιατί?
1: Εδώ θέλει πιο. Καταλαβαίνετε.
0: θέλει
1: λίγο πιο.
0: Λοιπόν, στο Earth Radio 105,8 ήρθε, το καταλάβατε. Λοιπόν, κάνουμε ενημέρωση εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Και την ενημερώνουμε για τις Σακύρες. Όχι, για τις Σακύρες και τις τελευταίες.
1: Δεν σας είπαμε για τον Τραμπ, δεν σας είπαμε για τον πόλεμο, ναι. Δεν σας είπαμε για το πετρέλαιο.
0: Ωραία. Θέλετε λοιπόν ενημέρωση. Ωραία.
1: Πάμε, σκληρή
0: ενημέρωση.
1: Έδωσε
0: συνέντευξη χθες ο Μητσοτάκης.
1: Και. Τι είπε, τι έβγαλε.
0: Είπε ο άνθρωπος, γιατί έχω κουραστεί κι εγώ από αυτό το πράγμα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Είπε το εξής, άμα ήθελα μπορεί να το πω τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Ιούλιο ή Αύγουστο. Μέχρι Αύγουστο είναι το συνταγματικό περιθώριο. Αλλά εγώ θα το πάω νωρίτερα, γιατί 1η Ιουλίου αναλαμβάνουμε και την Προεδρία.
0: Ναι,
1: και πρέπει να έχουμε βγάλει κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο.
0: Ναι.
1: Για να αναλάβει την Προεδρία.
0: Αυτό είπε.
1: Να σου πω.
0: Έλα,
1: ναι.
0: Τι.
1: Τώρα που λέμε για κυβέρνηση και θα αναλάβουμε την Προεδρία, και την οποία Προεδρία φαντάζομαι ότι θα ετοιμάσει ο κύριος Χατζηφασιλείου.
0: Ναι.
1: Έτσι, γι' αυτό ορίζεται υφυπουργός. Διάβασα το εξής. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα αυτού του επιτελικού κράτους, δεν μπορεί ένα υπουργείο να έχει πάνω από 3 υφυπουργούς.
0: Και το Πασόκ το είπε αυτό.
1: Αλήθεια. Δεν ξέρω τι. Δεν ήξερα τι είπε. Και επειδή στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι ήδη 3 υφυπουργοί, η μία υφυπουργός ορίζεται ως υφυπουργός, με τροπολογία, ως υφυπουργός διαχρονική, πώς το λένε, για να είναι μόνιμη υφυπουργός, να υπάρχει μόνιμη θέση υφυπουργού, για να υπάρχει συνέχεια, ας πούμε, στην εξωτερική πολιτική. Κατάλαβες, γιατί μπορεί να περάσει μια περίοδος που να μην έχεις κυβέρνηση, να μην έχεις σχηματισμό κυβέρνησης, να ξέρεις ότι έχεις τουλάχιστον μια σταθερά, η οποία είναι ο μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών, για να.
0: Ρε, με τι ασχολείστε τώρα.
1: Λοιπόν, ναι. Για να μπει και ο κύριος Χατζηβασιλείου, έτσι διάβαζα. Αυτό είναι. Ισχύει.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι άλλο είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Α, κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Είπε καταρχήν αυτό. Είπε ότι δεχόμουν και δέχομαι εισηγήσεις για πρόορες εκλογές. Δεν το έχει ξαναπεί αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το συζητάγαμε όλοι, αλλά ο ίδιος δεν το είχε πει.
1: Ναι.
0: Ότι του λένε άντε κάντε ρε παιδί μου, να. Αλλά εκείνος επιμένει για άνοιξη του 27. Κοίταξε, εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπε για τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
1: Τι είπε δηλαδή?
0: Δηλαδή είπε ότι για δεύτερη φορά τον δέχθηκε η παράταξη στις τάξεις της.
1: Ναι.
0: Τον έγινε και πρωθυπουργός. Και δεν πιστεύω.
1: Άλλο ένα πράγμα πρέπει να. Ναι.
0: Ναι. Και δεν πιστεύω ότι θα κάνει κάτι για να πληγώσει αυτή την παράταξη. Για δεύτερη φορά.
1: Μα.
0: Γιατί την έχει πληγώσει ήδη μία.
1: Ναι, πού είχε φύγει τότε για έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Του πατέρα Μητσοτάκη.
0: Ναι. Ξαναδείς τώρα.
1: Πού δημιουργήθηκε την πολιτική άνοιξη που σας λέγαμε πριν.
0: Άκου τι θυμώσατε κάποιοι.
1: Έβγαινε στις ευρωεκλογές με 8,6. Ναι.
0: Άκου τι θυμώτησαν. Παλιοί, εγώ δεν τα ξέρω από αυτά. Ήμουν πάρα πολύ μικρή τότε.
1: Ναι.
0: Το 93.
1: Ναι.
0: Όταν έκανε την πολιτική άνοιξη. Το 93.
1: Ναι.
0: Μπήκε στη Βουλή, το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Είχε μπει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Και λένε, ας πούμε, ότι αυτοί που. Ότι μπαίνοντας στη Βουλή μετά, με έναν τρόπο βοήθησε να μείνει στην εξουσία το Πασόκ ως το 2004. Γιατί οι ψήφοι της πολιτικής άνοιξης και του Πασόκ είχαν αθρηστεί για να βγει πρόεδρος ο Στεφανόπουλος.
1: Ναι.
0: Κωστής Στεφανόπουλος.
1: Ναι.
0: Να παραμείνει πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί αν δεν έβγαινε πρόεδρο, δεν είναι εκλογές.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και στη συνέχεια βγήκε ο Σιμίτης. Αν είχε διαλυθεί. Λένε κάποιοι μου, έτσι μου λέγανε χτες, το 1995 η Βουλή, που δεν θα έβγαινε πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα εκλεγόταν η Νέα Δημοκρατία με τον Εύερτ που ήταν μπροστά τότε, γιατί είχε και προβλήματα ο Παπανδρέου τότε, θυμάσαι, το Πασόκ δεν ήταν στα καλύτερα το 1995.
1: Το 95 μια χαρά ήταν στο Πασόκ. Μια χαρά ήταν το
0: 95. Τέλος πάντων, δεν θα βγει, ναι. Λένε. Τέλος πάντων.
1: Καλά, έτσι θεωρούν. Μπορεί έτσι να τους βολεύει να θυμούνται. Τέλος πάντων, τι θα γινόταν, εάν και εφόσον και
0: όχι,
1: το ένα και το άλλο και το παράλληλο.
0: Είναι ιστορία, όμως.
1: Μα, για το Σαμαρά, έχεις να πεις πολλά άλλα, εν πάση περιπτώσει. Για παράδειγμα, ότι θα μπορούσε να έχει κλείσει νωρίτερα την αξιολόγηση, ήταν μια διαφορά λίγων εκατομμυρίων, εν πάση περιπτώσει. Θα μπορούσε να κλείσει και να μην εκβιάσει να πάμε σε άλλες εκλογές για να γίνει πρωθυπουργός και λένε τέτοια από την τότε αντιπολίτευση. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί κανείς να πει, ρε παιδί μου, αλλά έχει σημασία,
0: ναι.
1: Αυτό έχει σημασία, γιατί βλέπετε διαρκώς και σε πρωτοσέλιδα και σε αναλύσεις και σε αυτό τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Εγώ σας έχω πει την προσωπική μου γνώμη, αλλά είναι προσωπική μου γνώμη. Πήγε προσωπικές.
0: Αυτή
1: την έχουμε πει από την εκπομπή. Ότι δεν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου.
0: Α, καλά, ναι, αυτό.
1: Δηλαδή, όσοι είναι πούροι Σαμαρικοί, ας πούμε, δεν είναι Δημοκράτες, Σαμαρικοί, έχουν ήδη και στις τελευταίες εκλογές δεν ψηφίσανε. Ψηφίσανε άλλα πράγματα. Αυτή την εικόνα και εκτίμηση έχω και σε ένα βαθμό και πληροφόρηση από κάποιους έτσι πούρους που λένε Σαμαρικούς. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα κόψει, αν θα κόψει ένα πολύ μικρό ποσοστό από την Νέα Δημοκρατία. Θα μαζέψει ενδεχομένως από άλλα κόμματα που είναι πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά και από εκεί ενδεχομένως να κόψει κτλ. Αν εγώ εξακολουθώ και κρατάω μία επιφύλαξη για το αν θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει.
0: Θα κάνει.
1: Ξέρω και εγώ διαβάζω τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ και το ένα και το άλλο, όλα τα διαβάζω. Απλά εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου κρατάω και μία επιφύλαξη. Εγώ πήγα, το πάρα ξενιά δικιά μου.
0: Καλά κάνεις, Ιωνίση μου, εσύ.
1: Ναι.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Αυτό που εμένα μου έμεινε από τη συνέντευξη, από όσο διάβασα, είναι αυτή η παρομοίωση. Γιατί ήδη έχει αρχίσει να αναπαράγεται πάρα πολύ στα social media και θα μείνει, θα παίξει.
0: Ναι. Ναι. Σου λέει, αν σου πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Εσένα.
1: Ναι, εμένα.
0: Ναι. Θα μπορείς να οδηγήσεις άλλο αυτοκίνητο.
1: Όχι.
0: Όχι. Οι πολίτες, λέει, του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα για τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα και θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο.
1: Για ένα καινούριο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, αυτή την παρομοίωση χρησιμοποίησε,
0: ναι.
1: Και αυτή ήδη έχει αρχίσει να αναπαράγεται πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ μένω και σε άλλο ένα πράγμα.
0: Τι πράγμα μένει?
1: Το οποίο για μένα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί το βλέπω να γίνεται σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης.
0: Τι?
1: Ρωτήθηκε εάν φοβάται ότι μπορεί να υπάρξει παρέμβαση στις εκλογές. Και είπε, κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πράγματα γίνονται. Είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Και θύμισε το παράδειγμα ότι, για παράδειγμα, πριν την δεύτερη επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών, ξεφύτρωσαν δεκάδες χιλιάδες λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι περισσότεροι εκ των οποίων όχι με έδρα την Ελλάδα, γιατί φαίνεται που είναι η έδρα, με έδρα χώρες του εξωτερικού, οι οποίες δημιουργούσαν ένα κλίμα, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας το ορίζει διαφορετικά ποιο ήταν το κλίμα που δημιουργούσαν. Τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε, είναι πολύ πρόσφατα άλλωστε και ο καθένας τα αξιολογεί διαφορετικά. Αλλά θέλω να πω ότι τι εννοεί, ότι υπάρχουν διάφορα bots από διάφορες χώρες ή και δυνάμεις, οι οποίες κάνουν δουλίτσα για να, είτε για να διασπείρουν fake news, είτε για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, είτε για να φανεί ότι δημιουργείται κάποιο ρεύμα χωρίς την ουσία να δημιουργείται κτλ. Κτλ. Αυτό για μένα έχει μία σημασία. Το λέω γιατί είδαμε πρόσφατα ανάλογες ενέργειες, για παράδειγμα, στις εκλογές της Ουγγαρίας, ή στις πέσαν στο κενό, στις εκλογές στην Μολδαβία, πέσαν στο κενό, στις εκλογές στην Αρμενία. Τα έχουμε δει αυτά, θέλω να πω. Αυτό το πράγμα, ο κύριος Μητσοτάκης, σχετική ερώτηση, είπε ότι δεν αποκλείεται να έχουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις και στην Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι να πέσουν και αυτές στο κενό.
0: Ναι.
1: Τόσο απλό.
0: Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα στην Μαριτίνα και πάλι, που λέει ότι αν τις φέρει νωρίτερα τις εκλογές, θα έχουμε κυβέρνηση τον Ιούλιο. Άμα τις φέρει λίγο νωρίτερα για να έχουμε δύο διπλές εκλογές, μπορεί να έχουμε κυβέρνηση τον Ιούλιο. Μπορεί και όχι.
0: Εγώ για Μάρτιο το βλέπω.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Για Μάρτιο
1: το βλέπω.
0: Για να βγει ο χρόνος, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Για να βγει ο χρόνος, για να υπάρχει μια κυβέρνηση. Γιατί επειδή ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, είπε ότι για μένα σημασία έχει τη Δευτέρα να υπάρχει κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Το θεωρεί πολύ σημαντικό αυτό, και δεν το θεωρεί τώρα. Δεν το λέει τώρα. το λέει από την αρχή αυτό το πράγμα. Δεν είχε πει ποτέ του ότι είναι υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας. Άλλωστε δεν υπάρχει και διάθεση από κανέναν.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορώ να συμφωνήσω άλλα πράγματα.
1: Πάντως το ότι έχουμε μπει με τα μπούνια σε προεκλογική περίοδο είναι περισσότερο από οφθαλμοφανές. Ας πούμε, βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης χθες. Τζάμπα τα λεωφορεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους μέχρι 24 ετών. Για θέλω να πω ότι αρχίσαμε είτε παροχές, είτε υποσχέσεις, είτε εξαγγελίες, είτε και ενταγμένες μέσα σε ένα πρόγραμμα ενδεχομένως ή όχι. Φαίνεται από το αρχίζουν όλοι να πυκνώνουν τις εμφανίσεις τους. Διάβαζα, ας πούμε, το πρόγραμμα ότι θα είναι σε μια εκδήλωση κάπου ο Δίνα αρχηγός, ο τάδε αρχηγός θα πάει εκεί.
0: Πολύ πειραία έχουν πιάσει.
1: Αρχίζουν τώρα οι εμφανίσεις και τα λοιπά. Σε πρώτη φάση σε κλειστούς χώρους, σε κλειστές συγκεντρώσεις, πιο ελεγχόμενες. Αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να επεκτείνονται. Αυτό όλο δείχνει ότι οι ιονοί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αυτό. Ιονοί. Μ' αρέσει. Το ιονοί μ' αρέσει.
0: Μία από τις εικόνες θεσινής ημέρας για μένα ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκέψε τώρα, γύρνα το χρόνο πίσω.
1: Ναι.
0: Πάμε, ας πούμε, στο 2015-16.
1: Ναι,
0: και σου λένε ότι μία μέρα θα είναι Έλληνας ο πρόεδρος του Eurogroup και θα έχει καλεσμένο το Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Θα το πιστεύεις, θα είσαι πελός, που λένε και στην Κύπρο.
1: Τι είσαι?
0: Πελός.
1: Έτσι το λένε.
0: Ναι, το τρελός.
1: Και γιατί το λέμε έτσι να περνάει πιο εύκολα από το εσουρού?
0: Το λέμε για πελός.
1: Είσαι πελός, ναι.
0: Γιατί ωραία. Το τρελός δεν κόβεται από το εσουρού. Αν μας το λέγανε τότε θα το πίστευες, δεν το πίστευες.
1: Όχι, δεν το πίστευες.
0: Θα λέγεις για όνομα του Θεού τώρα, τι είναι αυτά που μου λες, ας πούμε.
1: Δεν αυτό μόνο. Χθες προέδρευσε σε μια συνεδρία του ESM, του οργανισμού δηλαδή, αυτού που έχει φτιαχτεί για την κρίση.
0: Έτσι,
1: που έχει φτιαχτεί για την κρίση και υποτίθεται ότι είναι αυτό που διαφεντεύει τις επιδοτήσεις ή που πηγαίνουν τα χρήματα, εν πάση περιπτώσει, από το τραπεζικό σύστημα όλης της Ευρώπης. Είναι δηλαδή, χθες ήταν ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος άμα ήθελε έλεγε «Α, σε αυτήν κόβουμε τη χρηματοδότηση».
0: Φαντάζεσαι. Βέβαια.
1: Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Οικονομίας.
0: Η χρηματοδότηση κόβεται για πάρα πολλούς λόγους πια.
1: Το ξέρω.
0: Περισσότερους. Ναι. Όχι στον κόσμο το λέω, στους αγαπημένους φίλους μας, γιατί ας πούμε για παράδειγμα κράτος δικαίου.
1: Ναι.
0: Πούμε. Έτσι και έχεις η Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία κόπηκαν κονδύλια για παραβίαση του κανόνα του κράτους δικαίου που έχουν τεθεί, των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την Κομισιόν. Τέλος πάντων, γυρνάει λοιπόν ο Γιούνκερ χθες, κοιτάει το Πιερακάκη και λέει: «Κανείς δεν θα το πίστευε πριν από χρόνια ότι θα ερχόταν η μέρα που ένας Έλληνας υπουργός οικονομικών θα ήταν στο τιμόνι του Eurogroup». Το είπε και ο ίδιος δηλαδή ο Γιούνκερ αυτό το πράγμα. Τον κάλεσε για να τον τιμήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Το Γιούνκερ.
1: Εντάξει. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα. Που κάθε μέρα περνάει πολύ ωραία με την παρέα μας.
0: Αλήθεια.
1: Χαιρόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη.
0: Μπράβο.
1: Που μας παρακαλάει να μην σπαταλάμε το ραδιοφωνικό χρόνο σε αυτονόητες ειδήσεις όπως εκείνη στην Αθήνα. Ενδιαφέρει 6 εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Μπορεί να είναι και στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι. Ενδιαφέρει 6 εκατομμύρια ανθρώπους που κινούνται. Δεν κινούνται και τα 6 εκατομμύρια και την ώρα. Αλλά να ξέρουν ότι είναι κλειστά και τι δεν είναι κλειστά.
0: Πείτε μου εμένα σε ποια πόλη θέλετε να σα λέω την κίνηση και θα σα τη λέω.
1: Θα σα λέμε.
0: Εμείς
1: ναι.
0: Αλλά έτσι βοηθάμε του φιλανθρώπου μας.
1: Δεν είχαμε πάει μια μέρα και είχαμε πει την κίνηση στο Μεσολόγγι τότε που γινόταν κάτι και δηλώσει εκεί για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Και ήταν μηδένη κίνηση για παράδειγμα. Δεν την είχαμε πει.
0: Και εν πάση περιπτώσει να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Επιλέξτε. Τι θέλετε να σας λέω, την κίνηση ή να κάνω τη Σακύρα?
1: Λοιπόν,
0: την κίνηση.
1: Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο που λέει: «Παιδιά, μπορώ να δεχτώ τα πάντα στους αρχηγούς κομμάτων. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακόμα υπάρχουν άτομα που πιστεύουν τον κύριο Τσίπρα». Εντάξει.
0: Παιδιά, ακούστε τώρα. Αυτό είναι προσωπικό του καθενός. Δεν είναι. Πώς το λένε. Δεν είναι.
1: Ο καθένας το βλέπει από την οπτική του γωνία και με βάση. Το έχουμε πει πολλές φορές. Με βάση το δικό του κώδικα αξιών, ρε παιδί μου, και την αυτήν. Και κυρίως και τα βιώματά του την περίοδο εκείνη. Κάποιοι εκείνη την περίοδο μπορεί να ήταν τρεις ευτυχισμένοι. Για τους δικούς τους λόγους. Ποιος ξέρει γιατί. Αλλά
0: βλέπουμε όλοι τα πράγματα από το ίδιο πρίσμα.
1: Ναι, αυτό δεν τα βλέπουμε από το ίδιο πρίσμα. Ο κύριος Διονύσης, ας πούμε, λέει. Δεν ρωτήθηκε από το δημοσιογράφο ο κύριος, επειδή είπε ότι κουράστηκε να το ρωτάνε για τις εκλογές. Δεν κουράστηκε από τις ορούς των νεκρών μεταναστών, τη Γάζα, τα βασανιστήρια του Ισραηλινού Απαρτχάι, τους βαθμούς Ισραηλινές φυλακές και όλα αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, όλο το μακρινάρι που είναι σχεδόν πανομοιότυπο κάθε μέρα και επαναλαμβάνεται από τον κύριο Διονύση. Αυτά. Αλλά δεν ρωτήθηκε, λέει, για αυτά,
0: τι
1: για να απαντήσει όπως έπρεπε να ρωτηθεί.
0: Γιατί τι να απαντήσει. Τι έπρεπε να ρωτηθεί.
1: Αυτός έπρεπε.
0: Κυβερνάει τη Γάζα, μήπως.
1: Ας ρωτιότανε και ας απαντούσε. Και τα 6 εκατομμύρια έχουν ναύει. Και ξέρουν να βρίσκουν σταθμούς στο Viber, λέει ο κύριος Αντώνης από τον Παπάγου. Άρα να μην λέμε την κίνηση, λέει ο κύριος Αντώνης. Δεν πειράζει, κύριε Αντώνη, εμείς θα τη λέμε. Εκείνη την ώρα εσείς να βάζετε ναύει ή να βάζετε άλλο πράγμα. Να ακούτε. Πάρα πολύ
0: είναι
1: ωραία.
0: Τι ναύει.
1: Navigator, παιδί μου.
0: Navigator.
1: Ναύει. Το λέει η συντομογραφία γιατί το αυτό. Ναύει. Έτσι το γράφει.
0: Ναι. Μπορεί να μην έχουν όλοι ναύει.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτούς δεν πρέπει να τους βοηθήσουν.
1: Λέει ότι όλοι έχουν. Ναι. Γιατί όλοι έχουν κινητά. Ναι. Και στα κινητά έχουν όλοι ναύει.
0: Το πρωί που μιλάγαμε στο τηλέφωνο, κάτι μου λέει για τον Καμένο.
1: Τι σου έλεγα. Ότι μου κάνει εντύπωση που καλούν τον Καμένο να.
0: Γιατί σου κάνει εντύπωση.
1: Γιατί μου κάνει εντύπωση.
0: Θεωρείς ότι. Ότι είναι...
1: Όχι, έχει πει ο ίδιος ότι έχει κλείσει την πολιτική του καριέρα, την πολιτική του δραστηριότητα κτλ. Όχι, έχει πει μόνο ότι αν κάνει κόμμα Σαμαράς θα κάνει και αυτός. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα τι.
0: Γιατί, συγγνώμη, είναι ένα πρόσωπο του πρόσφατου παρελθόντος.
1: Σωστά, κυβερνούσε κιόλας.
0: Κυβερνούσε, συγγνώμη, συγκυβερνούσε.
1: Συγκυβερνούσε.
0: Με ένα πρόσωπο του πρόσφατου παρελθόντος το οποίο επέστρεψε.
1: Μα επέστρεψε αυτό, γιατί επέστρεψε, εγώ θυμάμαι ότι είχε αποσυρθεί, ρε παιδί μου. Δεν ασχολούνταν με αυτά τα πράγματα.
0: Ο Τσίπρας, μάνα μου, επέστρεψε.
1: Ο κύριος Τσίπρας. Ναι, για τον κύριο Καμένο πάντως, εγώ θυμάμαι ότι σχεδόν. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, ήταν υπερδραστήριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το έχει κόψει. Δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα κοινά. Σπανίως δηλαδή, αραιά και πού.
0: Εντάξει.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στον κύριο Μπάμπη. Μήπως μάθατε γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δίνει 80% στους Μητροπολίτες. Δεν το μάθαμε αυτό και δεν
0: Όχι, ρωτήθηκε γι' αυτό.
1: Τι, και τι απάντησε. Εγώ δεν το ξέρω, δεν το είδα. Για πες, τι απάντησε.
0: Είπε ότι οι Μητροπολίτες είναι αυτοί οι οποίοι διοικούν την Εκκλησία και δεν μπορούσαν να ανεχτώ να παίρνουν μικρότερο μισθό από ένα μουφτή.
1: Ναι, αλλά εγώ το έθεσα χθες ως ερώτημα αυτό το πράγμα και είπα ότι οι μουφτίδες είναι τρεις. Οι Μητροπολίτες είναι 100 και οι Μουφτίδες είναι μέχρι ένα όρο ηλικίας, ενώ οι Μητροπολίτες είναι εφόρου ζωής. Ναι, όχι, δεν λέω να μου απαντήσεις.
0: Ναι,
1: απλά θέτω αυτό το θέμα που θέτουν και διάφοροι από τους φίλους ακροατές. Αυτό. Οπότε οικονομικά δηλαδή δεν μπαίνουν στη ζυγαριά, είναι άλλο πράγμα.
0: Όταν λοιπόν την επόμενη φορά θα καθίσει να σας συζητήσει κάποια κυβέρνηση για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας και να βγείτε να διαδηλώσετε στους δρόμους.
1: Άλλο είναι αυτό.
0: Όχι, λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί,
1: άλλο είναι αυτό.
0: Γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, οι ιερείς είναι δημοσιοπάλληλοι.
1: Ναι.
0: Και πληρώνονται από το κράτος.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Και κάποιοι θέλουν να κάνουν το προγραμματάκι του για το Σαββατοκύριακο και θέλουν να πάνε για μπάνιο. Αλλά διστάζουν γιατί τους λέει και άμα βρέχει, τι θα κάνω. Και δεν κάνει να μπω στη θάλασσα άμα ρίχνει κεραυνούς.
1: Όχι, δεν κάνει.
0: Ε?
1: Όχι.
0: Η Όλγα η Παπαυγούλη, η
1: μετεωρολόγος και φίλη μας. Πάμε να δούμε.
0: Πολύ αγαπημένη μας φίλη. Λοιπόν, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο καιρός δεν θα μας χαλάσει τόσο πολύ για μπάνιο, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι του Σαββάτου. Σήμερα όμως θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Έχει βγάλει και έκτακτο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού η Εθνική Μετεωρολογία με πορτοκαλί προειδοποίηση. Έτσι λοιπόν.
1: Μας λέτε εδώ, γιατί έχει τη σημασία του. Μας λέτε λίγο τη διαφορά του έκτακτου επικίνδυνων φαινομένων με το έκτακτου επιδείνωσης. Ποια είναι η διαφοροποίηση?
2: Ναι, γενικότερα θα έχουμε, όταν βγάζει έκτακτο επικίνδυνων φαινομένων, σημαίνει ότι πραγματικά θα έχουμε κακοκαιρία που θα περιλαμβάνει μεγάλα εύρος της χώρας μας και τα φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολλές καταστροφές, δηλαδή θα είναι επικίνδυνα. Τώρα είναι στην πορτοκαλί προειδοποίηση, που σημαίνει ότι θα είναι μια σύντομη μεταβολή που κατά τόπους μπορεί να αφήσει και κάποιες έτσι τοπικές πλημμύρες. Όταν λέμε επικίνδυνα όμως φαινόμενα, εννοούμε ακραία φαινόμενα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, επομένως τώρα όντως υπάρχει επικίνδυνοτητα, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε μια μεταβολή του καιρού σήμερα, μια επιδείνωση, η οποία έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της στη βόρεια χώρα. Μια οργανωμένη διαταραχή λοιπόν ξεκινάει από την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια και επηρεάζει τη χώρα μας. Αυτή η διαταραχή τώρα θα διασχίσει τη χώρα από τα βόρεια με κίνηση νοτιοανατολική. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας μας μέχρι και το ύψος της βορειοανατολικής Πελοποννήσου αλλά και το βόρειο Αιγαίο. Θα έχουμε κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα. Τι σημαίνει αυτό? Ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι, ισχυρές ρηπές ανέμου, τα γνωστά μπουρίνια, καθώς και αυξημένες ραγδαιότητες βροχής. Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας του μεγάλου ύψους βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά στην κεντρική, βόρεια και ανατολική χώρα. Να δούμε μια γρήγορα και τις περιοχές οι οποίες θα βρεθούν στο επίκεντρο. Είναι η Μακεδονία και ιδιαίτερα η Ανατολική Μακεδονία. Mm. Από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες μέχρι και το βράδυ, η Χαλκιδική, που μάλιστα και τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου και αναμένεται προς τα νότια τμήματα να είναι ιδιαίτερα ισχυρά, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, όπου στη Θεσσαλία θα επιμείνουν μέχρι και το Σάββατο και μάλιστα στα ανατολικότερα τμήματα της Θεσσαλίας, ειδικά και προς το Πύλιο, θα έχουν συνέχεια μέχρι και το πρωινό του Σαββάτου, στη στερεά Ελλάδα και προς το βράδυ σήμερα με τη μετατόπιση αυτής της διαταραχής ανατολικότερα θα επηρεαστεί η Εύβοια και οι Σποράδες. Μάλιστα, αυτό το τόξο από τη Χαλκιδική μέχρι και την Εύβοια, δηλαδή η Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και ίσως το όριο της Ανατολικής Θεσσαλίας, θα δεχτούν ισχυρές καταιγίδες το πρωινό του Σαββάτου. Βέβαια, μετά με βαθμία εξασθένηση, γιατί όπως είπαμε από το μεσημέρι και έπειτα θα βελτιωθεί ο καιρός. Να πούμε ότι παράλληλα οι άνεμοι θα αρχίσουν να ενισχύονται στο δεύτερο μισό της σημερινής ημέρας, θα ξεκινήσουν από το βόρειο Ιόνιο, θα φτάνουν 7 μποφόρ και στη συνέχεια θα επεκταθούν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά.
1: Α, θα φτάσει και 7.
2: Φυσικά και στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά. Και επειδή, όπως είπαμε, αυτές οι καταιγίδες συνοδεύονται και από ισχυρές ρηπές ανέμου, σημαίνει ότι κατά την ώρα εκδήλωσης των καταιγίδων θα έχουμε πολύ απότομους ενισχυμένους ανέμους. Λοιπόν, η θερμοκρασία της ενιαίως είναι μικρή πτώση, αλλά αυτό δεν είναι το χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας. Θα είναι λίγη, δηλαδή 27 με 30 στα κεντρικά και στα βόρεια και στις υπόλοιπες περιοχές 33 με 34. Πάμε να πούμε και για την Αττική, καθώς έχει σημασία και η σημερινή ημέρα. Γιατί μπορεί να μην είναι στο επίκεντρο, αλλά και η Αττική θα δέχει μπόρες και καταιγίδες. Έτσι λοιπόν στην Αττική σήμερα η μέρα ξεκίνησε με γενικά έχριο καιρό. Από το μεσημέρι όμως οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν οι πρώτες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια τμήματα. Μετά θα αρχίσουν να ενισχύονται λίγο και θα επεκτείνονται σήμερα σε αρκετό μέρος του νομού, με τεντενότερα όμως και πάλι να αναμένονται στα δυτικά και στα βόρεια. Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια που θα εκδηλώνονται αυτές οι καταιγίδες να έχουμε και ισχυρές ρηπές ανέμου και στο νομό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά περιμένουμε. Όχι, να είμαστε ενημερωμένοι. Πάρα πολύ ωραία που είμαστε ενημερωμένοι και ξέρουμε τι μας έρχεται, τι περιμένουμε.
2: Το χαρμόσυνο όμως είναι ότι μετά από το μεσημέρι του Σαββάτου θα μπει και το βόρειο ρεύμα, θα περιοριστεί αρκετά η αστάθεια και την Κυριακή θα είναι μια χαρά Θεού για όσους θέλουν να πάνε για μπάνιο. Ήδη δηλαδή από το μεσημέρι του Σαββάτου μπορούν, απλά το Σάββατο θα έχουμε πολύ ενισχυμένο το μελιτέμι στο Αιγαίο. Θα φάνε και εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Παπαγούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Χωρίς προβλήματα. Να είστε καλά. Πάμε εμείς σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, διακήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θέμα ημερώνει υπογραφές ακόμη και το Σαββατοκύριακο κάπου στην Ευρώπη. Ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα. Τεχεράνη και Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ανακούφιση στις αγορές, απότομη υποχώρηση του πετρελαίου κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Εκλογές την άνοιξη του 2027 ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Μία κάλπη για να μπει η χώρα σε περιπέτειες, σημείωσε. Για να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες, συγγνώμη. Δημοσιονομική συνένεση και στήριξη ευάλωτων ζήτησε ο Κυριάκος Πυριακάκης από το Eurogroup. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρίου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην Ουκρανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στο Σούμι. Με μία εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε πάλι και επανέρχεται ο κύριος Διονύσης από την Πρέβεζα και λέει: ειδικά ο Μητσοτάκης θα συζητήσει διαχωρισμό εκκλησίας κράτους αύριο το πρωί κιόλας. Απλά θα πάρει την άδεια του Ιερώνυμου πρώτα. Θυμηθείτε πότε σταμάτησε την απεργία πείνας ο Πάνος Όρτζης. Συγγνώμη, αλλά έχουν κυβερνήσει και άλλα κόμματα. Θα μπορούσαν να την κάνουν. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν νομίζω ότι τάχθηκε ποτέ υπέρ του διαχωρισμού πώς το λένε, πολιτείας και κράτους και εκκλησίας.
1: Πάλι που διακήρυταν το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας ήταν πολύ καλές σχέσεις.
0: Όχι, θυμάμαι πολύ. Πολύ απλά, ο Περιού, ο λόγος, επειδή μιλάγαμε πριν από λίγο για τον κύριο Καμένο, ο κύριος Καμένος...
1: Ήταν πολύ καλές σχέσεις.
0: Όχι, θυμάμαι πολύ, πολύ απλά, ο Περιού, ο λόγος, επειδή μιλάγαμε πριν από λίγο για τον κύριο Καμένο, ο κύριος

0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή, στη Σαντορίνη, ναι. Να είστε καλά. Μας λέει ένας φίλος, ο Χρήστος, ο κύριος Χρήστος, που λέει: εμένα μου άρεσε που ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι έχουμε 4% ανάπτυξη για τους πλούσιους. Ενώ οι φτωχοί δεν έχουν να φάνε, με 500 ευρώ το μήνα δεν φτάνουν ούτε για 10 μέρες. Και αυτό μέσα είναι και είναι μια άλλη διαφορετική κουβέντα, μια διαφορετική συζήτηση.
1: Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν, περίεργα τα πράγματα είναι.
0: Για να
1: πούμε κάτι τίποτα σοβαρό, γιατί πολύ το ελαφρύναμε. Λοιπόν, η Kim Kardashian τα έχει με τον Lewis Hamilton. Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Οπότε αναγκάζεται και πηγαίνει σε αγώνες Φόρμουλα 1.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει από αυτά όμως.
0: Γιατί να ξέρει.
1: Ναι, δεν ξέρει. Προσπαθεί να μάθει το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Ο Χάμιλτον στο προηγούμενο τέτοιο αγώνα βγήκε δεύτερος.
0: Ωραία.
1: Το πανηγυρίζει και ο δεύτερος τον βγαίνει δεύτερος.
0: Δεν το πανηγυρίζει. Ανεβαίνει στο βάθρο.
1: Ανοίγει τη σαμπάνια,
0: ναι,
1: και την κάνει λούτσα. Έξαλλη η Kim Kardashian. Γιατί με βρέχει.
0: Χαλάει τρέσα.
1: Γιατί με βρέχει αυτός με σαμπάνια.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα οι άνθρωποι της, αν δεν ξέρω αν το είδες, πήγανε με ομπρέλες για να την προστατεύσουν. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, έξαλλη λοιπόν που ήταν βρεγμένη, προχωράει. Και πήγε παιδιά εκεί που έχουν την πετσέτα για τον νικητή. Έχουν ένα σημείο που είναι η πετσέτα για τον νικητή. Γιατί υδρώνουν μέσα στα. Οι άνθρωποι αυτοί που οδηγούν.
0: Δεν
1: φοράνε πράγματα κτλ. Και είχαν την πετσέτα του νικητή, πήρε και σκουπίστηκε. Μείναν όλοι παγωτά. Παγωτά μείναν.
0: Ναι. Αυτά, παιδιά, είναι στοιχειώδη, αλλά για κάποιον που ξέρει από φόρμουλα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα που λες για φόρμουλα. Τώρα που λες για φόρμουλα, είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχαν μία διπλή φωτογραφία. Από την μία ήταν ένας από προηγούμενα σιρκουί που είχε βγει νικητής, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από όλους, ο Σένα, κάποιος, εν πάση περιπτώσει από αυτούς, ή όχι, παλιότερος από το Σένα, ο οποίος ήταν, μόλις είχε κερδίσει,
1: ναι,
0: είχε βγάλει το κράνος, είχε ανάψει, πολύ πριν ρε παιδί μου, είχε ανάψει τσιγάρο,
1: ναι, ναι,
0: είχε στο χέρι την σαμπάνια και πήγαινε στο δρόμο σαν να είναι... Στον δρόμο, μέσα στο. Εκεί που γίνεται ο αγώνα, σε πάση περιπτώσει, σαν να είναι ένα απλό άνθρωπο. Απλά αυτό ο τύπο είχε μόλι κερδίσει η Φόρμουλα 1. Και είχε δίπλα τη φωτογραφία του Χάμιλτον, ο οποίο ήταν με συκλαμμένο κοστούμάκι, με γούνα στου ώμου, με διπλό γυαλί ηλίου και με κοτσιδάκια στα μαλλιά κτλ. Και έλεγε πώ έχει αλλάξει, α πούμε. Ναι, είναι κοκέτη. Ένα μπορεί να το πει κακόγουστο. Αλλά
1: όχι, Διονύση, το αρέσει να δίνεται έτσι.
0: Ναι.
1: Αν σε αρέσει τον Μπρουτάλ, ήταν τον Μπρουτάλ εκείνο τότε που καπνίζανε. Ήταν
0: άλλες εποχές. Ναι, αλλά είναι δύο φωτογραφίες που αποτυπώνουν την αλλαγή των εποχών. Αυτό το πράγμα.
1: Μπράβο, ναι, απόλυτα συμφωνώ. Πώς το λένε, οι αθλητές είναι και πρότυπα, γιατί και οι οδηγοί αθλητές είναι.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να έχουν φυσική κατάσταση άνθρωποι και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έβλεπε, α πούμε, παλιότερα ποδοσφαιριστές με την τσιγαρούμπα στο στόμα. Μην πας πολύ μακριά, προχτές συζητούσαμε. Ο Σόκρατες κάπνιζε, έπινε, γυναίκες και τα λοιπά.
0: Παιδί μου, αυτός που εγώ θεωρώ ο καλύτερος ποδοσφαιριστής ever, ας πούμε, ο Κρόιφ, κάπνιζε. Στα αποδυτήρια και κάπνιζε.
1: Καλά, όχι τώρα δεν κάπνιζε.
0: Στο ημίχρονο. Ναι.
1: Αλλά
0: ναι,
1: θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, προσπαθείς να διατηρήσεις μια εικόνα, ένα πρότυπο. Τώρα σε πείραξε ένα που φοράει κοστούμάκι και γούνα.
0: Εμένα, όχι, δεν με πείραξε τίποτα. Εγώ απλά λέω ότι είναι δύο φωτογραφίες που είναι τελείως διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, η μία από την άλλη δεν ήταν απλά μια διαφορετική γενιά.
1: Ναι.
0: Ήταν αιώνες διαφορά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταύρο που λέει: ο φίλος πριν το είπε ότι τον πειράζει ο Τσίπρας. Το ότι μας κυβερνούν αυτοί που μας χρέωσαν τη χώρα το 2004 την περίοδο δεν τον πειράζει. Λέει. Άμα είναι η δική του γνώμη. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο λέει επίσης ο κύριος Σταύρος. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Επόμενο, ο κύριος Σταύρος.
1: Τι?
0: Την έχω δει τη φωτογραφία αυτή. Λέει: ο παλιός οδηγός της Φόρμουλα 1 ήταν ένας αντίπαλος του Νίκη Λάουντα τότε που μεσουρανούσε. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό. Για τη φωτογραφία στην οποία αναφερόμουν. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα κύριε Παύλο. Ξέρετε τώρα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι λέει πολύ αυξημένες οι τιμές στα γήπεδα. Πανάκριβες στο Μουντιάλ. Πολλά λεφτά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι πληρώνεις πανάκριβα και το εισιτήριο, γιατί πολλές από τα εισιτήρια βγαίνουν σε πληστηριασμό. Δηλαδή είναι...
0: Αυτό μας έλεγε ένας γνωστός που εγώ δεν το ξέρα, ότι δεν υπάρχουν προκαθορισμένες τιμές.
1: Μπαίνω να αγοράσω εισιτήριο στην πάνω-πάνω κερκίδα των 80
0: αγώνα,
1: δολαρίων,
0: ας πούμε. Ότι δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει, ας πούμε, σαν πληστηριασμός. Δηλαδή,

0: Ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές ανάλογα με τη ζήτηση που έχει ένας αγώνας.
1: Ναι.
0: Και μπορεί σήμερα. Ναι, ξεκινάς εσύ να κάνεις ταξίδι από την άλλη άκρη του κόσμου για να πας στο Μουντιάλ να δεις έναν αγώνα και μπορεί να μην μπεις. Θα πληρώσεις που θα πληρώσεις τα εισιτήρια τα οποία είναι πανάκριβα για να φτάσεις στην Αμερική ή στο Μεξικό ή στον Καναδά. Και δεν θα έχεις και την ανασφάλεια, θα βρω εισιτήριο ή δεν θα βρω.
1: Μια μπύρα.
0: Γιατί.
1: Ποτήρι.
0: Α, ποτήρι.
1: Ναι.
0: Γιατί για παράδειγμα στο Μεξικό σου δίνουν ένα δίθεν ποτήρι το οποίο είναι ένα τρύπατο.
1: Όχι,
0: δηλαδή, πίνεις τρεις ώρες.
1: Στο γήπεδο είναι τα πλαστικά ποτήρια, τα μεγάλα.
0: Αυτά, τα μια χρήση.
1: Ναι, αλλά 20 ευρώ.
0: Όχι, είναι πολύ.
1: Δολάρια τώρα.
0: Είναι πολύ.
1: Έτσι,
0: παιδιά,
1: είναι
0: πολύ.
1: Τώρα. Λοιπόν, πρέτσελ, θε να βάζει ένα πρέτσελ.
0: Ναι.
1: Λες, αχ, να είχα ποτέ δεν το έχω πει αυτό. Αχ, να είχα ένα πρέτσελ, ας πούμε. Έχει 14 δολάρια.
0: Θέλω να σου πω τώρα.
1: Τι.
0: Γερμανία. Στη Γερμανία με τα πρέτσελ κάνουν κάτι σαντουιτσάρες.
1: Ναι, και στη Νέα Υόρκη.
0: Κάτι σαντουιτσάρες με πρέτσελ. Αγώνα. Οι πρέτσελ είναι αυτά που έχουν 2-3 φούρνοι, ξέρω εγώ, 10 φούρνοι. Δεν είναι ακριβώς αυτό.
1: Ναι.
0: Στην Γερμανία είναι αλλιώς τα πρέτσελ. Πες, Άλεξ. Ναι. Ναι.
1: Τα τσούρος.
0: Ναι.
1: Ωραία τα τσούρα.
0: Ωραία. Τα τσούρα τρώγονται μόνο φρέσκα, έτσι μετά λαστιχιάζουν. Να το ξέρετε.
1: Καλά, είναι μια χαρά το βούτυ και μετά.
0: Όχι, λαστιχιάζουν.
1: Το βουτήξει μέσα στην.
0: Ναι, καλά, καλά.
1: Αυτή τη. Να το πω τώρα.
0: Γίνονται σαν λάστιχο, σαν σόλα.
1: Να το πω.
0: Γίνονται μετά.
1: Στην πραλίνα. Στην πραλίνα.
0: Και τη ζαχαρίτσα είναι το μάλι τη γριά. Άντε να έχει βάλει και λίγο χρώμα. Δηλαδή, ό,τι τι. Τίποτα, εντάξει. Τίποτα. Και ύστερα.
1: Εν τω μεταξύ, σε αυτά τα άρθρα που γράφουν τις τιμές, μπαίνουν οι Ελληναράδες από κάτω και λέει και γράφουν σούπερ μάρκετ πριν τον αγώνα και με μια σακούλα. Και εν τω μεταξύ, δεν σε αφήνουν να πάρει μέσα. Θα πηγαίναμε.
0: Τι θα γίνουν κλέφτες, θα γίνουν οι άλλοι που έχουν μέσα τις καντίνες. Καλημέρα στο φίλο μας που κάνει τη διαδρομή Αθήνα Αρχαία Ολυμπία. Από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μας στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο που λέει. Πείτε του κυρίου που θέλει την απάντηση ότι ο Τσίπρας σε πούλησε για 99 χρόνια.
1: Αρχίσαμε
0: αυτούς τους διαλόγους.
1: Έχουμε πει σε τέτοιο μούντε. Έχουμε μπει τώρα.
0: Αν είχε και στο λιβάδι πρέτσελ, τότε τι να αποβγάζω καπέλο.
1: Γιατί να μην έχει.
0: Λέει ο Σταύρος. Όχι, δεν είχαμε. Άσε, έμαθα χθες, μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος. Έκλεισε. Θυμάστε που σας έλεγα για το φακαλί που έχει ωραία κρέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έκλεισε ο φακαλί.
1: Έκλεισε.
0: Ναι, αίρεση.
1: Και τώρα θα πηγαίνουμε μόνο δηλαδή.
0: Στο παλάς. Που έχει και κρέμα και πουτίνκα.
1: Εντάξει, άμα έχει και πουτίνκα.
0: Καταλαβες.
1: Την πουτίνκα δεν με ενδιαφέρει βασικά.
0: Αυτά είναι τα δράματα. Έχω τόσα χρόνια να πάω και έχουν κλείσει τα ζαχαροαστεία. Αν ήμουν εγώ, δεν θα άφηνα ποτέ το φακαλί. Άτιμη δουλειά.
1: Ναι, άτιμη. Ναι, έτσι ρίξα τη δουλειά όλα.
0: Λοιπόν,
1: τέτοιος είσαι.
0: Με την άχρηστη και καθόλου αστεία ιστορία της Καρδάσιαν, όπως και με το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της εκπομπής, είναι σε κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Βάλτε ένα φίλτρο στην Μπουρτ. Θα το επεξεργαστούμε
1: μέσα μας και θα γίνουμε λίγο πιο.
0: Ναι, λίγο πιο.
1: Αν θέλετε να γίνουμε σοβαροφανείς, είναι πολύ εύκολο. Ήθελα να πω.
0: Τι θέλεις να πει.
1: Ότι είναι η στιγμή που θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ. Γιατί δεν έχουμε μιλήσει για τίποτα άλλο σήμερα. Αλλά δεν έχει σημασία. Θα μιλήσουμε για τα αγωνιστικά.
0: Τώρα είναι η αφετηρία του. Όλος ο κόσμος γι' αυτό συζητάει. Εδώ ματαιώνονται ή αλλάζουν ώρα συνεντεύξεις ή ματαιώνονται, ας πούμε, κάποιες συναντήσεις που έχουν πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές, μαζόξεις που κάνουν, έχουν αρχίσει να κάνουν μαζόξεις τώρα και ακόμα και σε σπίτια και τέτοια. Τώρα ματαιώνονται όλα αυτά ενώψη Μουντιάλ. Είναι και οι ώρες περίεργες τώρα.
1: Περίμενε. Ναι. Πάμε.
2: Ώρα Μουντιάλ.
1: Ολέ, λολέ, λολέ. Τάσος Επιτρόπου.
0: Με Σακύρα.
1: Είμαι η Σακύρα και καλημέρα στον Τάσο Επιτρόπου.
0: Γεια σου, ρε Τάσο.
3: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε.
0: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω, εσύ ξενυχτάς τώρα το βράδυ για να βλέπεις τους αγώνες αυτούς τους πρωινούς?
3: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο το άφησα στο 1-0 το τελευταίο παιχνίδι υπέρ της Τσεχίας και ξύπνησα
0: με 2-1
3: με 2-1 υπέρ της Νότιας Κορέας. Εντάξει, δεν είναι πόσο να δεις πια.
1: Και έχουν προσπαθήσει νομίζω οι διοργανωτές τους ευρωπαϊκούς, όταν παίζουν ευρωπαϊκές ομάδες, προσπαθούν να τους βάζουν όσο γίνεται πιο νορμαλό.
3: Αλλιώς δεν είχε νόημα να είναι ανατολικοί από αυτούς, από Βόρεια Αμερική εννοώ. Πώς θα παρακολουθήσει αυτά τα παιχνίδια, και είναι και μεγάλη αγορά και αυτή.
0: Τι?
3: Από την ασιατική μέχρι και την ευρωπαϊκή αγορά, είναι μια μεγάλη αγορά και φυσικά και η αφρικανική αγορά. Έτσι. Μιλάμε για τηλεθεάσεις τώρα, δεν μιλάμε για.
1: Βέβαια.
3: Αυτό είναι που παίζει. Δεν ξέρω αν το.

0: Έχετε αναφέρει αυτό, να πούμε σε ρυθμούς απόλυτους μουντιαλικούς λοιπόν. Έγινε γνωστό για τη FIFA πόσα χρήματα θα μοιράσει σε αυτούς που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο, την παγκόσμια πρωταθλήτρια μάλιστα, πέρα από την αιώνια δόξα και όλα αυτά σε περίπτωση της κατάκτησης, να βάζει το ταμείο της 43 εκατομμύρια 300 χιλιάδες ευρώ, τα μεταφράζουμε σε ευρώ. 28.600 ευρώ θα πάρει η φιναλίστ, 26 εκατομμύρια συγγνώμη, 600.000 ευρώ θα πάρει η φιναλίστ και 25 εκατομμύρια 100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση. 9 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η χαμηλότερη αποζημίωση που θα πάρει κάθε ομάδα για την παρουσία της. Δηλαδή στη χειρότερη θα πάρει κάθε χώρα 9 εκατομμύρια κάθε χώρα. Κάθε ομοσπονδία, ποδοσφαιρική ομοσπονδία κάθε χώρα θα πάρει αυτά τα ποσά έτσι για να δώσουμε ένα στίγμα των πολλών δις, των 43 δις που έχουν επενδυθεί για αυτό το παγκόσμιο κύπελο από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, να πάω και λίγο στο αγωνιστικό τώρα για να μην σας αναστατώνω με νούμερα πρωί-πρωί. Κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός λοιπόν, ξεκίνησε χθες, Μεξικό, οικοδέσπινα ομάδα εδώ Μεξικό, υποδέχθηκε στο...
1: Εντάξει, να παίζεις μπροστά σε 85.000 οπαδούς σου είναι κάτι, έτσι, είναι και κάτι...
0: Τα άκουσαν όμως, γιατί κάποια στιγμή είχαν μείνει με 10 ποδοσφαιριστές της Νότιας Αφρικής, νίκησε 2-0 το Μεξικό, και τα άκουσαν γιατί ήταν ένα μία προσπάθεια για να... Δεν ρίσκαραν καν οι παίκτες του Μεξικού και αυτό δεν άρεσε καθόλου στους απαιτητικότατους, παρακαλώ, οπαδούς του Μεξικού που γιούχαραν την ομάδα τους και τους είπαν προχωρήστε τελικά.

0: που γιούχαραν την ομάδα τους και τους είπαν προχωρήστε. Τελικά έβαλε ακόμα ένα γκολ στο Μεξικό, καθώς η Νότια Κορέα παρουσιάστηκε.
1: Όχι, είναι και οι δύο νότιες, καταλαβες.
0: Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Άπειρος διαφορά, μόνο. Αλλά βάζει τόση το αγώνα, να πούμε ότι διεξήχθη στο θρηλυκό στάδιο Αστέκα, εκεί όπου έχουμε γαλουργήσει και έχουμε κάνει το Αρμάντο Μαραντόνα το 1986. Στο ίδιο γήπεδο, μάλιστα, ο Μαραντόνα έχει σημειώσει και τον γκολ του Θεού και τον γκολ του αιώνα, όπως αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε, τέλος πάντων, όπως αναδείχθηκε.
2: Το
0: γκολ του Θεού, το χέρι του Θεού.
2: Το χέρι του Θεού δεν ήταν του Μαραντόνα, ήταν του Θεού.
1: Ήταν του Θεού, δεν ήταν του Μαραντόνα.
0: Ο ίδιος θυμάμαι τη δήλωσή του που είχε πει ότι έβαλε στο χέρι με το. Πώς αισθάνεσαι που έβαλε στο γκολ με το χέρι, λέει δεν το έβαλα εγώ. Το έβαλε ο Μαραντόνα, λέει και ο Θεός. Εντάξει, οκ. Επί της ουσίας είναι αυτό που έγραψε. Βεβαίως τώρα τέτοιες εποχές δεν θα μετρούσα το γκολ.
1: Τώρα με τα VAR και με όλες αυτές τις ιστορίες. Να σου πω ρε, αυτή η μπάλα, τι διαφορετική μπάλα είναι και έχει, λέει, έχει εκπάνω σένσορες και ξέρω εγώ τι.
0: Η κάθε μπάλα κοστίζει 180 ευρώ με 220 ευρώ η κάθε μπάλα. Θα υπάρχουν, επειδή ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο, 20 μπάλες σε κάθε αγώνα. Από αυτές οι 20 μπάλες έχουν ένα μικρό τσιπ, ναι. 15 γραμμαρίων βάρους, ναι. Μέσα, το οποίο τροφοδοτεί με 500 πώς το λέμε, μεγαχέρτς, ξέρω εγώ πώς τα λένε ακριβώς.
1: Μεγαπίξελ,
0: μεταφέρει 500 πληροφορίες το δευτερόλεπτο στον κεντρικό έλεγχο του ΒΑΡ που βρίσκεται στο Ντάλλας. Εκεί είναι ο κεντρικός έλεγχος του ΒΑΡ και ταυτόχρονα δίνει χιλιάδες πληροφορίες σε κάθε αγώνα για την ενημέρωση και του προπονητικού team με τις επιδόσεις των ποδοσφαιριστών, πώς άγγιξαν την μπάλα, πώς εκτέλεσαν την μπάλα και βοηθάει και το ΒΑΡ και τις τελικές αποφάσεις. Π.χ. στην γραμμή τεχνολογίας που μιλάμε αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι, τα offside και όλα τα σχετικά. Είναι μια μπάλα τελευταίας τεχνολογίας. Κάποιοι παραπορεύτηκαν ότι όσο και να την, ενώ είναι φουσκωμένη σωστά, με τις διαστάσεις σωστές και με το βάρος το σωστό, με ρωτήσετε τώρα δεν τα θυμάμαι, παράπονο που είχαν κάποιες ομάδες, π.χ. της Νότιας Αφρικής που έπαιξε χθες, αλλά παραπονιόταν την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν ότι δεν μισθούσαν καλά όπως οι άλλες μπάλες και όλα τα σχετικά.
1: Σκέφτομαι τα παιδιά.
0: Ναι. Τους ξεγελάνε, είμαι σε θέση να γνωρίζω, ότι ένας πατέρας, ο φίλος δηλαδή, ακριβώς το ίδιο, ρώτησε πόσο έχει, του είπαν την τιμή, σε κατάστημα αυτή των παιδιών, έτσι.
1: Και λέει, ας καλύτερα να σου πάρω ποδήλατο.
0: Κάτι πιο καλό.
1: Ηλεκτρικό πατίνι.
2: Κάτι παρεμφερές.
0: Ναι, κάτι παρεμφερές και το δεις ακριβώς την ίδια μπάρα. Αυτή είναι η ίδια. Δεν είναι η ίδια, αυτή κάνει 30 ευρώ. Είναι τέλεια τους λύσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους ευχαριστώ. Κάνει το κέφι του.
1: Να σου πω τι αγώνες έχουμε σήμερα.
0: Λοιπόν, σήμερα τι αγώνες έχουμε. Καταρχάς έχουμε παιχνίδι στις 10 η ώρα το βράδυ, ναι. Prime time πάλι, σε έφτιαξα. Ναι. Καναδάς Βοσνία από το Τορόντο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουμε πολύ αγωνία οι Καναδοί. Όχι ότι θα σκάσουν κιόλας, γιατί ξέρεις είναι και λίγο.
1: Εντάξει, αυτή είναι του χόκκι τώρα, ποδόσφαιρο. Ναι.
0: Είναι του χόκκι πάρα πολύ και του μπάσκετ με του Τορόντο Ράπτορς που έχουν πάρει και πρωτάθλημα. Οπότε, ξέρεις, όχι, δεν ενδιαφέρονται. Δεν είναι απλά. Δεν σκάνε. Και υπάρχουν είναι και sold out το παιχνίδι, έτσι. Όμως υπάρχει sold out και μην εντυπωσιαστείτε, αν τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε, ότι στο γήπεδο θα δείτε πάρα πολλούς Βοσνίους. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη έτσι, κοινότητα Βοσνίων στον Καναδά γενικά και όχι μόνο στο Τορόντο και αναμένονται να κάνουν έτσι μια έντονη παρουσία, να υπάρχει μια έντονη παρουσία.
2: Ωρας είχαμε περάσει εμείς και θα σου έλεγα εγώ τι Έλληνες θα βλέπεις στο γήπεδο.
0: Ναι, ξέρεις δεν θα κοιμόμασταν τότε.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Εντάξει, χαλάλι βέβαια να πήγαινε η εθνική ομάδα.
2: Γιατί μας έχει λείψει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δηλαδή είναι από το 2014, έχουμε περάσει ήδη 12 χρόνια και αναμένεται να περάσουν και άλλα χρόνια.

0: για να δούμε, να πω μόνο ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο είναι και βατό, έτσι, και προσβάσιμο για τους Έλληνες, ιδιαίτερα καθώς θα γίνει στην Πορτογαλία.
1: Ας φροντίσουμε όμως, ναι.
0: Θυμίζω το 2004 τι είχε γίνει εκεί.
1: Εντάξει.
0: Και παράλληλα με το Μαρόκο και την Ισπανία είναι τρεις οι διοργανώτριες χώρες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, ενώ όπως ενημέρωσαν ενδέχεται να διεξαχθούν και κάποια παιχνίδια στο ξεκίνημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από το πρώτο Παγκοσμίο Κύπελλο 1930-2030, στα γήπεδα της Ουρουγουάης που είχε διοργανώσει το πρώτο Παγκοσμίο Κύπελλο, της Αργεντινής και της άλλης μιας χώρας που θα γίνει εκεί πέρα, μόνο και μόνο έτσι για να τονώσουν, έτσι για να κάνουν συμβολικά την κίνηση για τα 100 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε δύο υπήρους ταυτόχρονα παγκόσμιο κύπελλο και κάποιοι αγώνες και σε συνολικά 6 χώρες.
2: Μπερδέματα είναι αυτά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μπερδέματα είναι αυτά.
0: Μπερδέματα, όντως. Είχαμε τελετή έναρξης, θα πούμε, για τη Σακύρα, βεβαίως, θα το επαναλάβω μόνο για τη Σακύρα.
2: Ναι.
0: Σωστός και αντικειμενικός με το πάθος που έχω για το ποδόσφαιρο, έτσι. 83.000 άνθρωποι πραγματικά την αποθέασαν. Η κοπέλα είναι.
1: Το κορίτσι είναι ταλέντο.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακή. Ναι. Λοιπόν, ο πρώτος παίχτης που σημείωσε γκολ στο 23ο παγκόσμιο κύπελλο ήταν ο Χουλιάν Κινιώνες, ο ποδοσφαιριστής του Μεξικού, στο 1 λεπτό έβαλε τον γκολ.
2: Από τραγικό λάθος των Νοτιοαφρικάνων που χάσαν την μπάλα, κάνανε πασούλες στην άμυνα, ας πούμε, θέλανε να κάνουν στη μικρή τους περιοχή πασούλες. Έλα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ναι. Εγώ νόμιζα ότι κοιμόσουν.
2: Όχι, ρε, τόδα. Το πρώτο ημίχρονο τόδα. Μετά με πήρε να νούλια.
0: Έγειρε το κορμί.
2: Αυτό. Ήταν πολύ πριν το πνεύμα πολύ πρόθυμο, το σώμα όμως δεν, ναι, δεν ακολουθούσε.
0: Και οι πρώτοι ενωδόθηκαν και τρεις κόκκινες κάρτες.
2: Αυτό, ναι.
0: Το πρώτο κόκκινο τη δέχτηκε ένα Αφρικανός, ο Σουφέλο Σιτόλε, που έγινε πραγματικά χαμός με τον διαιτητή, δεν το κράτησα το όνομά του ούτε το...
2: Το Βραζιλιάνο, ναι.
0: Το Βραζιλιάνος, μπράβο.
2: Που είχε ντουντούκα στο...
0: Τα αγγλικά του ήταν μάλλον λίγο τουριστικά. Εντάξει, δεν είναι κακό να μην το έχεις πολύ, αλλά νομίζω ότι μια προετοιμασία πρέπει να έχει κάνει λίγο
1: πειράζει.
0: Καλύτερη. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστές που αβολήθηκαν κάποια στιγμή δεν καταλάβαναν και για ποιο λόγο έβγαιναν έξω που μιλούσαν οι διαιτητές. Εν πάση περιπτώσει, και γενικώς χαμός.
2: Και πρέπει να κλείσουμε τώρα.
0: Ναι, πριν κλείσουμε λοιπόν να σας πω ότι σήμερα, μάλλον αύριο αφού αλλάξει η μέρα, στις 4 η ώρα θα έχουμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη χωρίς την παρουσία του Τραμπ.
2: Χωρίς, ναι, χωρίς.
0: Ανακοίνωσα ότι δεν θα...
1: Κρίμα.
2: Δεν πειράζει.
1: Κρίμα.
2: Έχει να υπογράψει μια συμφωνία.
1: Ναι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Έχει αυτό το διάλογο τώρα ο κύριος Σταύρος με τον κύριο Αλέξανδρο. Πες του ότι ο Τσίπρας άφησε πλεόνασμα 30 δις. Ακόμα αυτό το θεωρεί ακόμα. Εκεί αυτό θεωρεί και αυτό θέλει
1: καλά
2: να πει.
1: Κάνετε, κουβέντα να γίνεται. Μπράβο, πάμε. Πάμε ναι. Δυνατά.
2: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα στον Απτοσουλάρη. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Τα λέω λίγο βιαστικά. Καλημέρα και στον Γιώργο από την Εγνατία. Λίγη κίνηση. Που λέει οδηγός η Φόρμουλα 1 που ανάφερες πριν. Πιθανόν να είναι ο James Hunt που ήταν φανατικός καπνιστής. Δεν αποκλείεται. Γιώργο μου, δεν αποκλείεται. Δεν θυμάμαι. Ξέρεις,
1: μπορεί να ήταν ο James Hunt. Τώρα τον ξέρω.
2: Έχω θέματα εγώ με τα ονόματα. Τι να λέμε τώρα.
1: Δεν θυμάμαι καν. Λοιπόν. Πάμε, Διονυσάκο μου, τώρα εμείς.
2: Δεν θα πεις την κίνηση, επειδή σου είπε δύο ακριβώς, αν
1: πεις για
2: κίνηση.
1: Παρασκευή, για Παρασκευή δεν έχει πολύ κίνηση.
2: Αυτό.
1: Μόνο στο ποτάμι τα γνωστά σημεία. Σκεφτείτε ότι λίγο πιο πάνω από τα ΚΤΕΛ, στο ρεύμα ανόδου έχει γίνει και ένα τροχαίο και γι' αυτό είναι πολύ αυξημένη η κίνηση. Όπως έχει γίνει ένα τροχαίο και στο Νέο Κόσμο, έβλεπα πριν. Μπράβο. Μπράβο, τι μπράβο. Έχει γίνει ένα τροχαίο, να βρω το δρόμο μου.
2: Μπράβο που θυμήθηκε στο δρόμο.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι. Στη Λαγουμιτζή.
2: Λαγουμιτζή.
1: Κοντά, κοντά στο σημείο που φτάνει στην Ηλία Ηλίου.
2: Στη συμβολή λοιπόν, της, ναι, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί έχει γίνει λοιπόν ένα τροχαίο. Κατά τα λοιπά η κίνηση είναι σαν δευτεροτρίτη, ας πούμε. Δεν είναι σαν Παρασκευή. Εντάξει.
2: Θα αλλάξουν όλα γιατί βλέπουν Μουντιάλ και μετά κατάλαβες.
1: Νιστάζουν.
2: Αυτό, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Η ενημέρωση συνεχίζεται αδιάκοπα. αμέσως το δελτίο ειδήσεων μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία
2: Γεωργίου. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αντιφατικές δηλώσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο πόλεμος τελείωσε, διακήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφτεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters σε ένα ακόμη επεισόδιο έντασης στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Παρά το περιστατικό, αξιωματούχος τόνισε ότι η ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται κανονικά. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριακός Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως και έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Η αντιπολίτευση, είπε, ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Σπυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην βορειοανατολική περιφέρεια Σούμη.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θηλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τυπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γαζούλης. Στις 22 Ιουλίου αναμένεται να υπογραφεί στην Αθήνα η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτα στην κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη διαχείρισή του. Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο Διεθνούς Συνεδρίου παρουσία κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων του Υπερταμείου και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο έχει ανατεθεί στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investment και Πηλαίας ΑΕ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση και εκμετάλλευση του αεροδρομίου για τα επόμενα 40 έτη. Η συμφωνία προβλέπει οικονομικό αντάλλαγμα ύψους 5,2 εκατομμυρίων ευρώ προς το ελληνικό δημόσιο και το υπερταμείο, ενώ μέσα στην επόμενη τριετία αναμένεται να υλοποιηθούν έργα αναβάθμισης ύψους 28,3 εκατομμυρίων ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν την επέκταση και τον εξυγχρονισμό του τερματικού σταθμού, καθώς και τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών του αεροδρομίου. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη Μεσσηνία, καθώς αναμένεται να ενισχύσει τη διεθνή συνδεσιμότητα της περιοχής και να δημιουργήσει νέες προοπτικές για τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Την έντονη αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη κατασκευή μονάδας βιομεθανίου στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά εξέφρασαν κάτοικοι, εκπρόσωποι φορέων και αυτοδιοικητικοί παράγοντες κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Μιχαλία. Στο πλαίσιο της συνάντησης αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής που θα αναλάβει το συντονισμό των ενεργειών και των παρεμβάσεων με στόχο την αποτροπή της εγκατάστασης της μονάδας στην περιοχή. Όπως έγινε γνωστό, το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν και οι βουλευτές της Μεσσηνίας. Οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις και εξέφρασαν ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία μιας τέτοιας εγκατάστασης στην ποιότητα ζωής, στο περιβάλλον και στην αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής. Σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση έχει διάρκεια 6 μηνών και ενεργοποιεί πρόσθετα διοικητικά και επιχειρησιακά εργαλεία προκειμένου να ενισχυθούν οι έλεγχοι, τα μέτρα βιοασφάλειας και οι δράσεις προστασίας του ζωικού κεφαλαίου. Ο Δήμος Καλαμάτας τώρα επενθυμίζει στους πολίτες ότι ως και τις 15 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι καθαρισμοί οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, ενώ έως την ίδια ημερομηνία πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι χώροι θα πρέπει να μείνουν καθαροί έως το τέλος της αντιπυρικής περίοδου στις 31 Οκτωβρίου. Υπονθυμίζεται ότι προβλέπονται πρόστιμα για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου τώρα εγκρίθηκαν αναθέσεις και προσωρινή ανάδοχη για έργα συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνούν τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ σε Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία και Μεσσηνία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η σύμβαση για εργασίες κοπής δέντρων και καθαρισμού βλάστησης στον Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Μεσσηνίας προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, καθώς και παρεμβάσεις συντήρησης δρόμων, αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης τεχνικών έργων σε ολόκληρη την περιφέρεια. Στην Καλαμάτα ξεκίνησαν οι πρώτες μετρήσεις για την εκπόνηση της νέας κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης. Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν καταγραφές κυκλοφοριακών κινήσεων σε βασικές διασταυρώσεις, ενώ αυτές τις ημέρες έχουν τοποθετηθεί αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Στόχος της μελέτης είναι η πλήρης αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, η αξιολόγηση των δεδομένων και η διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης τα επόμενα χρόνια. Μετά από 14 χρόνια απομακρύνθηκε το αλλιευτικό σκάφος Μεγαλόχαρη από το λιμάνι της Καλαμάτας. Το σκάφος παρέμεινε εγκατελειμμένο από το 2012 λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών και μετά από αλλεπάλληλους αγώνους διαγωνισμούς. Ήδη βρίσκεται λοιπόν σε εξέλιξη η διαδικασία διάλυσής του προκειμένου να απομακρυνθεί σταδιακά από το λιμένα. Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από τον καταστροφικό σεισμό του 1986, ο Δήμος Καλαμάτας απευθύνει κάλεσμα σε φορείς, συλλόγους και πολίτες για τη συνδιαμόρφωση ενός κοινού προγράμματος επαιτειακών εκδηλώσεων μνήμης και ενημέρωσης. Η πρώτη ανοιχτή συνάντηση εργασίας έχει προγραμματιστεί για σήμερα στη 1 το μεσημέρι στο Δημαρχείο της Καλαμάτας. Την Κυριακή στις 8 το βράδυ στο πάρκο του Πανελληνίου, στο λιμάνι της πόλης, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από το πολύ νεκρό ναυάγιο της Πύλους. Η εκδήλωση έχει χαρακτήρα μνήμης και αλληλεγγύης και διοργανώνεται με τη συμμετοχή φορέων και συλλογικοτήτων της περιοχής. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, την απόκτηση του διεθνούς κωσταρικανού επιθετικού Κένεθ Βάργκας ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Σκοτσέζικη Χάρτς και αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Ο Βάργκας είναι 21 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Κωσταρίκα και διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας αγωνιστεί τόσο σε Europa League όσο και στον Conference League. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος αναμένει το καιρό σήμερα στην περιοχή, με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς ως μέτρη. Ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς για τη Μεσσηνία θα βρίσκεται στην κατηγορία 2, δηλαδή μέση επικινδυνότητα. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες τοπικές ειδήσεις της ημέρας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Αμέσως τώρα ακολουθεί η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού με τον Ηλία Μαραβά. Καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 13 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Παρασκευή σήμερα, 12 του Ιούνιου. Και να ευχαριστήσω πραγματικά εκ μέρους και όλων των, συναδέλφων εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας για τα μηνύματά σας χθες αναφορικά με την επέτειο από το κλείσιμο του κλεισίματος της ΕΡΤ. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο διατυπώθηκε και στη χθεσινή μας εκπομπή, ότι ο αγώνας συνεχίζεται, ο αγώνας για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, που δυστυχώς και στην ΕΡΤ και σε άλλους τομείς του δημοσίου παραμένουν ως ζητούμενο, και φυσικά στον ιδιωτικό τομέα είναι και αρκετά πιο δύσκολα, είναι αρκετά χειρότερα τα πράγματα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει όλο αυτό, θα πρέπει συλλογικές συμβάσεις εργασίας να γίνουν κανονικότητα και όχι εντός εισαγωγικών προνόμιο και τυχαία κατάσταση για κάποιους κλάδους. Και φυσικά αυτό το οποίο επίσης διατυπώθηκε χθες και επαναλαμβάνω, ήταν αγώνας ο οποίος δεν αφορούσε τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και δεν δόθηκε μόνο από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, αφορούσε ολόκληρη την κοινωνία και δόθηκε από αυτήν, και αυτά τα οποία αφήνει ως παρακαταθήκη συνιστούν μια πολύ, πολύ σημαντική στιγμή για το κίνημα, για την κοινωνία των πολιτών, για την διεκδίκηση ποιοτικότερης και μιας δημοκρατίας η οποία πραγματικά υπολογίζει και σέβεται τον κόσμο, τον λαό αυτής της χώρας.

Στα δικά μας. Να θυμίσω ότι στο 2721-95-300-95-301 καταθέτετε τους προβληματισμούς σας, τις παρατηρήσεις σας, τις αντιρρήσεις σας. Μας ενημερώνετε και για τα της περιοχής σας, τα οποία όλα αυτά, τα δικά σας δηλαδή μηνύματα, τις περισσότερες φορές γίνονται και θέματα για την εκπομπή και χαιρόμαστε που υπάρχει αυτή η σχέση. Για σας γίνεται η εκπομπή. Να θυμίσω επίσης ότι 107,2 και 104,4 είναι συχνότητες ΣΕΡΤ Καλαμάτας, τα RGNA και για την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου, και φυσικά ertheco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ, μέσω της οποίας μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας όπου και αν βρίσκεστε.

Στέφανος Χατζάκης θα είναι και σήμερα στην ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Και να ξεκινήσω, μιας και είπαμε πριν για τα τηλέφωνα, αναφορικά με το όλο ζήτημα στην περιοχή του Μελιγαλά, το οποίο αφορά τη δημιουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου. Κάντε λίγο υπομονή, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα αναλυτικά. Αυτό το οποίο έγινε στο Δημαρχείο του Μελιγαλά, το πληροφορηθήκατε και χθες στο Δελτίο Ειδήσεων, όσοι ακούσατε. Για τους υπόλοιπους να πω μόνο ότι διατυπώθηκε από τη Δημοτική Αρχή, από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, από εκπροσώπους φορέων, από κάτοικους της περιοχής του Μελιγαλά και όχι μόνο και της ευρύτερης περιοχής, διατυπώθηκε ένα μεγάλο όχι στην σχεδιαζόμενη επένδυση παραγωγής βιοαερίου. Από τη συζήτηση βγήκαν επίσης σημαντικά ζητήματα που αφορούν την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία διαπιστώθηκαν και επισημάνθηκαν αρκετές και σημαντικές παραλήψεις. Κάντε λίγο υπομονή, περιμένουμε κάποιες εξελίξεις, περιμένουμε δηλαδή κυρίως την αντίδραση, έστω και ανεπίσημα, από το Υπουργείο και θα τα πούμε αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα.

Στα υπόλοιπα της ημέρας πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και αρχές, αλλά και από τους κτηνοτρόφους, για το θέμα που έχει προκύψει στην Αρκαδία με την Ευλογιά. Δεν θέλω να πω ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε τη μετάδοση του και στη Μεσσηνία, αλλά δυστυχώς η εμπειρία, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, αποδεικνύει ότι η ασθένεια αυτή είναι ασταμάτητη, δεν μπορεί να περιοριστεί με την μέθοδο, με τη διαδικασία, με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει να την περιορίσουμε. Εάν τα παθήματα στη Βόρεια Ελλάδα έχουν γίνει μαθήματα για τον κρατικό μηχανισμό, για τις υπηρεσίες της περιφέρειας, μπορεί εδώ στη Πελοπόννησο, επειδή δεν έχουμε και την πυκνότητα της κτηνοτροφίας, τόσα πολλά κοπάδια δηλαδή και εγκαταστάσεις στη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί να σταθούμε τυχεροί. Αλλά είναι κάτι το οποίο μένει να αποδειχθεί στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, για μία ακόμα φορά, αναδεικνύεται ότι κρίσιμες υπηρεσίες που αφορούν τον πρωτογενή μας τομέα, που αφορούν τη διατροφή μας, που αφορούν και έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία καταλήγουν στο τραπέζι μας, είναι υποστελεχωμένες, είναι χωρίς την δυνατότητα που θα έπρεπε να έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις.

Το ζήσαμε αυτό με το όλο σκηνικό που διαμορφώθηκε με την Κικηδόμηγα. Στην αρχή διέρευσε ότι έχουμε έξαρση του δίπτερου στη Μεσσηνία. Στη συνέχεια είχαμε διαγνώσεις οι οποίες ήταν προς την αντίθετη πλευρά του, δηλαδή δεν έχουμε την εξάπλωση της Κικηδόμηγας. Είναι λόγω του γλοιοσπορίου, η ζημιά στα δέντρα. Και σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο μας πήρε 1-2 εβδομάδες, είδαμε να απουσιάζουν οι υπηρεσίες, είδαμε να επιλαμβάνονται το θέμα αυτό, οι υπηρεσίες οι οποίες θα έπρεπε όχι απλά να από την πρώτη στιγμή να έχουν ανταποκριθεί και να δώσουν απαντήσεις στους παραγωγούς. Πολλοί από αυτούς μπήκαν σε έξοδα να αγοράσουν συσκευάσματα, να αντιμετωπίσουν την Κικηδόμηγα, να ψάξουν οι ίδιοι στέλνοντας δείγματα είτε στον Μπενάκιο είτε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, είτε σε ιδιωτικά εργαστήρια, να μπουν δηλαδή σε μια κατάσταση ταλαιπωρίας και αναζήτησης και αγωνίας. Έτσι. Δεν θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το θέμα να έχει δράσει η υπηρεσία μόνο. Θα έπρεπε προληπτικά και για το γλυοσπόριο και για τις άλλες προσβολές στην ελιά να έχουμε διαρκή και συνεχή κινητοποίηση. Το λέω αυτό και για το θέμα της δακοκτονίας. Ακόμα δεν έχουμε προμηθευτεί τα σκευάσματα και είμαστε σε μια χρονιά που έχει βρέξει πάρα πολύ. Θα βρέξει και αύριο, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Πράγμα που σημαίνει ότι ο δάκος φέτος θα έχει μια ακόμα δυστυχώς καλή χρονιά. Δυστυχώς για τους παραγωγούς καλή χρονιά του δάκου.

Και την ίδια ώρα που τα λέμε αυτά, την ίδια ώρα που οι ανάγκες μεγαλώνουν στο πεδίο, στο χωράφι, έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ οι συνθήκες, την ίδια ώρα οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι ΔΑΟΚ, έχουν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν και όλο το ζήτημα με το λεωκομικό μητρό.

Αναφορικά με το καιρό, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία, έθριος γενικά ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, παροδικές, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα, το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή να πλήξει Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, μάλλον, είτε δεν θα μας πιάσει ή θα μας πετύχει ξόφαλτσα που λέμε. Δηλαδή, για αύριο το απόγευμα τοπικές βροχοπτώσεις, όχι ισχυρές, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αναμένεται εδώ για την περιοχή της Καλαμάτας και σε κάποιες περιοχές στα ορεινά της Μεσσηνίας. Η θερμοκρασία παραμένει στα ίδια επίπεδα, μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου, θα δείξει ο υδράργυρος, ενώ την Κυριακή θα έχουμε έθριο καιρό με τοπικές και παροδικές μόνο νεφώσεις και θερμοκρασία στους 32 μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Και επειδή η πρόγνωση έχει αλλάξει, η πρόγνωση για τον καιρό έχει αλλάξει τρεις φορές τα τελευταία 2-24 ώρα, μεταφέρουμε και αυτή την πρόγνωση με κάθε επιφύλαξη. Μονοθεματική σημερινή εκπομπή. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τους καλεσμένους. Τα όσα τραγικά συνέβησαν πριν 3 χρόνια εδώ στην περιοχή μας και αφορούν το έγκλημα ναυαγίου της Πύλου, θα συζητήσουμε αναλυτικά, δεδομένου ότι έχουμε και κινητοποιήσεις, συγκέντρωση και πορεία, έχουμε και συναυλία κατά του πολέμου και κατά της όλης αυτής της κατάστασης που δημιουργεί την προσφυγιά και τα κύματα των μεταναστών και φυσικά κοινό αίτημα όλων των εκδηλώσεων, δικαιοσύνη για το ναυάγιο της Πύλου. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσουμε και τις συνομιλίες μας. Τα υπόλοιπα τοπικά. Μία κουβέντα μόνο για τους αγροτικούς δρόμους. Περιφερειάρχης, δήμαρχοι, προέδροι των τοπικών κοινοτήτων, μήπως θα έπρεπε να μαζευτούν όλοι μαζί και να χτυπήσουν την πόρτα του Υπουργείου. Διότι εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους αγροτικούς δρόμους, με το αγροτικό οδικό δίκτυο σε όλη τη Μεσσηνία, θα βρεθούμε και είναι πράγμα το οποίο, για το οποίο εύχομαι να διαψευστώ, σε καταστάσεις κάθε πυροσβεστικό για να φτάσει σε ένα τόπο ο οποίος θα καίγεται να έχει μπροστά του 2-3 μηχανήματα, grader, GCB ή ό,τι άλλο, για να μπορέσει να ανοιχτεί ο δρόμος και να έχει πρόσβαση στο πυροσβεστικό.

Ξέρω και τη δικαιολογία ότι θα είναι υπεύθυνη η κλιματική αλλαγή σε τέτοιες καταστάσεις. Όχι ότι δεν είχε δρόμο το πυροσβεστικό να προλάβει τη φωτιά. Τώρα για την ακροτική παραγωγή, για τους παραγωγούς οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στα χωράφια τους, πραγματικά είναι θλιβερό, είναι μια τραγωδία αυτό το οποίο και εμείς εδώ λαμβάνουμε ως μηνύματα, και αυτό κυρίως που ζουν οι παραγωγοί, οι οποίοι πολλές φορές αναγκάζονται να μπαλώσουν τους δρόμους με δικά τους έξοδα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, όλοι εμπλεκόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, εάν δεν προλαβαίνετε να πάτε μέχρι το Υπουργείο, κάντε τουλάχιστον ένα έγγραφο, κάντε ένα υπόμνημα, πάρτε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η αγροτική οδοπία είναι πλέον σε κατάσταση μη λειτουργική, ότι δεν υπάρχει σοβαρό αγροτικό δίκτυο στο σύνολο σχεδόν των μεσσηνιακών δήμων. Να στείλει χρήματα άμεσα το Υπουργείο, που θα έπρεπε να το έχει κάνει, αλλά φέτος λόγω ειδικών καταστάσεων πήγαμε σε άλλες διαδικασίες.

Λοιπόν, στα τοπικά επίσης ζητήματα, το οποίο έχει γίνει και πανελλαδικό και αναφέρομαι στο θέμα με την εξαφάνιση της επετειακής καμπάνας κάτω από το νιόκαστρο της Πύλου. Δεν έχουμε νεότερα. Ό,τι είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες με την τοπική αστυνομία, με τις τοπικές αστυνομικές αρχές της Πύλου να έχουν αναλάβει πλέον την διερεύνηση της υπόθεσης και ελπίζουμε να βρεθεί κάποια άκρη και να βρεθεί κάποια άκρη και σύντομα, να βρεθεί βασικά η καμπάνα, όχι κάποια άκρη, να βρεθεί η καμπάνα και να επιστρέψει στη θέση της. Δεκάδες δημοσιεύματα και αναρτήσεις πανελλαδικά για το θέμα αυτό και θα μοιραστώ κάτι μαζί σας το οποίο συνέβη χθες εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Λάβαμε τηλέφωνο από ένα συμπολίτη μας ο οποίος ζει σε νησί του, μάλλον ζει σε περιοχή της Ηπείρου, βρισκόταν σε νησί του Ιωνίου όταν μας έκανε το τηλέφωνο χθες και ο οποίος μας ενημέρωσε ότι προσφέρθηκε να καλύψει το ποσό προκειμένου να αντικατασταθεί η συγκεκριμένη καμπάνα. Να πω καταρχάς ότι αξίζουν συγχαρητήρια και σε αυτόν και στους υπόλοιπους εκεί της ομάδας του που έλαβαν αυτή την πρωτοβουλία. Παραπέμψαμε στον άνθρωπο, τον άνθρωπο το συγκεκριμένο που προσφέρθηκε εκεί που πιστεύουμε ότι θα βρει μια άκρη και αυτή η άκρη δυστυχώς δεν είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν είναι η τοπική εφορία αρχαιοτήτων και θα εξηγήσω το λόγο.

Γιατί τόσο το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο έχουμε απευθύνει ερώτημα γραπτός τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση, όσο και η εφορία αρχαιοτήτων, η τοπική δηλαδή υπηρεσία που είναι υπεύθυνη και για τον Νιόκαθρο και για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, μέχρι στιγμής δεν έχουν πει το παραμικρό επισήμως για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σαν να μην υπάρχει, σαν να μην συμβαίνει. Ελπίζω τις επόμενες ώρες, μην πάμε και στην επόμενη εβδομάδα, ας το κάνουν σήμερα τουλάχιστον, να έχουμε κάποια ανακοίνωση ή κάποια δήλωση για το θέμα, για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Μαθαίνω επίσης από ανεπίσημες πηγές ότι αυτό το οποίο διαρρέεται ως θέση της τοπικής υπηρεσίας, της εφορίας αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, είναι ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι μικρής αξίας και ότι δεν ανήκει στο υλικό το οποίο είναι υπό την ευθύνη της συγκεκριμένης υπηρεσίας, δεν είναι δηλαδή υλικό καταγεγραμμένο, δεν είναι αντικείμενο καταγεγραμμένο στους καταλόγους της τοπικής υπηρεσίας.

Εδώ τώρα τα σχόλια είναι πολλά. Καταρχάς υπήρχε ένα τέτοιο κειμήλιο εντός αρχαιολογικού χώρου, εντός του ναού που βρίσκεται μέσα στο Νιόκαστρο. Και δεν είχε ενδιαφερθεί η υπηρεσία να το καταγράψει, να το έχει. Είναι ένα ζήτημα. Δεύτερον, αποτελεί αυτό δικαιολογία, αν είναι χαμηλής χρηματικής αξίας ή το ότι δεν είναι αρχαίο αντικείμενο ή ότι δεν είχε καταγραφεί, αποτελεί δικαιολογία ότι μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο εξαφανίστηκε ένα αντικείμενο. Και μάλιστα μέσα από το ναό, το οποίο βρισκόταν μέσα στο ναό. Λοιπόν, αυτά όμως όλα είναι πληροφορίες και εύχομαι να είναι fake news που λέμε. Εύχομαι να μην ισχύουν τα όσα διαρρέονται. Οφείλω όμως να το πω, διότι βλέπω την υπόθεση αυτή να μην τη διαχειρίζονται με τη δέουσα προσοχή, επαναλαμβάνω, Υπουργείο και Εφορία Αρχαιοτήτων. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ούτε ανακοίνωση ούτε η επίσημη τοποθέτηση, ως όφυλαν για ένα αρκετά σοβαρό ζήτημα. Έχουμε εξαφάνιση ενός αντικειμένου, οποιοδήποτε αντικειμένου, μικρής, μεγάλης αξίας, δεν έχει σημασία, αλλά έχουμε κάτι το οποίο να έχει συμβεί μέσα σε έναν από τους πιο καλά φυλασσόμενους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής μας. Και για να το κλείσω το θέμα, γιατί είναι μικρής αξίας το συγκεκριμένο αντικείμενο? Μεταφέρθηκε από το ρωσικό άγημα ως ένδειξη σεβασμού και τιμής για αυτό το οποίο συνέβη στην περιοχή μας και καθόρισε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι την εξέλιξη της ιστορίας αυτού του τόπου. Είναι κατασκευασμένο αυτό το αντικείμενο ειδικά για αυτό το λόγο, είναι επαιτειακό, κατασκευάστηκε στο κρατικό κοδωνοπείο της Μόσχας με την επιγραφή επάνω για τα 190 χρόνια των Ναυαρίνιων. Γιατί θεωρείται χαμηλής αξίας ένα τέτοιο αντικείμενο, όσο και αν κόστησε για να κατασκευάσει? Είναι ένα κειμήλιο που αφορά την ιστορία της Πύλου, την ιστορία συνολικά της Μεσσηνίας και της χώρας.

0: Φέτος συμπληρώνονται 3 χρόνια από το έγκλημα της Πύλου, από το ναυάγιο αυτό το οποίο συγκλώνησε όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά την διεθνή κοινότητα, μιας και καταγράφεται ως ένα από τα πολύ νεκρά ναυάγια που έχουν σημειωθεί διαχρονικά στα νερά της Μεσογείου. Μιλάμε για ένα αλλιευτικό σκάφος, το οποίο σύμφωνα και με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν αλλά και με τις πληροφορίες που έδωσαν 40-42 διασωθέντες, είχε πάνω, ήταν φορτωμένο με 500 έως 600 άτομα, τα οποία στιβαγμένα σε κάθε γωνιά του πλοίου, είτε στα μπάρια μέσα κάτω, είτε στους εσωτερικούς χώρους, είτε στους εξωτερικούς χώρους, ξεκίνησε από τη Λιβύη για να φτάσει ανοιχτά της Πύλου. Τα όσα συνέβησαν από τη στιγμή που εντοπίστηκε το συγκεκριμένο πλοίο μέχρι την τραγική του κατάληξη αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Αυτό που υπάρχει μέχρι στιγμής ως εξέλιξη είναι ότι έχουμε 17 στελέχη του λιμενικού να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τα όσα συνέβησαν την νύχτα εκείνη. Η πόλη μας φέτος, χάρη στις πρωτοβουλίες σωματείων, φορέων, συλλογικότητων, πραγματοποιούνται μάλλον στην πόλη και πορεία και συναυλία με ένα σύνθημα που ενώνει φαντάζομαι όλους μας. Το πρώτο κομμάτι του αιτήματος αυτού είναι να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο, και το δεύτερο φυσικά είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα όσα συνέβησαν τη συγκεκριμένη νύχτα, για πράγματα τα οποία έγιναν και για πράγματα τα οποία δεν έγιναν και οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Τη τηλεφωνική μας γραμμή να ευχαριστήσω και να καλημερίσω το γραμματέα από το Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού, είναι ο κύριος Κώστας Οικονομόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Οικονομόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, δική μας χαρά. Μαζί με αρκετά άλλα σωματεία και συνδικάτα διοργανώνεται την Κυριακή συναυλία με αφορμή τα 3 χρόνια από το έγκλημα της Πύλου. Σας ακούμε.
1: Ναι, το συνδικάτο μας συμμετέχει και στηρίζει την πρωτοβουλία που πήρε πριν περίπου 15 μέρες το Συνδικάτο Οικοδόμων για συναυλία για το έγκλημα της Πύλου που έγινε πριν 3 χρόνια στο λιμάνι της Καλαμάτας. Ένα έγκλημα που ακόμα δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες εκεί πέρα που πρέπει. Ένα έγκλημα που βρήκαν βασανιστικό θάνατο περίπου 600 συνάνθρωποι μας, ανάμεσά τους εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά, όπου ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, γιατί αυτό το έγκλημα έχει και αιτίες και ενόχους. Είναι οι κυβερνήσεις και τα κράτη που στηρίζουν τους πολέμους που γίνονται στη Μέση Ανατολή και παγκόσμια, όπου στηρίζουν τις επεμβάσεις, όπου στηρίζουν να δίνονται πακτολώς δισεκατομμυρίων για εξοπλισμούς και επεμβάσεις την ώρα που ψώνουν τύχη και καταστολή απέναντι στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάει για εισβολής και πώς θα δημιουργηθούν νέα κέντρα, κλειστά κέντρα κράτησης των μεταναστών και των προσφύγων, ενώ παράλληλα θεωρούν ότι τελικά τρίτες χώρες όπως η Συρία των τζιχαντιστών και το Αφγανιστάν των Ταλιμπάν είναι ασφαλείς χώρες. Και πώς πάνω σε αυτό το σύμφωνο θα μιλήσουν για ροή στη χώρα μας φθηνού εργατικού δυναμικού. Άρα το πρόβλημα είναι αν μας κάνουν οι πρόσφυγες, αν έχουμε ανάγκη για πρόσφυγες, και πώς θα τις αξιοποιήσουμε αυτές τις ανάγκες. Όποτε θέλουμε πρόσφυγες, ανοίγουμε τη στρόφιγγα να έρθουν στη

0: στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και όποτε θέλουμε τους διώχνουμε. Εμείς είμαστε καθαρά απέναντι σε αυτό το πράγμα. Είμαστε απέναντι σε αυτούς τους ενόχους, απέναντι σε αυτή την πολιτική και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει επιχείρηση συγκάλυψης αυτού του εγκλήματος και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να τιμωρηθούν οι ενόχοι. Η πραγματική ενόχη. Και όχι απλά μόνο το λιμενικό και η Frontex. Γιατί πρέπει να πολεμήσουμε τη ρίζα του προβλήματος. Μόνο έτσι θα αλλάξει η κατάσταση.
1: Κύριε Οικονομόπουλε, η ρίζα του όχι μόνο δεν πολεμιέται. Βλέπουμε ότι έχει ξεπεράσει και το ίδιο το... Έχει γίνει πιο μεγάλη και από το ίδιο το δέντρο. Δηλαδή, όπου και να κοιτάξει κανείς στην ευρύτερη περιοχή μας, γίνεται ένα μακελιό. Και από την άλλη βλέπουμε ένα δυτικό κόσμο, μια Ευρώπη, όχι απλά να μην κάνει τίποτα, και αναφέρομαι σε επίπεδο ηγεσίας πάντα, αλλά να κάνει ό,τι μπορεί για να δυναμητήσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Δηλαδή στη χώρα μας, για παράδειγμα να πω, με όλα αυτά τα οποία γίνονται και στα βόρειά μας και ανατολικότερα, αλλά και νότια κάτω, που πολύ σωστά είπατε, συμφωνώ, είναι έγκλημα, γιατί τροφοδοτούμε και αναζωπηρώνουμε όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργεί την προσφυγιά. Αλλά αντί να έχουμε κίνηση προς να εκτονωθεί η κατάσταση, εμείς εξοπλιζόμαστε. Εμείς αγοράζουμε περισσότερα όπλα. Εμείς μπαίνουμε σε διαδικασίες και πενευόμαστε κιόλας ότι στέλνουμε πλοία, στέλνουμε αντιαεροπορικά, στέλνουμε αεροπλάνα στα μέτωπα.
0: Αυτή είναι και η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το Rearm Europe, το πακέτο των 800 δισεκατομμυρίων, είναι πολεμική οικονομία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όταν διαμηνύουν ότι τα επόμενα χρόνια θα πάμε σε πόλεμο, θα πάμε. Όχι εμείς, καλά εμάς θα στείλουν, κρέα στα κανόνια τους θα είμαστε. Οι αστικές τάξεις των χωρών θα πάνε σε πόλεμο με την Κίνα και τη Ρωσία για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια οικονομία. Εκεί πέρα στοχεύεται η οικονομία. Mm-hmm. Γι' αυτό μιλάγανε, ας πούμε, στη Γερμανία για περικοπή συντάξεων, για επιδοματικές πολιτικές μιλάνε. Όταν στοχεύεται η οικονομία στον πόλεμο, θα κοπούν τα πάντα. Και η οικονομία στην τελική λειτουργεί με τη λογική του κόστους ωφέλους. Σε αυτή τη στιγμή περισσότερο κέρδος παράγεται στη βιομηχανία των όπλων. Έτσι θα γίνει και το ξαναμοίρασμα του κόσμου. Γι' αυτό γίνονται και επενδύσεις στην Ελευσίνα, όπου τώρα είναι το αντίπαλο δέος του λιμανιού του Πειραιά στην Κόσκο, που το έχουν οι Κινέζοι. Γι' αυτό όλη η Αλεξανδρούπολη έχει δοθεί στους Αμερικάνους, για να γίνει ο καθετοποιημένος δρόμος για το φυσικό αέριο προς την Ουκρανία.
1: Ναι, και όχι μόνο.
0: Είναι επιλογές.
1: Διάβαζα προχτές ότι οι Τούρκοι μας κατηγορούν ότι έχουμε κάνει την Αλεξανδρούπολη νέα σούδα. Μας κατηγορούν οι Τούρκοι. Το κίνημα, επειδή η ιστορία δεν γράφεται μόνο από τις ηγεσίες, τον τελευταίο λόγο, διαχρονικά και οικουμενικά, έχουν οι λαοί. Το κίνημα το αντιπολεμικό στην Ευρώπη βλέπετε να αντιλαμβάνεται και να ανταποκρίνεται σε αυτές τις συνθήκες. Βλέπετε, να το πω έτσι, έξαρση του αντιπολεμικού κινήματος.
0: Κοιτάξτε, διαχρονικά οι λαοί έχουν δείξει ότι όποτε θέλουν και όποτε μπορούν ανατρέπουν τα πάντα. Το θέμα είναι να μην μιλάμε απλά για ένα αντιπολεμικό κίνημα. Mm-hmm. Στην ουσία να μην διαλέγουμε στρατόπεδο. Mm-hmm. Στρατόπεδο υπεριαλιστών. Mm-hmm. Γιατί ούτε θα βγάλουμε τον Πούτιν που είναι κακός, ούτε θα βγάλουμε τον Πούτιν που είναι κακός, ούτε τον Τραμπ. Το θέμα είναι να παλέψουμε τη ρίζα του προβλήματος, που είναι η ταξική ανισότητα, είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος. Και να σας πω κάτι. Γίνεται γενοκτονία στην Παλαιστίνη από το κράτος του, από το δολοφόνο κράτος του Ισραήλ, που είναι στρατηγικός σύμμαχος και της Ελλάδας και της Ευρώπης. Όλο το προηγούμενο διάστημα, σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης, όπως και στο λιμάνι του Πειραιά, για παράδειγμα, οι λιμενεργάτες δεν φόρτωναν πολεμοφόδια για τα λιμάνια του Ισραήλ. Δεν τα φορτώναν. Κάναν απεργίες.
1: Ναι.
0: Ή στους σιδηρόδρομους της Ευρώπης. Άρα είναι, αν κοιτάξεις, ποιος είναι ο πραγματικός.
1: Και στη Βόρεια Ελλάδα υπήρξαν παρεμβάσεις σε φορτηγά, ναι, σε τρένα, έτσι, τα οποία βεβαίως δεν πολύ ακούστηκαν.
0: Εννοείται.
1: Δεν κυκλοφόρησαν. Πέρασαν στα πολύ πολύ ψηλά της ειδησιογραφίας. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι την Κυριακή στις 8 η ώρα, έτσι,
0: ναι, 8 η ώρα.
1: Στο λιμάνι της Καλαμάτας. Πού ακριβώς το λιμάνι, να πούμε στον κόσμο?
0: Στο άγαλμα στο Αθανασίου μπροστά, εκεί πέρα, την Γενικευέρνηση.
1: Εκεί που έχουμε τις εκδηλώσεις, το άγαλμα του Αφανός
0: ναι,
1: Ναύτη,
0: ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει προγραμματισμένη συνάυλια, ομιλίες, να είμαστε όλοι εκεί για να σταλεί το μήνυμα ότι δεν θα γίνουμε τόπος ναυαγίων και τόπος μαρτυρίου ξεριζωμένων ανθρώπων και τόπος εγκλημάτων. Κύριε Οικονομόπουλε, συμφωνώ και στις ανακοινώσεις σας και στην τοποθέτηση ότι δεν πρόκειται για ατύχημα ή για δυστύχημα, πρόκειται για έγκλημα. Να ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, ο Κώστας Οικονομόπουλος, γραμματέας του Συνδικάτου Επιστημισμού και Τουρισμού, για τη συναυλία η οποία θα γίνει την Κυριακή μετά από πρωτοβουλία του Συνδικάτου Οικοδόμων, Μεσσηνίας και τη συμμετοχή αρκετών άλλων σωματείων, όπως είναι το Σωματείο Ιδιωτικών Υπάλληλων, όπως είναι ο Σύλλογος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και άλλα σωματεία τα οποία παίρνουν μέρος στη διοργάνωση αυτή.

0: Λοιπόν, την Κυριακή επίσης λίγο νωρίτερα στην Κεντρική Πλατεία θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση και μετά πορεία προς το Λιμεναρχείο της Καλαμάτας και αντιφασιστική κίνηση της πόλης μας. Να καλημερίσω το μέλος της αντιφασιστικής Καλαμάτας, η κυρία Χρύσα Καούνη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Καούνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαραβά. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούω το δικό σας σχόλιο, το δικό σας κάλεσμα για την Κυριακή.
1: Λοιπόν, όπως είπατε και ήδη έχετε πει και με τον προηγούμενο συνομιλητή σας, έχουμε την Κυριακή, συμπληρώνονται 3 χρόνια από το έγκλημα αυτό που συντελέστηκε ανοιχτά της Πύλου. Η πόλη μας ήταν πολύ κοντά σε αυτό, το υποδέχτηκε τους επιζήσαντες, ήταν πολύ κοντά, ενεπλάκη ενεργά σε αυτό την διαχείριση μετά του περιστατικού. Οι συμπολίτες μας έχουν τις μνήμες και για τη μετέπειτα διαχείριση, έχουν τις μνήμες και από τον τρόπο που μεθοδεύτηκε η απόδοση των ευθυνών στο πρώτο στάδιο, τις πρώτες ώρες, τις πρώτες μέρες, στοχοποιώντας 9 επιβαίνοντες, οι οποίοι μετέπειτα αθωώθηκαν.
0: Ευχαριστώ που το αναφέρετε. Ευχαριστώ που το
1: Ναι.
0: αναφέρετε. Γιατί, και επιτρέψτε μου να τονιστεί λίγο. Κάποιους από τους οποίους επέζησαν, τους σύραμε και τους φυλακίσαμε. Και όχι κάποιους.
1: Ναι.
0: Εννέα ήταν ή 11, κύριε Καούνη. Δεν θυμάμαι.
1: Εννέα. Ήταν
0: Εννέα
1: εννέα
0: άτομα.
1: επιζώντες του ναυαγίου, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ως υπεύθυνοι του ναυαγίου και υποτίθεται ως διακινητές. Οι άνθρωποι αθωώθηκαν 1 χρόνο μετά, αφού έμειναν 11 μήνες προφυλακισμένοι. Οι άνθρωποι που σώθηκαν από τον πνιγμό, έτσι, που είδαν άλλους ανθρώπους, δικούς τους ανθρώπους να πνίγονται.
0: Να πούμε και λίγο
1: Αλλά
0: παραπάνω για την ιστορία αυτή. Συγγνώμη που παρεμβαίνω και σας διακόπτω, αλλά και επαναλαμβάνω ευχαριστώ για την αναφορά σας. Οι Αιγυπτιακές αρχές, όπως ανακάλυψε ομάδα συναδέλφων και από την Ελλάδα και από την Αίγυπτο, είχαν στείλει αμέσως μετά σχεδόν το ναυάγιο, μιλάμε για κάποιες εβδομάδες μετά, είχαν στείλει πλήρη αναφορά ότι έχουν εξαρθρώσει όλη την ομάδα των διακινητών και μέρος του δικτύου του ευρύτερου και ότι είχαν τα ονόματα όσων έχουν εμπλακεί για την προετοιμασία και την οργάνωση του συγκεκριμένου φορτίου στο σκάφος και τα λοιπά για να έρθει και ότι τα ονόματα που είχαν οι ελληνικές αρχές και είχαν συλλάβει τους ανθρώπους αυτούς τους 9 δεν είχαν καμία σχέση. Και εμείς συνεχίσαμε να κρατάμε για 1 χρόνο αυτούς τους ανθρώπους.
1: πράγματι, έτσι είναι. Αυτά αποκαλύφθηκαν με βάση τη δημοσιογραφική έρευνα. Ωστόσο, να διευκρινίσω ότι δεν αποτέλεσαν ποτέ μέρος της δικογραφίας. Η ελληνική δικαιοσύνη δεν έδειξε ενδιαφέρον για τα ευήματα αυτά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί στοχοποιήθηκαν προκειμένου να συγκαλυφθεί και να απαλλαγεί η ευθύνη των πραγματικών αυτουργών του εγκλήματος, γιατί πραγματικά υπάρχουν οι φυσικοί αυτουργοί, υπάρχουν και οι ηθικοί αυτουργοί, υπάρχουν και οι πολιτικές που γεννάνε αυτά τα εγκλήματα. Αυτά τα επίπεδα είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά και τα τρία. Έτσι, για να μην, να διευκρινίσω εδώ ότι τα κατηγορούμενα στελέχη του λιμενικού είναι 21 πλέον και όχι 17, κατόπιν αποδοχής της προσφυγής που έκαναν οι συνήγοροι υπεράσπισης οι συνήγοροι των μηνυτών. Έτσι, και συμπεριλήφθηκαν 4 ανώτατοι αξιωματούχοι του λιμενικού, συμπεριλαμβανομένου του τότε αρχηγού και του μετέπειτα αρχηγού, δηλαδή του ανθρώπου που αναβαθμίστηκε σε αρχηγό του λιμενικού ενώ ήταν ύποπτος τέλεσης εγκλημάτων που αφορούσαν το ναυάγιο της Πύλου. Αυτή τη στιγμή έχουμε 21 κατηγορούμενους στελέχη του λιμενικού και εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε όσα προηγουμένως ακούστηκαν σε σχέση με τις πολιτικές που γεννούν την προσφυγιά και τη μετανάστευση, και πράγματι είναι αυτά πολύ σημαντικά, δηλαδή οι πολιτικές που γεννούν τους πολέμους και αναγκάζουν τους ανθρώπους να μεταναστεύουν και να γίνονται πρόσφυγες, παρόλο που η προσφυγιά όχι, δηλαδή οι αιτίες με τον πόλεμο, η μετανάστευση με αιτία τον πόλεμο και τις διώξεις, αλλά γενικά η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας που δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ, η αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής.
0: Συμφωνώ,
1: οι άνθρωποι θα μεταναστεύουν, πάντα θα μεταναστεύουν. Όμως η προσφυγιά, δηλαδή η εξακλίωση των ανθρώπων στις χώρες τους, πράγματι είναι μια αιτίες, πολύ σοβαρές αιτίες που οι άνθρωποι αποφασίζουν να μετακινούνται. Όμως το πώς τους υποδεχόμαστε και τι κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους όταν φτάνουν στις θάλασσές μας και στις στεριές μας, είναι ένα δεύτερο επίπεδο, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν οι εντολές είναι υπό το θολό όρο της αποτροπής, πρέπει κάποτε να μας εξηγήσουν τι σημαίνει αποτροπή. Και ακριβώς επειδή οι κυβερνώντες, οι τωρινοί και οι προηγούμενοι που δεν το ομολογούσαν με τόση ένταση, αλλά κυρίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ασκούμενες πολιτικές της, έχει φτάσει σε αδιέξοδο, δεν ξέρει πώς να μας περιγράψει μια νόμιμη αποτροπή, και έχουν αρχίσει τώρα να λένε ότι ανοιχτά θα κάνουμε επιστροφές με το νέο σύμφωνο, δηλαδή θα κάνουμε επιστροφές σε τρίτες χώρες, ας πάνε στη Λιβύη, ας πάνε στη Τουρκία, ας πάνε όπου είναι να τους πετάξουμε μέσα σε μαύρες τρύπες βασανιστήριων, αρκεί να μην μπαίνουν εδώ, να μην μπαίνουν στις χώρες μας. Αυτή η λογική λοιπόν είναι που γεννάει τους θανάτους των ανθρώπων, δημιουργεί νεκρούς, και πρέπει επιτέλους να πούμε όχι, άλλοι νεκροί στις θάλασσές μας. Δεν είναι δυνατόν. Πώς μπορούμε να ανεχόμαστε οι θάλασσές μας να γίνονται υγροί τάφοι, να πεθαίνουν άνθρωποι στις θάλασσες.
0: Τι να ανεχτούμε εδώ, κυρία Καούνη, υπάρχουν υπουργοί της κυβέρνησης, έτσι, εν ενεργεία, τωρινοί υπουργοί της κυβέρνησης, που σε παλαιότερες δηλώσεις τους, δεν θυμάμαι να τις έχω ανακαλέσει κιόλας, έχουν πει ακριβώς αυτό, ότι σύνορα κλειστά, πολιτική δηλαδή κλειστών σύνορων, σημαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είναι πράγματι
0: έτσι,
1: όπως
0: και
1: το λέτε, και ήταν μια φιγούρα γραφική και... θεωρούνταν δηλαδή τότε, όταν ο κύριος Πλεύρης ήταν αυτός που τα έλεγε αυτά ως υποψήφιος του Λάος τότε το 2010 σε προεκλογική εκδήλωση, λέγοντας ότι να μην κοροϊδευόμαστε, φύλαξη των συνόρων σημαίνει νεκρή. Αυτό μας είχε πει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ως υπουργός μετανάστευσης στην κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας και πραγματικά κάνει πράξη τις ιδέες του αυτές, οι οποίες αυτό που πρέπει να τονίσουμε και να πούμε είναι ότι δεν έχουν καμία, δεν έχουν πραγματική, δηλαδή δεν μπορεί κανείς στα αλήθεια να οριοθετήσει ότι οι άνθρωποι που προσπαθούν να βρούνε, έρχονται με βάρκες και προσπαθούν να βρούνε ένα καταφύγιο, αποτελούν εισβολή και ένοπλη. Δηλαδή όταν λες φύλαξη των συνόρων με νεκρούς, περιγράφεις μια απειλή και μια εισβολή. Ναι. Ποια είναι η εισβολή?
0: Θα μας πάρουν τα σπίτια. Θα μας πάρουν τα σπίτια και τη γη, κυρία Καούνη, ναι, λέγεται. Αλλά εγώ βλέπω άλλους να έρχονται και να θέλουν να πάρουν γη και σπίτια. Μην το αναλύσουμε τώρα. Κοιτάξτε, επειδή ασχολείστε και λόγω της ιδιότητάς σας με το θέμα και έχετε βαθιά γνώση και εμπειρία με όλη αυτή την κατάσταση. Όντως, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία ουσιαστικά από το 2015 με την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας πήγε σε ένα άλλο στάδιο, πήγε σε μια άλλη κατάσταση. Η πύλος ήρθε ως το αποκορύφωμα, ως η τραγωδία που επισφράγησε τις συνέπειες όλης αυτής της πολιτικής, αυτό που είπατε, οι αποτροπές. Οι αποτροπές που γινόντουσαν, που είχαμε κάποια μικροπεριστατικά με απώλειες συνανθρώπων μας. Κάποια στιγμή όλη αυτή η κατάσταση, η οποία ήταν πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή, κάποια στιγμή είχαμε και ένα μεγάλο ατύχημα. Αυτό έγινε με την πύλο. Γι' αυτό και το λέω και ως έγκλημα. Γιατί ήταν το αποτέλεσμα μιας κατάστασης η οποία ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα οδηγούσε σε μικρότερα ή μεγαλύτερα τέτοια περιστατικά. Η ερώτησή μου προς εσάς, και θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια μικρή διακοπή πριν απαντήσετε, γιατί πρέπει να πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Η ερώτησή μου είναι τελικά ότι όλα αυτά κατάφεραν να περιορίσουν το μεταναστευτικό, κατάφεραν να λύσουν το προσφυγικό. Αυτό, δηλαδή, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να είμαστε απάνθρωποι απέναντι σε συνανθρώπους μας, οι οποίοι έρχονται αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, υποτίθεται για να ανακόψουμε όλο αυτό το πράγμα. Το έχουμε κάνει. Την άποψή σας μετά το δελτίο ειδήσεων, κυρία Καούνη, αν θέλετε. Λοιπόν, με την απαραίτητη διακοπή για δελτίο ειδήσεων, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με την κατανόηση πάντα των συναδέλφων να κλέψουμε, έτσι εντός εισαγωγικών, 1-2 λεπτά από τη δική τους εκπομπή. Τα λέμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Το Υπουργείο Υγείας προωθεί νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΕΣΥ μέσω του MyHealth App, όπως ενημέρωση για χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία και δυνατότητα απογευματινών ραντεβού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση. Μέσα στον Ιούλιο η αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth σε σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους, είπε ο Υπουργός. Και μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Στην νησιωτική Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.200 αιτήσεις γιατρών για 1.131 κενές θέσεις, ενώ στις 17 του μήνα η τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Έχουμε συνειδητά επιλέξει να παρέχουμε πρωτοβάθμια υγεία παγκόσμιου επίπεδου χωρίς περιορισμούς στους πολίτες, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν σβήνει η ιστορία του ως Πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείχτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το βαρέλι του Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
5: Η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε για λίγο την πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Μιλάμε με την κυρία Χρύσα Καούνη, μέλος της αντιφασιστικής κίνησης Καλαμάτας, η οποία καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας μεθαύριο Κυριακή στην κεντρική πλατεία της πόλης και στη συνέχεια πορεία προς το Λιμεναρχείο για την επέτειο των 3 χρόνων από το έγκλημα της Πύλου, από το ναυάγιο της Πύλου. Κυρία Καούνη, πριν διακόψουμε την επικοινωνία μας, σας ρώτησα αν όλη αυτή η πολιτική που ακολουθεί και η χώρα μας και η Ευρώπη, μην ξεχνάμε ότι για το θέμα των αποτροπών δεν αφορά μόνο καταγγελίες που έχουν γίνει είτε από οργανώσεις είτε από φορείς. Είχαμε και την παρέτηση του αρχηγού του Frontex για όλο αυτό το ζήτημα. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο έχει παραδεχτεί εμέσως πλην σαφώς και το πλέον αρμόδιο όργανο της Ευρώπης για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αν λοιπόν όλη αυτή η πολιτική, αυτό ήταν το ερώτημα, έχει αποτέλεσμα στο φαινόμενο της μετανάστευσης. Γιατί μπορεί στο Ανατολικό Αιγαίο, ναι, να υπήρξε ύφεση στις ροές. Βλέπουμε όμως τώρα τι γίνεται στην Κρήτη ή τι γίνεται σε άλλες περιοχές της Μεσογείου.
6: Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, αφενός συνολικά το φαινόμενο της μετανάστευσης δεν υπάρχει περίπτωση και τρόπος να το εξαφανίσει κανείς από την ανθρώπινη ιστορία. Αφετέρου πρέπει να και δεν ξέρω γιατί να πρέπει κανείς να το εξαφανίσει. Η μετανάστευση και η κυκλοφορία των ανθρώπων πάνω στη γη έχει αποτελέσει ιστορικά πηγή δημιουργίας πολιτισμού και προόδου, έτσι, αφενός, αφετέρου. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε καν, να βάζουμε καν στη ζυγαριά από τη μια την ανθρώπινη ζωή, χαμένες ανθρώπινες ζωές, αμάχων, έτσι, αμάχων, γιατί δεν μιλάμε για κανονικό πόλεμο, είναι πόλεμος, έτσι τον μετατρέπουν τα κράτη σε πόλεμο, σε επίθεση, σε θανατηφόρες επιθέσεις απέναντι σε ανθρώπους που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον, σε αμάχους, αλλά μπορούμε να βάζουμε στη ζυγαριά τις χαμένες ανθρώπινες ζωές με την επιτυχία μιας πολιτικής. Όχι, είναι η απάντηση. Όχι. Δεν έχει καμία επιτυχία αυτή η ασκούμενη πολιτική. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα πάω ένα βήμα παρακάτω και θα πω και επιτυχία να είχε. Είναι ανεπίτρεπτο να συζητάμε για το αν είναι πετυχημένη ή όχι μια πολιτική που καταλήγει σε χαμένες ανθρώπινες ζωές. Και να θυμίσουμε ότι πριν το έγκλημα της Πύλου υπήρχε το Φαρμακονήσι, υπήρχε το Αγαθονήσι, μετά από την Πύλο υπήρχε το θανατηφόρο στοιχείο τον Οκτώβριο του 2023. Άλλο ένα θανατηφόρο τα Χριστούγεννα του 25 κοντά στη Ρόδο, άλλο ένα θανατηφόρο ναυάγιο με εμπλοκή του λιμενικού. Έτσι, μιλάμε για θανατηφόρα ναυάγια που συμβαίνουν όταν πλησιάζουν τα σκάφη του λιμενικού. Άρα δεν διανοούμε, νομίζω, και δεν πρέπει να διανοούμαστε να κουβεντιάζουμε αν αυτό είναι μια αποτελεσματική όχι επιλογή. Δεν είναι καν επιλογή το να σκοτώνουμε τους ανθρώπους. Τα σύνορα. Δεν μπορεί να είναι επιλογή. Αυτό νομίζω ότι πρέπει, γιατί μετά να σκεφτούμε όλοι σε τι κοινωνία θέλουμε να ζούμε και να μεγαλώνουμε και τα παιδιά μας. Σε μια κοινωνία στην οποία η ανθρώπινη ζωή έχει αξία ανάλογα με το με τι κριτήριο έχει αξία η ανθρώπινη ζωή. Πού βαδίζουμε μετά από αυτό. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό...
5: Για την απάντηση και προς επίρρωση σε αυτό το οποίο είπατε, το 65% των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται πάνω στις βάρκες και φτάνουν συνολικά στη χώρα, τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού είναι αυτά, είναι γυναίκες και παιδιά. Είναι γυναίκες και ανήλικα και παιδιά. Και θα συμφωνήσω μαζί σας. Η ερώτηση ήταν, για να κάνω και εγώ σε αυτή τη θέση μου, για να απαντηθεί ένα από τα επιχειρήματα ότι όσο πιο πολύ δυσκολέψουμε και κάνουμε και την άφιξη των ανθρώπων αυτών, των ανθρώπων αυτών δύσκολη και την παραμονή τους δύσκολη, τόσο πιο πολλά μηνύματα θα φτάσουν πίσω στις χώρες ότι το ταξίδι είναι επικίνδυνο και μόλις φτάσουν στην Ελλάδα είναι φυλακισμένοι. Αυτά εκφράζονται από επίσημα υπουργικά χείλη, κύριε Καούν. Γι' αυτό σας ρωτάω, γι' αυτό σας καλώ να τοποθετηθείτε, ναι. Γιατί πρέπει να υπάρχει και έτσι, και να τα συζητάμε ανοιχτά και να υπάρχει και αντίλογος σε αυτά που βλέπω δυστυχώς ότι δεν υπάρχει.
6: Και η δική μου απάντηση στο επιχείρημα απευθυνόταν.
5: Λοιπόν, κατανοητό. Λοιπόν, να ξαναπούμε πριν σας ευχαριστήσω και σας αποδεσμεύσω ότι Κυριακή το απόγευμα συγκέντρωση στις 7 συγκέντρωση στην
6: κεντρική
5: πλατεία της Καλαμάτας.
6: Και πορεία προς το λιμεναρχείο για να διεκδικήσουμε όχι άλλη νεκρή στο όνομά μας. Δεν θα επιτρέψουμε οι θάλασσές μας να γίνονται υγροί τάφοι και να καταργηθεί το αντιμεταναστευτικό σύμφωνο, το νέο αυτό που ψηφίστηκε και σε εφαρμογή του ψηφίστηκε προχθές ένας νόμος, στη συζήτηση του οποίου τέθηκε από βήματος βουλής το ερώτημα τι να κάνουμε, να τις βουλιάζουμε τις βάρκες ή όχι. Έχουμε στάσει στο σημείο αυτά τα πράγματα να κουβεντιάζονται μέσα στη Βουλή.
5: Να πω και σε εσάς και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν ότι τη Δευτέρα το πρωί θα έχουμε μια κουβέντα με σκοπό να βολιδοσκοπήσουμε, να σκιαγραφίσουμε τουλάχιστον τα βασικά σημεία αυτού του συμφώνου, τα όσα προβλέπονται, τα οποία θα τολμήσω να πω ότι μας αφορούν, γιατί έστω και σε μικρό βαθμό, το οποίο δεν έχει σημασία, μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, και ένας άνθρωπος να είναι, υπάρχει θέμα και υπάρχει ζήτημα. Να πω λοιπόν ότι και η πόλη μας είναι στα σημεία αυτά εισόδου και θα δούμε πώς το σύμφωνο μπορεί να επηρεάσει και την Κρήτη και συνολικά τη χώρα και την πόλη μας. Ευχαριστώ και πάλι για την επικοινωνία, κύριε Καούν, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Κλείνοντας να πω ότι η συζήτηση και με τους δύο καλεσμένους σήμερα ήταν για τα όσα συνέβησαν τότε την Πύλο, που οδήγησαν στην τραγωδία αυτή, στο έγκλημα αυτό της Πύλου, και ευχαριστώ και τους δύο. Να θυμίσω ότι την Κυριακή το απόγευμα, όπως ακούσατε, στις 7 η ώρα είναι η συγκέντρωση από την αντιφασιστική κίνηση Καλαμάτας στην κεντρική πλατεία της πόλης, και λίγη ώρα αργότερα στις 8 η ώρα στο λιμάνι, εκεί στην περιοχή που έχουμε το μνημείο του Αφανούς Ναύτου, του Αφανούς Ναύτη, είναι η συναυλία από το Συνδικάτο Οικοδόμων, Νομού Μεσσηνίας και τα υπόλοιπα σωματεία που συμμετέχουν στη διοργάνωσή του. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, 8 και 4, εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας, από τον Στέφανο Χατζάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής, και εμένα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
12: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
11: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
12: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
11: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
12: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
11: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
13: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
14: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται.
15: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην καλή οικογένεια και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Η μαθησιακή υποστήριξη παιδικά χωριά ΣΟΣ δημιουργεί
16: εκτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή.

0: Οικογένειας και Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης. Η μαθησιακή υποστήριξη δικά χωριά ΣΟΣ.
1: Προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή.

0: Επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης ή μαθησιακή υποστήριξη δικά χωριά ΣΟΣ.
1: Προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast.
2: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί αγρότες. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό 10 σήμερα το πρωί. Ο Στέφανος Χατζάκης βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Πρωινό Παρασκευή, σήμερα 12 Ιουνίου, τελευταία μέρα και αυτή της εβδομάδας, με τον Ιδράρη Γεροίδη να σκαρφαλώνει τη. Όμως και οι λεγόμενες αστάθειες, μπορεί να έχουμε κάποιες ξαφνικές μπόρες. Βέβαια δεν φαίνεται να επηρεάζεται τόσο η δική μας περιοχή όσο άλλες περιοχές της χώρας που θα επηρεαστούν, όπως έχει προειδοποιήσει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με πιο έκτακτα φαινόμενα. Ωστόσο, ας είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί το καλοκαίρι κρύβει αυτές τις ξαφνικές μπόρες που μπορούν να δημιουργήσουν πρόσχερα προβλήματα.

Παρασκευή, εχθές ξεκίνησε και η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, έτσι, για εκατομμύρια, δισεκατομμύρια πιο σωστά, φίλους του βασιλιά των σπορ, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε το ποδόσφαιρο, η μεγάλη γιορτή, και αναφερόμαστε φυσικά στο παγκόσμιο κύπελο ή το Μουντιάλ, όπως ξέρουμε να το λέμε, έγινε η πρεμιέρα στις 10 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος, σε αγώνες που μεταδίδονται από την ΕΡΤ, το Μουντιάλ που επέστρεψε στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Έτσι λοιπόν στο θρηλυκό γήπεδο Ατζτέκα του Μεξικού, το Μεξικό στο ενακτήριο μάτς αυτής της διοργάνωσης, κέρδισε την Νότια Αφρική με 2-0. Αργότερα είχαμε την δεύτερη αναμέτρηση για το φετινό Μουντιάλ, όπου η Νότια Κορέα κέρδισε την Τσεχία με ανατροπή, μάλιστα με 2-1. Η φετινή πρεμιέρα του Μουντιάλ που διεξάγεται σε τρεις συγκεκριμένες χώρες, στην Αμερική, στον Καναδά και στο Μεξικό, έγινε στο Ατζέκα του Μεξικού, ένα γήπεδο που ίσως έχει γράψει μερικές από τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Εκεί μεσορανούσε ο Πελέ. Αργότερα το 1986 ο σπουδαίος Diego Armando Maradona κατέκτησε με την Αργεντινή το παγκόσμιο κύπελο, με έναν ημιτελικό με την Αγγλία να έχει σημαδέψει την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, εκεί που το ένα γκολ το έβαλε το χέρι του Θεού και το άλλο ο ίδιος ο Θεός. Σε κάθε περίπτωση η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου ξεκίνησε, καθημερινά αγώνες από την ΕΡΤ, για τους πιο ξενύχτιδες θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, θα έχουν έτσι να περνούν τα βράδια τους, καθότι η διαφορά ώρας στις συγκεκριμένες χώρες φέρνει τους αγώνες τα ξημερώματα και ειδικά τα πιο νωρίς μάτς να ξεκινούν από τις 10 και αργότερα. Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται από τα κανάλια της ΕΡΤ και σίγουρα μέχρι και το τέλος της φετινής διοργάνωσης αναμένονται πολύ συναρπαστικοί αγώνες σε αυτή την διοργάνωση στο παγκόσμιο κύπελο, με τα στατιστικά να δίνουν και να παίρνουν για το ποιος θα είναι ο νικητής σε ένα σχετικά αμφίροπο παγκόσμιο κύπελο που δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα και σίγουρα φαβορή. Στα υπόλοιπα που απασχολούν τον πλανήτη αναμένουμε να δούμε τι τελικά θα γίνει με το Ιράν. Χθες εκεί που περιμέναμε την επίθεση και την πιο σκληρή επίθεση από τον Donald Trump, είχαμε ένα άλλο μήνυμα στα Truth Social ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που του αρέσουν του Αμερικάνου Προέδρου να χρησιμοποιεί, και λέει έχουμε συμφωνία. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το λάβουμε σοβαρά, καθότι ούτε το Ιράν αλλά ούτε και το Τελαβίβ επιβεβαιώνουν ότι γνωρίζουν κάτι για αυτή τη συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια πτώση αυτή τη στιγμή στις τιμές του πετρελαίου. Βέβαια αν κάτι άλλο πει στα Truth Social ο Αμερικάνος Πρόεδρος θα δούμε μια αύξηση και ούτω καθεξής, όπως συμβαίνει άλλωστε τους τελευταίους μήνες στη ζωή μας. Αναμένουμε να δούμε, μακάρι να υπάρχει συμφωνία, ωστόσο

Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 12 Ιουνίου και γιορτάζει ο Ουνούφριος και η Ουνουφρία. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, ενώ είναι η παιδική ημέρα κατά της παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Τώρα κάποια σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Το 1897 ο Καρλ Έλσενσερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολυσουγιά που αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός. 1955 με απόφαση του Υπουργού Συγγενειών Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει η απομάκρυση των τραμ από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίσταται από τα τρόλι. Τώρα φτάσαμε στο σημείο που σιγά σιγά αποσύρονται και τα τρόλι. 1987 η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους στην Γιουγκοσλαβία νικά 81-77 σαν σήμερα τη Γιουγκοσλαβία, την ενωμένη τότε Γιουγκοσλαβία, και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Δύο μέρες αργότερα, στις 14 Ιουνίου, θα γραφτεί η χρυσή σελίδα στον ελληνικό αθλητισμό με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την Εθνική Ομάδα απέναντι στους Σοβιετικούς. 1994 τώρα το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%, ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη τότε τρίτο κόμμα με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%, ήταν τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 1994. 1996 η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, τα λεγόμενα και pop προϊόντα. Το 2004 τώρα είχαμε πρεμιέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Η εθνική μας ομάδα υπό τον Ότο Ρεχάγγελ επιστρέφει σε μεγάλες διοργανώσεις 10 χρόνια μετά το πέρασμά της από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής του 1994 και κάνει την πρώτη μεγάλη έκπληξη απέναντι στη διοργανώτια χώρα στο γήπεδο του Ντραγκάο στο Πόρτο. Επιτυχαίνει την πρώτη της νίκη σε τελική Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παγκοσμίου Κυπέλλου με 2-1 απέναντι της Πορτογαλίας, με τα γκολ να τα πετυχαίνουν ο Καραγκούνης και ο Μπασινάς για την εθνική μας ομάδα. Είχε μειώσει στο σκορ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο νεαρός τότε Κριστιάνο Ρονάλντο, στις καθυστερήσεις εκείνης αναμέτρησης. Θα ακολουθήσει μετά πολλές σημαντικές επιτυχίες στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα τα λέμε εδώ και τις επόμενες μέρες, στα γήπεδα της Πορτογαλίας, στη Λισαβόνα αυτή τη φορά, και θα κατακτήσουμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ως μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις γενικότερα του παγκοσμίου αθλητισμού. Σαν σήμερα τώρα, το 1915, γεννήθηκε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός. Επίσης, το 1929 γεννήθηκε η Άννα Φρανκ, η νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 1941 γεννήθηκε ο Τσικ Κορία, ο Αμερικάνος τζαζίστας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021. Το 1798 τώρα φεύγει από τη ζωή ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατικός επικεφαλής του κινήματος στο Γουδί το 1909. Και το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Γκρέγκορι Πεκ, ο Αμερικάνος σπουδαίος ηθοποιός. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί στον κόσμο, στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον πλανήτη μια τέτοια μέρα, 12 Ιουνίου, να υπενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες που μας ακούτε, 107,2 στα FM και 104,4 κυρίως για περιοχές βορειοδυτικά της Μεσσηνίας, με το μέσο του Αρτέκο, της διαδικτυακής πλατφόρμας της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε κάθε μέρος του πλανήτη, πολύ εύκολα, επιλέγοντας τον περιφερειακό σταθμό της Καλαμάτας ανάμεσα σε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και μπορείτε και επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 27210-95300 και 27210-95301. Μπορείτε να μας στείλετε email αν επιθυμείτε στο email του σταθμού ert@papaki.gr και επίσης

Μπορείτε να μας βρείτε πολύ εύκολα και στα λογαριασμούς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο X και στο Instagram, βρίσκοντας την ΕΡΤ Καλαμάτας. Πολύ εύκολα και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ο Στέφανος Χατζάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να υποδεχθούμε σήμερα την καλεσμένη μας. Θα συζητήσουμε για κοινωνικά θέματα που άπτονται της περιφέρειας Πελοποννήσου με την αρμόδια θεματική αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής αλληλεγγύης και ρογής της περιφέρειας Πελοποννήσου, τη Μαρία Οικονομάκου.

0: 25 λεπτά πριν τις 10, επανερχόμαστε εδώ λοιπόν στη συχνότητα Τσέρτ Καλαμάτα. Είναι το πρωινό στον αέρα. Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο. Στέφανος Χατζάκης φροντίζει τη ρύθμιση του ήχου. Και όπως σας είπαμε, σήμερα θα μιλήσουμε για θέματα που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής, της κοινωνικής αλληλεγγύης. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στο στούντιο για ακόμα μία φορά. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Η αλήθεια είναι τη Μαρία Οικονομάκου, θεματική αντιπεριφερειάρχη κοινωνικής αλληλεγγύης και αρρωγής της περιφέρειας Πελοποννήσου. Μαρία, θα μου επιτρέψει το ελληνικό. Νομίζω καλύτερα θα μας είναι πιο εύκολο και για τους δύο. Σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι εδώ και σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και στους ακροατές σας. Και εγώ χαίρομαι, Κώστα, που βρίσκομαι εδώ κοντά σου για άλλη μια φορά. Πάντα κάνουμε οικοδομητικές συζητήσεις. Και θα μου επιτρέψεις, συγγνώμη, σήμερα έχεις επέτειο ή ήταν χθες? Να είσαι χαρούμενος στη ζωή σου. Όλα καλά.
0: Ναι, η αφορμή λοιπόν, Μαρία, να είσαι εδώ σήμερα είναι ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου διοργανώνει στις 16 και 17 Ιουνίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, στο Βραχάτι της Κορινθίας, μια σημαντική διμερίδα με θέμα πολυδιάστατη φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά επικαιροποιημένα στοιχεία και δείκτες που αποτυπώνουν την πραγματική κοινωνική κατάσταση στην περιοχή μας. Δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε να τα δούμε αυτά. Θα μας πεις και τι δείχνουν αυτοί οι δείκτες. Καθότι νομίζω ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα ότι η φτώχεια δεν έχει μόνο οικονομικό πρόσημο, αφορά την πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες υγείας, στη στέγαση, στην κοινωνική συμμετοχή και τελικά αφορά την ποιότητα ζωής των πολιτών. Πάντως βλέπουμε και νέες προκλήσεις, την ακρίβεια, το δημογραφικό, την ψυχική υγεία.
1: Βλέπουμε ζητήματα
0: που μας σόκαραν και εδώ στην περιοχή μας. Με γυναικοκτονίες που τις ακούγαμε αλλού, τις ζήσαμε στο πετσί μας. Είναι όλα αυτά. Λοιπόν, έτσι μαζί εδώ με τη Μαρία Οικονομάκου θα επιχειρήσουμε να δούμε πίσω από τους αριθμούς και να συζητήσουμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών, ποιες πολιτικές σχεδιάζονται και ποιες παρεμβάσεις χρειάζονται για τα επόμενα χρόνια. Να ξεκινήσω να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που οδήγησε την περιφέρεια στη διοργάνωση αυτή.

0: να παρουσιάσουμε αυτά τα στοιχεία που έχουμε πλέον, τα σωστά στοιχεία, και να ανοίξουμε έναν διάλογο επικοδομητικό με όλους τους φορείς για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, μαζέψαμε τα πραγματικά στοιχεία, τα κουβεντιάζουμε με τους.
1: Τι ακριβώς μετρά αυτό το περιφερειακό παρατηρητήριο κοινωνικής ένταξης?
0: Στην ουσία μετρά την, θα έλεγα, την κοινωνική συνοχή της περιφέρειας και μας επιτρέπει με αυτόν τον τρόπο να έγκαιρα να βλέπουμε και να αναγνωρίζουμε ότι καινούριες ανάγκες υπάρχουν, γιατί οι ανάγκες ανάλογα με τα χρόνια ποικίλουν.
1: Και αλλάζει και ο τρόπος ζωής, έρχονται και πράγματα που δεν τα είχαμε στο μυαλό μας, φαντάζομαι.
0: Είχαμε ποτέ. Οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο, εντοπίζοντας όλες αυτές τις καινούριες ανάγκες, να μπορέσουμε να χαράξουμε μια κοινωνική πολιτική. Είτε αυτά, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, αφορά πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, είτε αφορά το δημογραφικό που είναι μεγάλο και μείζον θέμα και είναι σε εξέλιξη. Και η συμμετοχή των γυναικών και των νέων στην απασχόληση και τα λοιπά.
1: Υπάρχουν κάποια συμπεράσματα που είδατε να προκύπτουν από τα τελευταία στοιχεία, και αν υπάρχει κάποιο που να σε εξέπληξε?
0: Πραγματικά υπάρχουν σημαντικές, θα έλεγα, στην Πελοπόννησο αναπτυξιακές δυνατότητες. Το βλέπουμε. Το έχεις παρατηρήσει και εσύ, νομίζω. Αλλά ταυτόχρονα δεν έχουν πάψει να υπάρχουν και κοινωνικές ανισότητες. Έτσι. Ένας στους τέσσερους πολίτες δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και το 30% σε ορισμένες περιοχές, νοικοκυριά, σε ορισμένες περιοχές δυσκολεύεται να καλύψει το βάρος του νοικοκυριού. Και αυτό που πραγματικά, και σε άλλες περιοχές παρατηρούμε αύξηση της απασχόλησης, υπάρχει βελτίωση των εισοδημάτων, αλλά όλα αυτά τα ωφέλη δεν είναι σωστά καταμερισμένα. Και αυτό που πραγματικά, αυτό είναι πραγματικά που με ανησυχεί,
1: ναι,
0: και με...
1: Σας δημιουργήσε έκπληξη, ναι.
0: Έκπληξη. Απ' τη μία βλέπεις αυτό που είπα πριν, ότι υπάρχουν σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, και απ' την άλλη υπάρχει κοινωνική ανισότητα. Είναι, δηλαδή, αυτό δηλώνει ότι είναι και, ότι και κάποια νοικοκυριά, κάποιοι πολίτες είναι αόρατοι, θα έλεγα, συμπολίτες μας στο κοινωνικό σύστημα. Είναι αόρατοι στα συστήματα κοινωνικής προστασίας.
1: Γενικότερα, αν θέλαμε να δούμε την εικόνα, την κοινωνική εικόνα της περιφέρειας Πελοποννήσου σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, πώς την κατατάσσεται?
0: Το είπα και πριν. Είναι σύνθετη. Αυτή η λέξη μας αντιπροσωπεύει. Είναι σύνθετη. Η Πελοπόννησος παρουσιάζει, όπως σου είπα, υψηλά ποσοστά απασχόλησης σε σχέση με πολλές άλλες περιφέρειες της χώρας, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και έντονα δημογραφικά προβλήματα, γύρανση του πληθυσμού και χωρικές ανισότητες.
1: Να δούμε λίγο ότι για τη Μεσσηνία πιο συγκεκριμένα, να έχουμε μια εικόνα.
0: Η Μεσσηνία, από όλες τις περιοχές της περιφέρειάς μας, της περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει τις καλύτερες επιδόσεις. Και αυτό το βλέπουμε ως προς την αύξηση και του οικογενειακού εισοδήματος τα τελευταία 5 χρόνια. Αλλά και αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη του τουρισμού, της αγροδιατροφής και των επενδύσεων που γίνονται. Όλα αυτά έχουν συμβάλει σε αυτή την εικόνα, ότι η Μεσσηνία είναι σε ένα καλύτερο σημείο. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επιμένουν όμως ακόμα οι κοινωνικές ανισότητες που έχουμε πει μεταξύ των αστικών και αγροτικών περιοχών. Έτσι, ναι.
1: Δηλαδή, βλέπετε κάποιους πολίτες, ας πούμε, αυτούς που δεν είναι στα αστικά κέντρα, να δυσκολεύονται περισσότερο?
0: Βέβαια, δυσκολεύονται πολύ περισσότερα, δυσκολεύονται γιατί δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο σημαντικότερο αγαθό, την υγεία, δεν υπάρχουν οι συγκοινωνίες, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Αυτοί οι άνθρωποι λογικά απομονώνονται εκ των πραγμάτων.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε αύξηση της φτώχειας των εργαζομένων, δηλαδή να βλέπουμε να δουλεύει ο άλλος αλλά να μην τα βγάζει πέρα?
0: Σαφώς. Όλοι βρίσκουν μια δουλειά. Και να το πάρουμε.
1: Όλοι
0: εντός εισαγωγικών. Ναι, οι περισσότεροι. Θέλω να πω με την έννοια ότι μπορείς να βρεις δουλειά, μπορείς ακριβώς να βρεις δουλειά, και το βλέπεις και από εμάς τους ίδιους, και εγώ βλέπω και το παιδί μου που δουλεύει στην Αθήνα, πάντα θέλει μια ενίσχυση. Μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, όσα και να βγάζει κάποιος εργαζόμενος, δεν είναι αρκετά στο να φροντίσει το νοικοκυριό του. Είτε γιατί υπάρχει αύξηση του πληθωρισμού, είτε γιατί υπάρχει το μεγάλο ενεργειακό κόστος. Ακριβώς, τα μεγάλα ενίκια. Όλα αυτά δυσκολεύουν, λοιπόν. Μπορεί να δουλεύεις, αλλά αυτά που βγάζεις δεν επαρκούν στο να φροντίσει το νοικοκυριό σου.
1: Θεωρείτε ότι η

0: Θεωρείς ότι οι μονοκρινιακές οικογένειες βρίσκονται στο μεγαλύτερο κίνδυνο?
1: Ακριβώς, γιατί έχουν περισσότερα προβλήματα. Είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται, που πρέπει να φροντίσει την οικογένειά του, και γι' αυτό αναμφίβολα είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο και δυσκολεύονται περισσότερο. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει, σε αυτό εδώ το κομμάτι εστιάζουμε, να κάνουμε πιο δυνατές και να στηρίξουμε μέσω των κοινωνικών δομών αυτές που έχουμε, τις δομές, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βοηθούνται όσο το δυνατόν περισσότερο. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να κάνουμε πιο δυνατές αυτές τις δομές, να τις στηρίξουμε και δομές, να φτιάξουμε και δομές για τα παιδιά. Ναι. Αυτό είναι, για τα παιδιά.
0: Τώρα, υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες που εμφανίζονται σήμερα και δεν υπήρχαν, για παράδειγμα, πριν 10 χρόνια? Έχετε δει κάτι?
1: Κώστα, το είπαμε και προηγουμένως, η ψυχική υγεία.
0: Εσύ έχεις και την εμπειρία, γιατί έχεις ασχοληθεί πέρα από την περιφέρεια Πελοποννήσου και στο Δήμο Καλαμάτας, μια μακρά αυτοδιοικητική πορεία που έχεις.
1: Αυτό, εγώ δεν θα πω ποτέ ότι είμαι ψυχολόγος, ότι είμαι κοινωνική λειτουργός, δεν είμαι επαγγελματίας, ακριβώς. Η εμπειρία όμως που έχω αποκτήσει από το 2007 μέχρι σήμερα με κάνει να αναγνωρίζω πάρα πολλά πράγματα, και αυτό που με τρομάζει περισσότερο, η ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία είναι το κάτι άλλο. Και το βλέπουμε και στην καθημερινότητά
0: θα το δούμε,
1: μας.
0: Θα έρθουμε και στα θέματα που μας συγκλώνησαν. Θα έρθω σε λίγο.
1: Η ενεργειακή φτώχεια, η ψηφιακή απομόνωση των ηλικιωμένων στα χωριά.
0: Βλέπουμε στα χωριά, ας πούμε, τους ανθρώπους εκεί. Βλέπεις τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μόνοι τους στα χωριά, από τα οποία.
1: Η μοναξιά είναι,
0: και όλα στα χωριά,
1: ακριβώς, είναι η μοναξιά είναι που τους οδηγεί, αν θες, και στην άνοια. Έχουμε παρακολουθήσει πολλές συζητήσεις. Αυτό που θέλουν οι άνθρωποι είναι η συντροφιά. Και αυτή τη συντροφιά προσπαθούμε πολλές φορές, και στο γραφείο θα πάρουν τηλέφωνο περισσότερο, όχι για να μας πούν το πρόβλημα, αλλά απλώς να εκτονωθούν σε μια κουβέντα. Και γι' αυτό θα πρέπει εμείς... αυτούς τους ανθρώπους να τους φροντίσουμε όσο το περισσότερο μπορούμε. Γιατί υπάρχουν, εκτός των άλλων, υπάρχουν και οι φροντιστές των ηλικιωμένων. Όλοι μας έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους που φροντίζουμε, και εμείς όλοι οι ίδιοι, όλοι, δεν ξέρω κανέναν, έχουμε ανάγκη να μας βοηθήσει το κράτος, να μας στηρίξει για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Συνδέεται, θεωρείς, Μαρία, η φτώχεια με το δημοκρατικό?
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Βέβαια, υπάρχει μια αντίληψη, θέλω να σου πω, ότι ξέρεις, αυτοί που κάνουν παιδιά, και αυτό μου το έχουν διαπιστώσει και επιστήμονες και άνθρωποι της Εκκλησίας που το έχω συζητήσει, ότι συνήθως πιο πολλά παιδιά κάνουν αυτοί που έχουν μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα.
1: Ισχύει.
0: Γιατί είναι η καριέρα, η ζωή, τα ξέρεις, πολλές φορές άνθρωποι που είναι πιο ίσως άνετα οικονομικά, ίσως δεν προχωρούν στα παιδιά.
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Δεν συνδέεται τόσο με το οικονομικό, το να κάνω οικογένεια. Ωστόσο,
1: το
0: φτώχεια προφανώς συνδέεται με το δημογραφικό, όταν δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό.
1: Το οικονομικό είναι ένας παράγοντας, βασικός παράγοντας, δεν μπορούμε να τον παραβλέψουμε, αλλά... Και είναι και η αδιαφορία, δηλαδή οι νέοι είναι ο τρόπος που μεγαλώνουν, η ζωή που κάνουν στην κοινωνία αυτή που ζουν, νιώθουν, θέλουν να είναι ελεύθεροι, δεν θέλουν να έχουν υποχρεώσεις, δεν θέλουν, τους αρέσει η διασκέδαση. Δηλαδή μου είπε ένα παιδί προχθές, το συνάντησα στο ΚΤΕΛ, και μου λέει, δεν βλέπετε, μου λέει, τις αυτοκτονίες, κυρία μου, να ζω την κάθε μέρα μου. Δεν με νοιάζει, έδινε πανελλήνιες. Του λέω, καλή επιτυχία, αγόρι μου. Δεν με νοιάζει, κυρία μου, και να μην πάει. Δεν βλέπετε. Όλοι αυτοκτονήσαν. Αυτοκτόνησε 17 χρόνια προχθές. Δεν με νοιάζει. Πάμε στο άλλο άκρο. Στο άλλο άκρο. Και αυτό που είπες, ότι οι φτωχότεροι κάνουν παιδιά, δεν κάνουν παιδιά γιατί δεν έχουν τι να κάνουν, γιατί βλέπουν με άλλο μάτι.
0: Λέω, γενικά φαίνεται, δεν συνδέεται το οικονομικό με το.
1: Όσοι έχουν τις βάσεις, όσοι. Δεν ξέρω, μεγαλώναμε διαφορετικά, Κώστα.
0: Ναι, αυτό έχει.
1: Μεγαλώναμε και μεγαλώσουμε τα παιδιά μας
0: και
1: μεγαλώσαμε τα παιδιά μας εντελώς διαφορετικά. Μπορούμε. Όταν προσπαθούμε, μπορούμε. Και ένα και δύο και τρία παιδιά να κάνουμε. Τα παιδιά είναι η ευτυχία, είναι η χαρά στη ζωή. Το βλέπεις, ναι. Το βλέπω.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Εντάξει, είναι πως τα φέρει και η ζωή πολλές φορές.
1: Σίγουρα. Αλλά είναι και ο τρόπος ζωής που έχουμε μάθει.
0: Τώρα, τα χρήματα, πόσα χρήματα κατευθύνονται σήμερα σε κοινωνικές δράσεις από το πρόγραμμα Πελοπόννησος 21-27?
1: Είναι πολλά τα χρήματα μέσα. Προσπαθούμε Υπάρχουν χρήματα.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον τη περιφέρεια του περιφερειακού για τα σκηνοθέτια.
1: Η αλήθεια είναι, το έχω πει και άλλες φορές, στα τόσα χρόνια που έχω ασχοληθεί και έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που ήταν σε θέσεις κλειδιά, είτε αυτοί λέγονται δημαρχοί είτε περιφερειάρχες. Ναι. Πραγματικά ο κύριος Πτωχός, οφείλω να ομολογήσω και δεν το λέω για κανέναν άλλο λόγο και με ξέρεις καλά εσύ, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά δείχνει ευαισθησία. Δείχνει απίστευτη ευαισθησία και τον ενδιαφέρει το κοινωνικό κομμάτι πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Θέλει να δημιουργήσει, δεν είναι για να κάνει μόνο να βγάλει μια φωτογραφία, όπως κάνουν πάρα πολλοί. Το έχω αντιμετωπίσει σε πολλούς δήμους της Πελοποννήσου πλέον. Είναι για το ΘΕ Αθήνα, είναι λίγοι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται πραγματικά. Ένας από αυτούς είναι ο Δημήτρης Πτωχός και γι' αυτό και μας πρόχνει και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν. Είτε αυτός λέγεται δομές, είτε υπηρεσίες, είτε να δώσουμε εργαλεία στα παιδιά, στους ηλικιωμένους και στους ανήμπορους και στα αμαία, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, ούτως ώστε να καλυτερεύσουν τη ζωή μας. Θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις μέσω αυτού του προγράμματος που είπες, 21-27.
0: Κάποιες δράσεις που σχεδιάζονται, νέες δράσεις?
1: Κυρίως αυτό που μας απασχολεί και το είπα και πριν, να κάνουμε δομές για την ψυχική υγεία. Είναι ένα έντονο πρόβλημα που πραγματικά το αντιμετωπίζουμε.
0: Αναμένουμε κάτι να ανακοινωθεί πάνω σε αυτό, ενώ σε κοινωνικές δομές?
1: Κοιτάξτε, προσκλήσεις ακόμα δεν έχουν βγει. Είμαστε στο
0: Αν υπάρχει κάτι στα σκαριά και χωρίς να είναι ανακοινώσιμο, αν έχετε κάτι που σκέφτεστε πάνω σε αυτό.
1: Σκεφτόμαστε να το δημιουργήσουμε οπωσδήποτε, γιατί το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το βλέπεις, και να ενισχύσουμε και τις δομές, γιατί έχει γίνει μεγάλη πρόοδο και για τα αμαία. Υπάρχουν σε καλό δρόμο, έχουμε ενισχύσει όλες αυτές τις δομές, υπάρχουν ΚΔΑΠ αμαία πλέον, υπάρχουν ΚΔΙΦ, υπάρχουν κέντρα ημέρας. Προσπαθούμε όλες αυτές τις δομές να τις ενισχύσουμε, να τις εμπλουτίσουμε, να κάνουμε δομές σε όλους τους δήμους της περιφέρειάς μας, ούτως ώστε να καλυτερεύσει η ζωή τους. Αλλά αυτός είναι ο στόχος μας. Το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω, ότι η ψυχική υγεία είναι ένα πράγμα που μας τρομάζει και μας ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν, τώρα σε αυτό και με αφορμή και την ψυχική υγεία, είχαμε και μια τραγική ακόμα ιστορία, γυναικοκτονία, δεν ξέρω αν συνδέονται αυτά τα δύο, πάντως σίγουρα συγκλώνησε ολόκληρη την περιοχή και μιλάω για τη γυναικοκτονία, το άδικο χαμό μιας 39χρονης γυναίκας της Βασιλικής, στο πιο κέντρο δεν γίνεται, της Καλαμάτας, δίπλα στα σπίτια μας κυριολεκτικά.
1: Και μας έχει συνταράξει πολύ, όχι ότι δεν έχουμε λυπηθεί για ό,τι έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά αυτό το ότι έγινε δίπλα μας.
0: Δίπλα σου σε αγγίζει πάντα περισσότερο.
1: Που τον έβλεπες έξω να κυκλοφορεί ένα χαρούμενο άνθρωπο, όσο μπορούσε να ήταν χαρούμενο στην καθημερινότητά του.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Θα έλεγα ότι η έμφυλη βία παραμένει μια πραγματικά πολύ βαθιά πληγή. Και δεν αφορά, θα έλεγα ότι δεν αφορά μόνο τα θύματα, αλλά αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Γι' αυτό και εμείς εδώ υπάρχουν δομές. Γιατί άλλοι λένε ότι δεν υπάρχουν δομές.
0: Εγώ από αυτή την ιστορία, και με επιτρέπεις Μαρία, σίγουρα έχουν γίνει πολλά βήματα σε σχέση με παλιότερα. Έτσι. Βλέποντας στα στοιχεία του ρεπορτάζ αυτής της κοπέλας, φοβάμαι ότι πρέπει ακόμα να υπάρχει μια καλύτερη διασύνδεση αυτών των δομών. Τώρα το μήνυμα είναι να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα σωθεί η επόμενη Βασιλική. Γιατί ήταν μια κοπέλα από αυτό που αντιλήφθηκα, η οποία έκανε προσπάθειες. Μπορεί να μην έφτασε να κάνει αυτό το βήμα που λέμε να μιλήσω, να το πω η ίδια. Για πολλούς λόγους όμως. Αποδεικνύονται πολλοί οι λόγοι που μπορεί να μην το έκανε αυτό. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν κάποια 3-4 περιστατικά, 1-2-3-4 περιστατικά. Υπήρχε προσφυγή σε κάποιες δομές, υπήρχε επικοινωνία με τις αρχές, κάποιον άλλον. Τελικά δεν μπόρεσε να συμπληρωθεί το πάζλ ώστε να γλιτώνει η Βασιλική. Αυτό είναι το ερώτημα, και πώς θα γλιτώσει η επόμενη Βασιλική, οποιαδήποτε γυναίκα, άντρας, οτιδήποτε είναι αυτό.
1: Έχεις δίκιο. Εγώ δεν θα ερωποιώσω μια κατάσταση. Ξέρω τι ελλείψεις έχουμε, γιατί το ζω και δεν είναι μόνο η Βασιλική που έχει έρθει σε εμάς και σε εμάς στην υπηρεσία μας. Υπάρχουν δομές, αλλά δεν φτάνουν όπως το λες και χρειάζεται πραγματικά μια συνεχής ενίσχυση. Δηλαδή όλες αυτές και τα κέντρα συμβουλευτικής ακόμα να ενισχυθούν περισσότερο, να υπάρχουν, γιατί αυτή η κοπέλα έφτανε μέχρι εκεί και έφευγε. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό που είπα, να ενισχυθούν, να υπάρχει, το είπες και εσύ, μεγαλύτερη διασύνδεση. Εμείς έχουμε ήδη κάνει 2 διημερίδες στο παρελθόν σε αυτή την στην δικαία μας περιφέρεια αρμοδιότητα πριν και πέρυσι και πρόπερσι έχουμε κάνει, ούτως ώστε να υπάρχει ενημέρωση, διασύνδεση αυτό που είπες.
0: Η αστυνομία με τα συμβουλευτικής, όλα αυτά όλα μαζί.
1: Και δηλαδή να ξέρουν οι επαγγελματίες της πρώτης γραμμής και να αναγνωρίζουν το πρόβλημα. Γιατί έχει τύχει, σου λέω, έχουμε αφιερώσει ώρες ολόκληρες, ούτως ώστε να ξέρει η δασκάλα στο σχολείο ή στο νηπιαγωγείο με τον αστυνομικό να διακρίνει και να προλαβαίνουμε, να μην φτάνουμε στη Βασιλική. Έχουμε λήψει. Αυτό προσπαθούμε. Σου μιλάω ειλικρινά, έχουμε ήδη κάνει δύο διημερίδες στο παρελθόν, μία στον Άφλιο, στον Άφλιο και στην Τρίπολη, ούτως ώστε αυτό, να δούμε αυτά τα σημάδια και να ενισχυθούμε.
0: Αυτό είναι το πιο τρομακτικό, βλέποντας τα στοιχεία του ρεπορτάζ τις πρώτες μέρες, βλέπω, ήταν μια ιστορία που γνώριζαν, δεν ήταν κάτι αυτό που λέμε, α, δεν είχαμε πάρει χαμπάρι.
1: Δεν υπήρχε, όχι. Εγώ άκουσα πολλούς να λένε πολλά, εμείς σταθήκαμε πολύ διακριτικά στο πλάι, αν και η παρακολούθηση της θείας είναι η παρακολούθηση, καταλαβαίνεις τι εννοώ, είναι από τη δική μας αρμοδιότητα, από την κοινωνική μέρημνα εδώ.
0: Εντάξει, και την υπηρεσία. Εντάξει, πολλά, ειδικά στα παιδιά σου τα αφορούν,
1: όμως,
0: νομίζω ξέρω
1: όχι,
0: ότι
1: δεν λέω για τα παιδιά, όχι για τα παιδιά, λέω ότι πραγματικά ξέρω ότι οι δομές που έχουμε δεν φτάνουν, χρειάζονται περισσότεροι ξενώνες όταν, για να μπορεί αυτές να απομακρύνονται οι γυναίκες από το περιβάλλον, θα μπορέσουν μέσα σε λίγο χρονικό.
0: Εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα και την άκουγα και σε κεντρικό επίπεδο αυτό με τα safe houses. Δηλαδή λέμε στο θύμα να σε κρύψω, αντί να κρύψουμε τον δράστη. Εδώ πρέπει να το δει να γενικότερα και το. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς αυτός ο ρόλος. Και εγώ δεν θέλω να το ισοπεδώσω, γιατί έχει τη λειτουργία του. Αλλά το θέμα είναι να αντιμετωπίσεις τον δράστη. Αυτόν τον υποψήφιο θύμα.
1: Το υποψήφιο θύμα να μπορέσει.
0: Το υποψήφιο, συγγνώμη, θήτη. Αυτόν να απομακρύνει.
1: Θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία όμως.
0: Θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Δεν μπορεί να κρύβεται δηλαδή. Να φοβάται ο άνθρωπος που δεν έχει κάνει κάτι ή δεν.
1: Το ξέρεις, στο παρελθόν, όταν ήμουν στο Δήμο, κάποιος είχε παρακολουθήσει την κοινωνική λειτουργό. Είχε βρει τη δομή και την σκάγιασε την κοινωνική λειτουργό. Ο θήτης.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, οπότε είναι πολλά. Πρέπει να αλλάξει πρώτα η νομοθεσία και δεύτερον εμείς να ενισχύσουμε τις δομές και να ενημερώσουμε τους επαγγελματίες της πρώτης γραμμής και να υπάρχει μια σωστή διασύνδεση ώστε να προλάβουμε το κακό. Από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει σε εμάς έναν ξενώνα φιλοξενίας, θα πρέπει να μπορούμε να φιλοξενούμε και το παιδί. Πάω σε άλλο θέμα. Δεν μπορεί τα παιδιά να μένουν στο χώρο ενός νοσοκομείου. Θα πρέπει να νιώθουν κάπου, φεύγουν από ένα άσχημο περιβάλλον, να πάνε σε ένα ωραίο περιβάλλον.
0: Πολύ παραχωρητικό νομίζω.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Η ευθύνη εκεί ανήκει στην εισαγγελία ανηλίκων σε κάθε περίπτωση που είναι δύσκολες αποφάσεις.
1: Αλλά και σε εμάς το κράτος, και σε εμάς το κράτος να δημιουργήσουμε τους χώρους όπου αυτά τα παιδιά θα
0: προστατευτούν.
1: Γιατί αυτά τα παιδιά, τα κάποια
0: παιδιά. Επίσης και για δομές, δυστυχώς, με αυτά που ακούμε, υπάρχει και μια ανησυχία ακόμα και για τις δομές πολλές φορές. Λέω, όχι για τις κοινωνικές.
1: Λες τα ιδρύματα. Ιδρύματα τόσα πολλά δεν υπάρχουν.
0: Έχουν γίνει, έχουμε δει παιδιά πραγματικά που χαίρεσαι και πανέμορφες ιστορίες. Έχουμε δει όμως και περιπτώσεις, το ξέρεις καλύτερα Μαρία, που
1: ξέρεις κάτι, Κώστα, να σου πω ότι αυτά τα παιδιά είναι δυστυχισμένα και κουβαλάνε τραύματα βαθιά μέσα στη ζωή τους, τα οποία ποτέ δεν θα φύγουν από την ψυχούλα τους. Κακά τα ψέματα. Πολύ λίγες είναι οι περιπτώσεις που θα δεις ένα παιδί που δεν θα το
0: λογικό
1: συνοδεύει κάτι.
0: Αυτό, έτσι. Ναι, λογικό είναι. Το θέμα είναι η κοινωνία να μπορεί να τα στηρίξει.
1: Γι' αυτό προσπαθούμε, γι' αυτό και εμείς σαν υπηρεσία προβάλλουμε πολύ την αναδοχή. Είχαμε κάνει άλλη μια διημερίδα για την αναδοχή και είχα δώσει και μια συνέντευξη στο Θάρρος και στη τηλεόραση του Best για να προάγουμε λίγο την. Έχω 5 αδερφάκια και πήγανε σε ανάδοχης οικογένειας. Ξέρεις τι ωραία που είναι. Πετάνε αυτά τα παιδιά.
0: Ο χρόνος, ξέρεις, είναι αμήλικτος, Μαρία. Μπορούμε να συζητάμε για αυτά τα θέματα ατελείωτα. Πραγματικά, ποια είναι η μεγαλύτερη κοινωνική πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η περιφέρεια έως το 2030?
1: Να διατηρήσουμε, αν θέλεις, την κοινωνική συνοχή που υπάρχει ακόμα. Σε μια περίοδο που όλα αλλάζουν, τα οικονομικά, οι αυξανόμενες κοινωνικές απαιτήσεις, οι οικονομικές κρίσεις, Να διατηρήσουμε αυτή την κοινωνική συνοχή.
0: Τι θα ήθελες εσύ ως Μαρία, ως γυναίκα να αλλάξεις στην Πελοπόννησο τα επόμενα χρόνια, ας είναι και οραματικό, είτε από τη θέση που βρίσκεις είτε γενικότερα, θα ήθελες κάτι να δεις να αλλάζει?
1: Οραματικό.
0: Ναι, εντάξει, αν δεν βάζουμε και πραγματικά μεγάλα οράματα δεν θα πετύχουμε και τίποτα, αλήθεια είναι.
1: Όπως έλεγε κάποιος, δεν μου αρέσουν, δεν έχω όρα. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιά. Να μην υπάρχει φτώχεια, Κώστα.
0: Εντάξει, όσο και αν
1: έλλειψη της, όλη η έλλειψη της φτώχειας, να υπάρχουν καλύτερες και ποιοτικές ευκαιρίες για τους νέους και να υπάρχουν, ρε παιδί μου, να κάνουμε πιο ισχυρές τοπικές κοινωνίες, να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε θέματα υγείας και στους πιο απομακρυσμένους και σε αυτούς που ζουν. Δεν τη σήμερα ημέρα δεν μπορεί δηλαδή κάποιος πολίτης να μην έχει πρόσβαση σε αυτό το αγαθό της υγείας.
0: Το μήνυμα που θέλετε να θες να στείλεις στους πολίτες της περιφέρειας που μας ακούνε για αυτά τα ζητήματα και να κλείσουμε με τη διμερίδα πότε θα πραγματοποιηθεί και πού και
1: το μήνυμα ότι είμαστε εδώ για όλους, κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος του και το πιστεύω αυτό όσο υπάρχουμε σαν άνθρωποι και κινούμαστε σε αυτή τη γη. Δεν είναι όλοι αδιάφοροι, κανένας δεν είναι μόνος του, όλοι είμαστε για τον άλλον και θα έλεγα ότι η κοινωνική αλληλεγγύη που δεν είναι απλώς μια αξία, δεν είναι μια, ας το πω, και πολιτική επιλογή. Είναι καθήκον όλων μας και υποχρέωσή μας. Αυτό, ότι κανένας δεν είναι μόνος του. Και εμείς σαν περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και σαν Δήμος εδώ που το ζω, αλλά κυρίως σαν περιφέρεια να μιλήσω για μας, όλες οι υπηρεσίες μας, και το έχουμε αποδείξει τα 2 χρόνια, ότι είμαστε εδώ για όλους. Βρίσκουμε λύση. Μπορεί να μην το βρίσκουμε στο 100%, αλλά μια βοήθεια την παρέχουμε.
0: Μαρία Υποκονομάκου, λοιπόν, αντιπεριφερειάρχη κοινωνική αλληλεγγύη και αρρωγή περιφέρεια Πελοποννήσου. Μια γυναίκα που, εντάξει, το λέω εγώ, δεν θα το πει, γιατί τα έχει αποδείξει αυτά που λέει και το ξέρουν φίλοι και εχθροί. Εχθροί σε εισαγωγικά εννοώ, από αντίπαλες παρατάξεις δεν έχει εχθρού.
1: Δόξα σε Θεό.
0: Είσαι από αυτού που.
1: Θέλω να πω ότι και στο κοινωνικό. Δηλαδή, τα 2 χρόνια που είμαι στην περιφέρεια, όλη η αντιπολίτευση είναι μαζί μας.
0: Ωραία.
1: Αρρωγός, βοηθός.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η περιφέρεια Πελοποννήσου λοιπόν διοργανώνει αυτή την ημερίδα, διμερίδα 16 και 17 Ιουνίου στο Βραχάτι Κορυθίας, με θέμα η πολυδιάστατη φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην περιφέρεια Πελοποννήσου, που θα παρουσιαστούν πολύ σημαντικά στοιχεία. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο, Στέφανος Χατζάκης φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Red News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων, στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, στις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του εξάλλου στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα διεξαχνούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών. Γιατί να ψηφίσουν δηλαδή οι πολίτες και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Αντένα. Είναι ανάγκη, πρόσθεση, η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Σχετικά με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά και όσα έχουν υποθεί κατά καιρούς, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα σεβασμού. Στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, τόνισε. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής My Health και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες, τόνισε ο Υπουργός, θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ενώ σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν σβήνει η ιστορία του ως Πρωθυπουργού σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, υπογράμμισε. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεωτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αναμένεται να υπογραφεί σύντομα, προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς την επιβολή διοδίων καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση τη συμμόρφωσή της στους όρους της συμφωνίας. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν, στα 88,98 δολάρια το βαρέλι, το Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γαζούλης. Στις 22 Ιουλίου αναμένεται να υπογραφεί στην Αθήνα η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτα στην κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη διαχείρισή του. Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο Διεθνούς Συνεδρίου παρουσία κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων του Υπερταμείου και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο έχει ανατεθεί στην κοινοπραξία Fraport, Delta Airport Investments και την Πηλέας ΑΕ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση και εκμετάλλευση του αεροδρομίου για τα επόμενα 40 χρόνια. Η συμφωνία προβλέπει οικονομικό αντάλλαγμα ύψους 45,2 εκατομμυρίων ευρώ προς το ελληνικό δημόσιο και το υπερταμείο, ενώ μέσα στην επόμενη τριετία αναμένεται να υλοποιηθούν έργα αναβάθμισης ύψους περίπου 28,3 εκατομμυρίων ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν την επέκταση και τον εξυγχρονισμό του τερματικού σταθμού, καθώς και τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών του αεροδρομίου. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη Μεσσηνία, καθώς αναμένεται να ενισχύσει τη διεθνή συνδεσιμότητα της περιοχής και να δημιουργήσει νέες προοπτικές για τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Την έντονη αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη κατασκευή μονάδας βιομεθανίου στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά εξέφρασαν κάτοικοι, εκπρόσωποι φορέων και αυτοδιοικητικοί παράγοντες κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Ιχαλία. Στο πλαίσιο της συνάντησης αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής που θα αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών και των παρεμβάσεων με στόχο την αποτροπή της εγκατάστασης της μονάδας στην περιοχή. Όπως έγινε γνωστό, το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρο Παπασταθόπουλο, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν και οι βουλευτές της Μεσσηνίας. Οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις και εξέφρασαν ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία μιας τέτοιας εγκατάστασης στην ποιότητα ζωής, στο περιβάλλον και στην αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής. Σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση έχει διάρκεια 6 μηνών και ενεργοποιεί πρόσθετα διοικητικά και επιχειρησιακά εργαλεία προκειμένου να ενισχυθούν οι έλεγχοι, τα μέτρα βιοασφάλειας και οι δράσεις προστασίας του ζωικού κεφαλαίου. Ο Δήμος Καλαμάτας τώρα υπενθυμίζει στους πολίτες ως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί καθαρισμοί οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, ενώ στην ίδια ημερομηνία πρέπει να επιβληθούν και οι σχετικές δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι χώροι θα πρέπει να παραμείνουν καθαροί ως το τέλος της αντιπυρικής περίοδου στις 31 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι προβλέπονται πρόστιμα για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου τώρα εγκρίθηκαν αναθέσεις και προσωρινή ανάθοχη για έργα συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνούν τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ σε Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία και Μεσσηνία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η σύμβαση για εργασίες κοπής δέντρων και καθαρισμού βλάστησης στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Μεσσηνίας προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, καθώς και παρεμβάσεις συντήρησης δρόμων, αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης τεχνικών έργων σε ολόκληρη την περιφέρεια. Στην Καλαμάτα ξεκίνησαν οι πρώτες μετρήσεις για την εκπόνηση της νέας κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης. Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν καταγραφές κυκλοφοριακών κινήσεων σε βασικές διασταυρώσεις, ενώ αυτές τις ημέρες έχουν τοποθετηθεί αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Στόχος της μελέτης είναι η πλήρης αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, η αξιολόγηση των δεδομένων και η διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και τη στάθμευση στα επόμενα χρόνια. Μετά από 14 χρόνια απομακρύνεται το αλλιευτικό σκάφος Μεγαλόχωρη από το λιμάνι της Καλαμάτας. Το σκάφος παρέμεινε εγκατελειμμένο από το 2012 λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών και μετά από αλλεπάλληλους άγονους διαγωνισμούς. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διάλυσής του προκειμένου να απομακρυνθεί σταδιακά από τον λιμένα της πόλης. Με αφορμή τώρα τη συμπλήρωση 40 ετών φέτος από τον καταστροφικό σεισμό του 1986, ο Δήμος Καλαμάτας απευθύνει κάλεσμα σε φορείς, συλλόγους και πολίτες για τη συνδιαμόρφωση ενός κοινού προγράμματος επαιτειακών εκδηλώσεων μνήμης και ενημέρωσης. Η πρώτη ανοιχτή συνάντηση εργασίας έχει προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι στη 1 στο Δημαρχείο της πόλης. Την Κυριακή στις 8 το βράδυ στο πάρκο του Πανελληνίου στο λιμάνι της Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί συναυλία με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από το πολύ νεκρό ναυάγιο της Πύλου. Η εκδήλωση έχει χαρακτήρα μνήμης και αλληλεγγύης και διοργανώνεται με τη συμμετοχή φορέων και συλλογικοτήτων της περιοχής. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, την απόκτηση του διεθνούς κοσταρικανού επιθετικού Κένεθ Βάργκας ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας. Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τη Μαύρη Θύελλα με τη μορφή του δανεισμού από τη Σκοτσέζικη Χάρτς και αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Ο Βάργκας είναι 21 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Κοσταρίκα και διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας αγωνιστεί τόσο στο Europa όσο και στο Conference League. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος αναμένει το καιρό σήμερα στην περιοχή με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι. Ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς για τη Μεσσηνία θα βρίσκεται στην κατηγορία 2, δηλαδή μέση επικινδυνότητα. Αγαπητοί ακροατές, από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Ειδήσεις και όλο το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει στη χώρα αλλά και στην περιοχή και στον ιστότοπο της ΕΡΤ, ertnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, η ΕΡΤ Καλαμάτας έχει αποδείξει πως αγαπά τη λογοτεχνία και έχει φιλοξενήσει πολλές φορές έργα λογοτεχνίας. Ιδιαίτερο χώρο έχει δώσει στην ποίηση με έργα Μεσίνιων και άλλων. Αυτή τη φορά θέλησε να χαρίσει λίγο χρόνο και στην πεζογραφία. Έτσι λοιπόν, δύο φορές το μήνα θα γίνονται αναφορές σε πεζά έργα που αξίζει να διαβάσετε. Θα αφιερώσουμε λοιπόν λίγα λεπτά κάθε φορά να σας προτείνουμε βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και υπόσχονται μέσα στις σελίδες τους να βρείτε αναγνωστική απόλαυση. Ελπίζοντας πως οι προτάσεις μας θα σας ψυχαγωγήσουν, σας προσκαλούμε στη λογοτεχνική μας συνάντηση. Άλλωστε, κάθε βιβλίο έχει την ιστορία του και τη δική του ξεχωριστή θέση. Μπορεί να τα επιλέξει ο αναγνώστης, όμως και τα ίδια τα βιβλία επιλέγουν τους αναγνώστες τους. Διαβάζοντας ένα βιβλίο, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μέσα στη σιωπή. Οι λέξεις των βιβλίων σκίζουν όλες τις σιωπές, σου επιβάλλονται. Αλλά τι είναι ένας καλός αναγνώστης? Γράφει ο Ρασίτ Μπενζίν στο βιβλίο του Βιβλιοπόλης της Γάζας, εκδόσεις Ψυχογιός. Ο αναγνώστης είναι ένας εκούσιος δεσμότης, προσκολλημένος στην ψευδαίσθηση πως κάθε σελίδα που γυρίζει θα τον απελευθερώσει. Παρόλα αυτά, χάνεται απορροφημένος, μέχρι που δεν μπορεί πια να βγει από τον λαβύρινθο των λέξεων. Να τι είναι ένας καλός αναγνώστης. Ακολουθήστε μας λοιπόν κι εσείς στις σελίδες των βιβλίων που σας προτείνουμε. Σήμερα θα σας προτείνω το βιβλίο του Γιώργου Σκαμπαρδόνη «Φάλτσα κεφαλής». Είναι μια συλλογή από 16 διηγήσεις, οι οποίες εκτυλίσσονται στη Θεσσαλονίκη και την επαρχία της και αφορούν την καθημερινότητα της μεταπολίτευσης με ήρωες απλούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν τη δική τους ιστορία να αφηγηθούν, αλλά και υπαρξιακές αναζητήσεις. Βαθιά στοχαστικός ο Σκαμπαρδόνης περιγράφει την ελληνική κοινωνία με τη δική του γλώσσα και πρωτοτυπία. Αλλά πρώτα λίγα για τον συγγραφέα. Ο Γιώργος Σκαμπαρδόνης έχει γράψει 13 συλλογίες διηγημάτων και 7 μυθιστορήματα. Το βιβλίο του «Η στενοπός των υφασμάτων» τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο διηγήματος του 1993 και το «Επιψήλου κρεμάμενος» με το βραβείο του περιοδικού «Διαβάζω» το 2004. Έγραψε το σενάριο της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη «Όλα είναι δρόμος», σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη. Και τα κείμενα της μουσικοθεατρικής παράστασης «Σαν τραγούδι μαγεμένο» που ανέβηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη. Διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ3, διεύθυνε την εφημερίδα Θεσσαλονίκη και τα περιοδικά Θήτα 97. Τιμήθηκε με το βραβείο Υπεξή. Το 2010 τιμήθηκε με το βραβείο του Ιδρύματος Μπότσι. Το 2012 έλαβε το βραβείο διηγήματος του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών για το βιβλίο του «Περιπολών Τυρβάζου».

Στη συνέχεια θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το διήγημα «Ο Καστανοφύλακας» από το βιβλίο «Φάλτσα Κεφαλής» του Γιώργου Σκαμπαρδόνη. Το φθινόπωρο μετρίασε τους αλλαλαγμούς των χρωμάτων. Τώρα, ανεβαίνοντας χαράματα τις ανηφόρες των μονοπατιών του Κόζιακα, τα πάντα παίρνουν τις αποχρώσεις της παρακμής. Σκουριά, καφέ γκρι, βαθικίτρινο. Τα δέντρα έχουν ένα ύφος ήτας, με γυμνά βουρκωμένα κλαδιά. Μερικά καταλήγουν σε στρεβλά, μαύρα ή χρυσά χερούλια που στάζουν υγρασία. Παρατηρώ γύρω ακολουθώντας τα δύο φρεσκοπεταλωμένα μουλάρια, τα φορτωμένα με όλα τα χριώδη. Βαγιά που αντέχουν, ξινός τραχανάς, στριφτόπιτα, τσιγαριστό χοιρινό με πράσα, ψωμί από καλαμποκάλευρο, ένα μπουκάλι με τσίπουρο και δύο γκιούμια που θα τα γεμίσουμε με νερό στον δρόμο από καμιά πηγή. Και ακόμα, δύο βαριές κάπες για το κρύο, μία φουφού, χουλιάρια, δύο καντήλια. Και βέβαια μάλινες ποδιές, τρουβάδες, πολλά άδεια τσουβάλια, μέχρι και προσκέφαλα, που θα τα καργάρουμε με φρέσκα κάστανα από το καστανόδασος τον Ζάββατο. Αυτή είναι η αποστολή μας, για τρεις ολόκληρες μέρες, να μαζέψουμε τα κάστανα της χρονιάς όπως και κάθε οικογένεια. Τα μισά θα τα πουλήσουμε στα Τρίκαλα και με τα μισά θα βγάλουμε το χειμώνα. Τα μουλάρια τα σέρνει ο παππούς Δημητράκης και ακολουθούν ο θείος μου ο Σωτήρης, η θεία μου η Νίτσα, ο 15χρονος ξαδελφός μου ο Θοδωρής και εγώ, που τότε ήμουνα 10 χρονών. Έχουμε φύγει λίγο από το χωριό μας στη Φιλήρα, πρώην Λεσιανά Τρικάλων, που κείται στα πόδια του βουνού Κόζιακας. Μπροστά μας στις ανηφοριές και σε κάποια απόσταση προχωρούν άλλες φαμίλιες με τα λογομούλαρα και τα σέα τους, όπως και πίσω, ενώ οι περισσότεροι έχουν πάρει διαφορετικά μονοπάτια για να ανεβούνε στις δύο εισόδους του Ζάββατου, η καστανιά ζει μόνο σε υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα και όσο πιο ψηλά τόσο γνωστιμότερος ο καρπός. Ο θείος μου και ο παππούς, περπατώντας κοντά στα ζώα, συζητούν πάλι αποσπασματικά για το φάντασμα του ταγματάρχη που εμφανίζεται πότε-πότε στο καστανόδασος. Από όσο καταλαβαίνω, λένε μια ιστορία που έχω ξανακούσει για τον Ανδρέα Ζόγια, αδερφό του Παύλου από άλλη μάνα. Ο Ζόγιας, γεννημένος γύρω στα 1915 στη Φιλήρα, υπηρέτησε κληρωτό στη Λάρισα, στο Ιππικό, όπου βραβεύτηκε ως πολύ ικανός ιππέας. Είχε φύγει μικρός και εργαζόταν στα κτήματα του Χρήστου Λιάντα στα Τρίκαλα. Με την κατοχή γύρισε στο χωριό, μπήκε στον εφεδρικό Ελλάς και υπηρέτησε ως διοικητής του αστυνομικού τμήματος πύλης της διπλανής Κωμόπολης. Μετά τον Οκτώβριο του 1944 πέρασε ως διοικητής λόχου στον μόνιμο Ελλάς και ύστερα ταγματάρχης έγινε ο περίφημος καπετάν Καβαλάρης, λόγω του ταλέντου που είχε με τα άλογα. Με τη συμφωνία της Βάρκιζας δεν παρέδωσε τον οπλισμό του. Τον κυνηγούσαν και φυγοδικούσε. Κρυβόταν σε αχυρώνες, σε ρέματα και σπηλιές. Στον Εφήλιο το 1947, κάποιοι κομμουνιστές για άγνωστο λόγο μαχαίρωσαν τον αδελφό του Παύλο και ο Ανδρέας πέρασε στην άλλη πλευρά. Έκανε δικιά του ομάδα και ανέβηκε στον Κόζιακα. Σύμφωνα με φήμες, σκοτώθηκε σε μάχη ή σε καρτέρι μέσα στον Ζάββατο. Οι ιστορίες που ακούστηκαν την εποχή εκείνη ήταν μπερδεμένες, πάντως ο καπετάν Καβαλάρης εξαφανίστηκε. Το σώμα του δεν βρέθηκε ποτέ, παρότι οι δικοί του και άλλοι από το χωριό τον ψάχναν στο βουνό επί χρόνια. Τότε είχε βγει και αυτή η φήμη πως το φάντασμα του ταγματάρχη εμφανίζεται πότε-πότε μέσα στον Ζάββατο. Λέγανε ότι τον έχουν δει μερικοί σε διαφορετικές μέρες και νύχτες, ντυμένο με τη στολή του να περπατάει μόνος του ανάμεσα στις καστανιές. Ακολουθεί ένα ακόμη απόσπασμα από το δίηγημα «Εργοστάσιο στο Χρούσο» του Γιώργου Σκαμπαρδόνη μέσα από το βιβλίο με τα διηγήματά του με τίτλο «Φάλτσα Κεφαλής». Ο καιρός ήταν ιδονικός και σαλπάραμε ευδίως κατά τις 10 το πρωί. Καθώς πλέαμε ήρεμα, ο Άγγελος, κοιτώντας και θαυμάζοντας το καινούριο σκαρί, ρωτάει ξαφνικά ποιανού είναι η βάρκα.
του ομίλου φίλων θαλάσσης, βιάζομαι να απαντήσω. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε μετά να του πω για τον δικό μου πατέρα, για το εργοστάσιο χάρτινων συσκευασιών, το δώρο κτλ. Οι δύο φίλοι μου κατάλαβαν τον ελιγμό και δεν είπαν τίποτε για να μην φέρουν σε δύσκολη θέση και αυτόν και εμένα. Ο Ντίνος, για να αλλάξει την κουβέντα: «Άγγελε, και πώς παίρνουν το ρετσίνι από τα πεύκα?» «Κουρεύουνε πρώτα τη φλούδα, το σομφό με την ξύστρα. Μόλις φανεί από κάτω το εγκάρδιο ξύλο, το καρδιόξυλο, κάνουνε μία τομή με σκεπάρνι ή με μαχαίρι. Εκεί το πεύκο δακρύζει, βγάζει ρετσίνι που το μαζεύουν από κάτω σε μια σακούλα». Συνεχίζουμε σιωπηλοί, ακούγοντας μόνο το ελαφρύ σφύριγμα του αέρα στα πανιά. Η θάλασσα, ο ήλιος, τα τρία πεζονίσια, η χερσόνηση της Χαλκιδικής, μοιάζουν αυτή την ώρα, τέλη Αυγούστου, με την πρωινή αχλή, σαν άγνωστα περίχωρα μιας αχαρτογράφητης επινοημένης χώρας. Η Σιθωνία και η Κασάνδρα μετέωρες, ενώ η κορυφή του Άθωνα σβήνει ως θολή υπερσυνέχεια προς τον ουρανό. Πλέγουμε με το Λατίνι θαμπωμένη, μακάρι σάγραφο χρόνο. Ο Άγγελος λέει: «Όλα αυτά σε λίγο θα χαθούν. Θα γίνουν ξενοδοχεία, τουρισμός, λεωφορεία, κοσμούρα. Πέρσι φθινόπωρο το 62 πέταξε δύο φορές πάνω από εδώ ο Καραμαλής με ελικόπτερο. Ξεκίνησαν πριν από ένα χρόνο και χτίζουν στο Χρούσου ένα ξενία. Το έχουν σχεδόν τελειώσει. Όλοι οι Χαλκιδιώτες απαιτούν ανάπτυξη. Γκρινιάζουν, ζητούνε δρόμους, κάμπινγκ, ξενοδοχεία και τηλέφωνα. Σαν ψάρια που θέλουν να μπουν μόνα τους σε ιχθυοτροφείο». Δεν θέλησε κανείς να συνεχίσει αυτή τη συζήτηση. Γιατί μέσα στην ιρβάνα της πλεύσης που βρισκόμασταν, ακούστηκε κάπως δυσάρεστη. Περάσαμε πολύ κοντά το έρημο νησάκι Κέλυφος, έχοντάς το στο δεξιά μας. Το βάθος εδώ ήταν μόνο 10 μέτρα και τα νερά εντελώς διάφανα. Είδαμε μια τεράστια θαλάσσια χελώνα, με τον Μπερέτη Σκάφκαλο, πολύ κοντά στο βυθό, να πλέει αμέριμνα, αρχαϊκά, τελετουργικά, προς κάποιο παρθένο υπερπέραν. Σε λίγο ξαναβρεθήκαμε στα ανοιχτά, παρακάμψαμε το νέο Μαρμαρά και ύστερα τα κρεβάτια της Καλογριάς, με σταθερό, πολύ ελαφρύ γαρμπή, νοτιοδυτικό άνεμο. Αρμενίζαμε άφωνοι, χαμένοι στον εαυτό μας, με την αίσθηση ότι πετάμε κρατημένοι στην πλάτη ενός πελαργού.

Στη σημερινή λογοτεχνική συνάντηση ακούσατε αποσπάσματα από το βιβλίο του Γιώργου Σκαμπαρδόνη «Φάλτσα κεφαλής» και συγκεκριμένα από τα διηγήματα «Ο Καστανοφύλακας» και «Εργοστάσιο στο Χρούσο». Τα βιβλία επιλέγει και παρουσιάζει η συγγραφέα Στίνα Κουτσουμπού. Και επειδή η λογοτεχνία είναι η απόδειξη ότι η ζωή δεν είναι αρκετή, όπως είπε ο ποιητής και συγγραφέας Φερνάντο Πεσόα, θα τα πούμε πάλι στην επόμενη λογοτεχνική μας συνάντηση.

0: Φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλου, το Μεξικό επιβλήθηκε 2-0 της Νοτιού Αφρικής και η Νότια Κορέα επικράτησε 2-1 της Τσεχίας με ανατροπή. Το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται απόψε στις 10 στο Τορόντο, όπου ο Καναδάς παίζει με τη Βοσνία. Η μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Λίγες ώρες αργότερα στις 4 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με την Παραγουάη, με μετάδοση από την ΕΡΤ 1. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ. Το Champions League του Πόλο Γυναικών διεκδικεί απόψε ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Φερεντσβάρος στον τελικό του Final Four της Μάλτας. Στους άνδρες οι Ερυθρόλευκοι δεν τα κατάφεραν, έχασαν με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό, έμειναν εκτός τελικού και αύριο στις 8 θα παίξουν με τη Φερεντσβάρος για την τρίτη θέση. Παίκτης της Καλαμάτας είναι και επίσημα ο Κένεθ Βάργκας, αφού η Μεσίνη ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου κωνσταρικανού ακροεπιθετικού με ετήσιο δανεισμό από την σκοτσέζικη Χάρτς. Την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού Σέντερ Ραϊκουάν Γκρέι για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Το απόγευμα της Κυριακής αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Πανούλης, που τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί επίσημα ως ο νέος προπονητής του Άρη. Για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ, η Εθνική Γυναικών παίζει στις 6 το απόγευμα στη Λάρισα με το Κόσοβο, ενώ οι άνδρες στις 8 με την Ισλανδία στη Γλυφάδα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και τα δύο παιχνίδια θα καλυφθούν από την Ερασπόρ. Στο Champions League του Βόλεϊ θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός, αφού οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Γλυφάδα για την χρήση του κλειστού Μάκης Λούκας. Αντίθετα, οι γυναίκες θα παίξουν όπως όλα δείχνουν στο Challenge Cup, αφού δεν πληρούν τις γηπεδικές προϋποθέσεις για το Champions League. Και επίσημα εποχή Μουρίνιο στη Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να ανακοινώνουν την επιστροφή του 63χρονου τεχνικού στον πάγκο τους για την επόμενη τριετία. Ο Τιμπό Κουρτουά προανήγγειλε την αποχώρησή του από την Εθνική Βελγίου μετά το Μουντιάλ. Ο 34χρονος τερματοφύλακας της Ρεάλ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ομάδα το 2011 και μετρά πλέον 109 συμμετοχές. Την απόφασή του να αποσυρθεί από την Εθνική Ιαπωνίας λόγω του τραυματισμού του ανακοίνωσε ο αρχηγός της Γουατάρου Έντου. Τη θέση του στην αποστολή πήρε ο Σούτο Ματσίνο της Γκλάντμπαχ. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου και τον Λεωνίδα Κασνέτσι. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Μεγάλη ευκαιρία που μετατρέπεται σε γκολ. Κινιόνες είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 1 λεπτό για την ομάδα του Μεξικού. Κινιόνες, ο οποίος βρήκε τον χώρο, θα ανοίξει το σκορ και όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Williams, τερματοφύλακα. Πήγε να παίξει κοντινή πάσα, εκεί έγινε το λάθος από τον Σίτχολ και ήρθε σαν κόμπρα να περιμένει σε αυτό το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Σίτχολ να βρει το σουτ και να στείλει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Γουίλιαμς, ο οποίος δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης από το σημείο στο οποίο κεραυνοβολήθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το σφάλμα από το οποίο δέχεται τον γκολ. 1-0 ο Κινιόνες για την ομάδα του Μεξικού στο 1 λεπτό. Το γέμισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Χιμένεθ στο 67 κάνει το 2-0. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, με υψωμένα τα χέρια στον ουρανό, ο πρώτος σκόρερ του Μεξικού κάνει τη διαφορά, κάνει την φάση που περίμενε για 66 λεπτά και κάνει το 2-0. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αδράνεια της Νοτιοαφρικής. 2-0 το Μεξικό με σκόρερ το Χιμένες.
3: Γκολ Τσεχίας στο κόρνερ. Ο Κρέτσι στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά, βιδωμένη. Οι Κορεάτες δεν ακολουθούν τη φάση και έχουμε την μπάλα στα δίχτυα των Κορεατών. Από το πλάγιο out την μπάλα ψηλά στον αέρα, ο Κρέιτσι κερδίζει κατά κράτος τους αμυντικούς της Νοτιού Κορέας. Νότιος Κορέα Τσεχία 0-1. Κορέα που βγαίνει τώρα μπροστά, ευκαιρία, ο Χουάνγκ, γκολ! Με πολύ ωραίο τρόπο ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού αλλάζει πόδια από τα αριστερά στο δεξί με ένα γλυκό πλασέ, περνάει την μπάλα από τον Κόβαρ, γίνεται μια τελευταία προσπάθεια μπάσκετ, την προλάβει ο αμυντικός στη γραμμή, δεν την προλαβαίνει, η μπάλα περνάει μέσα και ισοφαρίζει η Κορέα το παιχνίδι στο 67. 1-1. Η Κορέα είναι και πάλι μπροστά, ευκαιρία, γκολ! 2-1, η απόλυτη ανατροπή. Στη σέντρα που βγει από τα δεξιά, ο Οχενκιού απλώνει το πόδι, ήρθε από τον πάγκο και βάζει την Κορέα μπροστά στο σκορ. Νομίζω...
1: Ακούτε Ερασπορ.
4: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία, 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
5: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Η διοργάνωση των πρώτων παγκοσμίων κυπέλων δινόταν στις χώρες κατά τη διάρκεια συναντήσεων και συνελεύσεων της FIFA. Η επιλογή της τοποθεσίας, διεξαγωγής των αγώνων, ήταν πεδίο αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα ανάμεσα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης, τα δύο ποδοσφαιρικά κέντρα της εποχής, αλλά και του σήμερα. Και αυτό γιατί τις δύο ηπείρους χώριζε ταξίδι 3 εβδομάδων με πλοίο. Για παράδειγμα, η επιλογή της Ουρουγουάης ως τη χώρα που θα διοργάνωνε το πρώτο Μουντιάλ οδήγησε στη συμμετοχή μόνο 4 ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων. Τα δύο επόμενα παγκόσμια κύπελα διεξήχθησαν στην Ευρώπη και ιδιαίτερα η απόφαση για το δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ στην Ευρώπη το 1938 αποτέλεσε πεδίο διαμάχης, καθώς οι αμερικάνικες ομάδες ήθελαν το Μουντιάλ να εναλλάσσεται διαδοχικά ανάμεσα στις δύο ηπείρους. Το αποτέλεσμα ήταν οι εθνικές ομάδες της Αργεντινής και της Ουρουγουάης να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελλο του 1938 στη Γαλλία. Μετά το 1958, για να αποφευθούν μελλοντικές αντιπαραθέσεις και μποϊκοτάζ, η FIFA αποφάσισε την εναλλάξη διοργάνωση από χώρες των δύο ηπείρων μέχρι και το Μουντιάλ της Γαλλίας του 1998. Το παγκόσμιο κύπελλο του 2002, το οποίο συνδιοργανώθηκε από την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα, ήταν το πρώτο που διεξήχθη στην Ασία και γενικότερα το πρώτο σε χώρα εκτός Ευρώπης και Αμερικής. Ενώ το Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική ήταν το πρώτο που διοργανώθηκε από αφρικανικό κράτος. Τώρα πια το σύστημα επιλογής της διοργανώτριας χώρας εξελίχθηκε, έτσι ώστε σήμερα να αποφασίζει μια ειδική επιτροπή της FIFA και να ανακοινώνεται 6 χρόνια πριν τη διεξαγωγή του τουρνουά.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100.000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο?
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε.
14: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
18: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
17: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
18: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
17: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
19: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
20: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο Γέρακας 3-on-3 Basketball.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Ερασπορ.
21: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Βλέπω, είμαστε λίγο σήμερα.
1: Ξεμούδιασες.
0: Ξεμούδιασα.
1: Σε καλή κατάσταση.
0: Είμαστε λίγο ξενυχτισμένοι, λίγο άϊπνοι.
1: Εντάξει, άμα κάτσε και βλέπει παιχνίδια σε αυτή την ηλικία.
0: Εγώ νιώθω λίγο τέτοιο, ας πούμε.
1: Εσύ θα βλέπει μόνο το βράδυ, δεν θα πηγαίνει για ύπνο.
0: Θα έλεγα στον προπονητή, δηλαδή να κάτσει στον πάγκο.
1: Σήμερα άσε με. Άμα χρειαστεί, θα μπω.
0: Ναι.
1: Βάλε με μετά, άμα χρειαστεί, άμα είμαστε πίσω, σκορίσω πάλι.
0: Όχι, δεν θα έρθω καθόλου. Δηλαδή για τέτοιο πράγμα.
1: Τι προσφέρει εσύ εδώ?
0: Το ρωτάει και ένα φίλο. Τι φίλο είναι, τέλο πάντων. Τι προσφέρω, έλατε. Δηλαδή από υπαρξιακά, έχω εγώ. Υπαρξιακά.
1: Εσύ πώ μπήκε εδώ?
0: Ιστορία, ωραία. Ωραία ιστορία. Είναι απλώ για να τη λε στου μικρού. Για να μην χάνουν το θάρρος τους και να έχουν, παιδί μου, όταν την έχουν ακόμα την ορμή, την όρεξη και το τζαμπουκά, ρε παιδί μου, το θάρρος. Αλλά δεν είναι, είναι προσωπικά. Αλλά πώς το πω, πάντως όχι από πολιτικό, πάντως όχι από οικογενειοκρατία, πάντως όχι με τίποτα από αυτά, πάντως όχι με ραντεβού, δεν με περίμενε κανένα. Είναι αυτό, ήρθα και θα παίξω.
1: Ναι, ναι.
0: Ήρθα και θα παίξω.
1: Θα σας δείξω τώρα.
0: Δεν με θέλεις να παίξω, δηλαδή.
1: Θα παίξω.
0: Θα με το μετανιώσεις, ναι, ναι. Θα παίξω. Αυτό. Έπαιξα και σε άλλες ομάδες. Πιο καλά. Μετά γυρνάς εκεί πέρα που νομίζεις ότι ανήκεις.
1: Γυρνάς εκεί που αγαπάς.
0: Είμαι λίγο, ξέρεις. Τώρα εντάξει, για να γελάσουμε το λέω. Έτσι. Είμαι λίγο φορτούνης στην τέτοια στιγμή.
1: Τούμοιαζες. Το σουλούπι είναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, άλλο.
1: Το σουλούπι, μην τρελαθούμε.
0: Είμαι λίγο φορτούνης δηλαδή στην επαγγελματική μου τέτοια. Αλλά γυρνάς πάντα εκεί που νομίζεις ότι.
1: Είπαμε, γυρνάς εκεί που αγαπάς, τέλος.
0: Ναι. Και είναι, δηλαδή, όπως και ο Φορτούνης, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει μερικούς στην κερκίδα και λέει, τι το θέλουμε τώρα το Φορτούνη, ρε. Πάντα υπάρχουν, ξέρω εγώ, και κάποιοι σου λένε, τι σε θέλουμε εσένα, τι σε θέλουμε. Όχι εσένα, εμένα. Εσένα μια χαρά σε θέλουν. Τι σε θέλουμε εσένα, τι θέλουμε το Κοντό, τι θέλουμε τον Έτσι, τι θέλουμε. Οκ, εντάξει, νορμάλ. Τα ακούμε και δεν τους ακούμε. Όπως και να έχει τώρα. Θα βγάλουμε σε λίγο ένα φίλο, συνάδελφο, ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Και εγώ θα δώσω και συγχαρητήρια και σε αυτούς που γράφουν και σε αυτούς που διαβάζουν. Γιατί πια έχουν μειωθεί και εκείνοι που γράφουν.
1: Και αυτοί που διαβάζουν περισσότερο.
0: Και αυτοί που διαβάζουν περισσότερο. Αυτοί που διαβάζουν, είναι ο άλλος, διαβάζει κανένα τέτοιο στο Facebook. Όλοι αυτοί, ξέρεις, εμείς οι boomers και βάλε, πώς λέγονταν και η πριν από γενιά που έχει μάθει το Facebook και σου λέει: εγώ διαβάζω κάθε μέρα Facebook.
1: Τι διαβάζει, να ρωτήσεις.
0: Αυτό είναι.
1: Τι έγραψε, ξέρω εγώ, Παπα-Νικολάου.
0: Έχουν κόψει και την εφημερίδα. Κάποτε, δηλαδή, ρε παιδί μου, και οι μεγαλύτερες λίγο ηλικίες διάβαζαν εφημερίδες. Έχουν κόψει και την εφημερίδα και διαβάζουν, ξέρω εγώ, αναρτήσεις στο Facebook. Γι' αυτό αξίζει καμιά φορά ένα μεγαλύτερο μπράβο.
1: 640 σελίδες έχει το Μουντιάλ Εμπιστευτικό και έχουμε τον άνθρωπο που το έχει γράψει.
0: Σιγά σιγά, δεν ήταν εισαγωγή αυτή. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε πρόσφατα. Να σου πω πώς θα του έκανα εγώ την εισαγωγή. Έτσι, το οποίο έχει σχέση με το Μουντιάλ και γι' αυτό ξέρω ότι θα μιλήσουμε. Το έχει γράψει επίσης ένας συνάδελφος και καλός φίλος και παιδί με ποιότητα και όλα αυτά, ο Νίκος Μποζιονέλος, ο οποίος αρκετοί από εσάς μπορεί να τον ξέρετε και με την ενασχόληση με τα μίντια γενικά, μας λέει, γράφει πράγματα, μαθαίνουμε από τον Νίκο και για τα μίντια και όλα αυτά. Έγραψε όμως ένα βιβλίο το οποίο είναι αυτό, δηλαδή στο που τραβάει και άλλο κόσμο που δεν είναι ποδοσφαιρικό. Α, ο Μπέκεμπάουερ, α, ο Μαραντόνα, α, ο Πελέ. Το βιβλίο
1: Το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, ναι. Από το 1930 έως σήμερα εξετάζει το ρόλο της πολιτικής, των καθεστώτων, της γεωπολιτικής και των οικονομικών συμφερόντων στη μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη. Δεν έχει σταθεί δηλαδή στο πιο ωραίο γκολ, στο πιο μεγάλη μορφή.
0: Ο Νίκος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα. Πολύ ωραία λόγια, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλούμε, θα τα αποδώσεις κάποια στιγμή. Θα πεις και εσύ.
1: Θα κάνεις μια ανάρτηση.
0: Θα κάνεις μια ανάρτηση. Θα πεις, ξέρω, τι καλή δημοσιογράφη, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Τι καλή εκπομπή έχουμε. Νίκο, πώς σου ήρθε να το γράψεις αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι, μπήκες πολύ στα βαθιά, έτσι. Δηλαδή, ο εύκολος ο δρόμος είναι εντάξει, ξέρεις, να υμνήσεις κάποιους ποδοσφαιριστές, κάποιες προσωπικότητες. Εσύ όμως πήγες από άλλο δρόμο και μπήκες στα βαθιά εκεί πέρα για τα μοντιάλ.
2: Θα σου πω γιατί. Mm. Όλα αυτά έχουν γραφτεί. Καλύτεροι, κορυφαίοι, στατιστικά. Μπράβο. Ιστορίες.
0: Βαριόμαστε για να τα διαβάζουμε μερικές φορές.
2: Περίεργα και στράπελα, ναι. Δηλαδή και τώρα, βλέπω τους συναδέλφους στα site που τα περισσότερα site έχουν πάρει και χορηγίες και καλά κάνουν οι άνθρωποι, γιατί κάπως πρέπει να ζήσουν και δημοσιογράφοι, και διαβάζει τις ίδιες και τις ίδιες ιστορίες. Εγώ τι ήθελα. Ήθελα για έναν αναγνώστη, τηλεθεατή, ακροατή αθλητικού περιεχομένου να κάτσει και να διαβάσει και να μάθει, αν θες από μένα, πέντε πράγματα παραπάνω που δεν είναι αθλητικά, αλλά δένουν με το αθλητικό. Παραδείγματος χάρη. Το Μουντιάλ του 1978 της Αργεντινής. Όλοι έχουμε διαβάσει η Αργεντινή της Χούντας του Βιδέλα. Τελεία. Άντε να είναι άλλη μια πρόταση. Ενώ σε αθλητικά κείμενα.
0: Ναι.
2: Ποιος ήταν ο Βιδέλα, πώς ανέβηκε στην εξουσία, ποια κατάσταση επικρατούσε τότε στην Αργεντινή, πώς ακριβώς εκμεταλλεύτηκε το παγκόσμιο κύπελο, τι αντιδράσεις υπήρχαν, τι έγινε και τι έγινε μετά, τι απέγινε ο Βιδέλα, παραδείγματος χάρη. Όλα αυτά σε ένα κεφάλαιο ιστορικό, αθλητικό, πολιτικό δεν είχε ξαναγίνει. Αυτά είναι και τα 71, τα περισσότερα από τα 71 κεφάλαια του βιβλίου.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Και δεν είναι μόνο χούντες, δικτατορίες, πόλεμοι κτλ. Θέλω να το πω. Παραδείγματος χάρη, έχετε ακούσει τη Σαρμπρίκεν. Μ' αρέσει πολύ αυτή η ιστορία, δεν έχω ξαναπεί, αλλά θα την ξαναπώ.
0: Όχι, για πες το. Για τη
2: Σαρμπρίκεν είναι ομάδα, συνήθως παίζει Β' Γερμανία, όσοι παίζουμε στοίχημα την ξέρουμε, την έχουμε αποθεώσει, την έχουμε βρει και τα λοιπά.
0: Για ποιο λόγο, κάνει πολλά over, γιατί δεν έχει
2: αποθεώσει. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, κλασικά. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έγινε ένας απίστευτος πανικός, είναι επίκης η λέξη που χρησιμοποιώ, σε όλη την Ευρώπη, με μετακινήσεις, πληθυσμού κτλ. Κάποιες περιοχές στην Ευρώπη μείναν στον αέρα. Παραδείγματος χάρη το Καλίνιγκραντ, που είναι κομμάτι της Ρωσίας και είναι πάνω από την Πολωνία. Έτσι, το είδαμε και στο Μουντιάλ. Είναι αποκομμένο από την υπόλοιπη Ρωσία. Υπάρχει λοιπόν και το ΣΑΡ, το κρατήδιο του ΣΑΡ, το οποίο ήταν πλούσιο σε μεταλλεύματα, σε άνθρακα, είναι στα σύνορα Γαλλίας-Γερμανίας. Το θέλαν οι Γάλλοι. Οι σύμμαχοι δεν τους άφησαν να την πάρουν και είπαν για πέντε χρόνια προσπαθήστε να τους, να το πω απλά, γαλλοποιήσετε.
0: Τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Μουντιάλ?
2: Θα σου πω αμέσως. Προσπαθήστε να το γαλλοποιήσετε. Έμεινε λοιπόν μια περιοχή περίπου στο μέγεθος της Αχαΐα, αν δεν βάλει και μισή Κορινθία, υπό γαλλική διοίκηση, γερμανόφωνοι. Γερμανοί ήταν οι άνθρωποι. Έτσι, ήθελαν να επιστρέψουν στη μαμά Γερμανία, αλλά οι Γερμανοί ήταν διαλυμένοι. Για να τους βάλουν σε μια διαδικασία να γίνουν Γάλλοι, αποδέχτηκαν την μοναδική ομάδα της περιοχής της Άρμπη και να παίξει το γαλλικό πρωτάθλημα. Έλα μου όμως, που επειδή ήταν πολύ καλή και το ξέρανε, τους βάλανε στη Β' κατηγορία και χωρίς να μετράνε οι βαθμοί. Το έχεις ξανακούσει αυτό?
0: Όχι. Δεν μετράγανε οι βαθμοί της Σαρμπρίκεν.
2: Ναι, κάνει λοιπόν η Σαρμπρίκεν, ξέρω, 30 νίκες σε 34 αγωνιστικές. Και την επόμενη χρονιά κάνει αίτημα στον πρόεδρο της Γαλλικής Ομοσπονδίας, που ήταν ο Ζήλερ Ριμέ τότε, και τους λέει: θέλουμε να παίξουμε στην πρώτη κατηγορία, αφού είμαστε καλοί. Και οι υπόλοιπες ομάδες ψήφισαν ενάντια. Απογοητεύτηκε και εκνευρίστηκε τόσο πολύ που παρετήθηκε από την Γαλλική Ομοσπονδία και δεν επέστρεψε ποτέ, γιατί τους έλεγε ότι προσπαθούμε αυτούς να τους κάνουμε δικούς μας. Τι κάνετε τώρα και τους αρνείστε? Έμεινε λοιπόν η Σαρμπρίκεν μια ομάδα χωρίς πρωτάθλημα. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και εθνική ομάδα. Ουσιαστικά ήταν η Σαρμπρίκεν. Δημιουργήθηκε και η Ολυμπιακή Εθνική Ομάδα. Υπήρχε λοιπόν το κρατήδιο του ΣΑΡ. Έλαβε μέρος στους αγώνες του 52 του Ελληνικού Ολυμπιακού Αγώνες με τρεις αθλητές. Και λαμβάνει μέρος και στα προκριματικά του Μουντιάλ του 54. Και επειδή ξέρετε, να το πω λαϊκά, τι τατάνα είναι η μπάλα και τι παιχνίδια κάνει, πέφτουν στον ίδιο προκριματικό όμιλο με τη Δυτική Γερμανία. Αδέρφια τους. Βρήκα δηλώσεις, τις έχω βάλει στο βιβλίο αργότερα, που έλεγαν ότι εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να κόψουμε βαθμούς από τη Δυτική Γερμανία. Θυμίζω ότι ήταν πολύ καλή ομάδα το ΣΑΡ, ότι η Δυτική Γερμανία κατέκτησε εκείνο το Μουντιάλ στο τέλος. Λοιπόν. Επίσης, λίγο πριν το Μουντιάλ, η Σαρμπρίκεν δεν μπορούσε να παίξει επίσημα παιχνίδια. Οπότε τι έκανε, αυτή είναι η μαγική ιστορία. Αποφάσισε να κάνει ένα καλοκαιρινό τουρνουά. Πώς ήταν το κύπελο Ράπαν, θα μας ακούν οι νέοι και θα λένε τι είναι αυτό. Ήταν ένα καλοκαιρινό τουρνουά με διάφορες χώρες. Κάνει λοιπόν το κύπελο του ΣΑΡ, α πούμε, πώς το ονόμασαν. Κάλεσαν ομάδες από την Αυστρία, από την Ουγγαρία, από τη Σερβία. Ήρθε και μια ομάδα από τη Λατινική Αμερική. Όσοι το παρακολούθησαν ως τρίτοι παρατηρητές, εντυπωσιάστηκαν. Είμαστε στο 1951. Το 1955 ιδρύθηκε το κύπελο πρωταθλητριών. Η ιδέα ήταν από το τουρνουά μιας ομάδας η οποία είχε μείνει χωρίς πρωτάθλημα σε μια χώρα που δεν ήξερε πού ανήκε, και φτάσαμε σήμερα στο Champions League. Κοίτα πως δεν είναι μια ιστορία. Και παράλληλα το ΣΑΡ θα μπορούσε για ένα γκολ ουσιαστικά να παίξει και σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Αν έβαζε ένα γκολ στο μάτς με, με τη Δυτική Γερμανία στο.
0: Θα μας κάνεις τώρα να αναζητήσουμε φανέλα, ρε φίλε. Δηλαδή να βρούμε την αγοράσουμε τη ΣΑΡ.
2: Αυτό είναι μία μαζί με το Βιδέλα που είπαμε δύο από τις ιστορίες. Δεν είναι όλες πάντα με πόλεμο, είναι με γεωπολιτική. Έχει πάρα πάρα πολύ Μαραντόνα.
1: Ναι, ωραίο.
2: Και θα σου πω γιατί, αν και είμαι αρρωστάκι Βραζιλία.
0: Έχει και μάφια μέσα, ξέρω εγώ, και καμόρα και τέτοια.
2: Έχει και νάρκος.
0: Και νάρκος.
2: Έχει και νάρκος. Okay. Σου λέω αυτές τις δύο ιστορίες. Αν υπήρχε, ρε παιδί μου, να βάλεις ένα πρόσωπο, μια σκιά στο σήμα του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Μαραντόνα, κατευθείαν εγώ.
2: Και ας έχει πάρει ο Πελετρία, γιατί ο Μαραντόνα απασχολούσε, αυτό σκεφτόμουν, σχεδόν κάθε παγκόσμιο κύπελο. Είτε έπαιζε, ακόμα και το 78 που αποκλείστηκε.
0: Ο τέτοιος ο Πελέ, Νίκο, ήταν λίγο του συστήματος, έτσι μέχρι και τα.
2: Όχι του συστήματος, μόνο του συστήματος.
0: Όχι, πώς το πω, των θεσμών. Ήταν θεσμικός. Ο τέτοιος ο Μαραντόνα ήταν αντιθεσμικός που λέμε.
2: Και αυτό άρεσε στον κόσμο. Ναι, συμφωνώ. Ναι. Ο Εσόεμπιο που ήταν τεράστια παιχτούρα, το 66 που έχει κάνει όργια στο Μουντιάλ της Αγγλίας, έχει γίνει ουσιαστικά θελά του, γιατί ο άνθρωπος δεν είχε τελειώσει σχολείο, μπάλα έπαιζε. Είχε γίνει υποχείριο του καθεστώτος του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία, που έλεγε: Κοιτάξτε, Μοζαμβικανοί, ελάτε να αποκτήσετε την πορτογαλική υπηκότητα, ελάτε στη χώρα μας. Αυτός έψαχνε εργατικά χέρια τότε. Και είχε παντού αφήσει όλη τη Μοζαμβίκη τον Εσόεμπιο και δείτε ο ένας Μοζαμβικανός τι καλά που τα πήγε. Καταλαβαίνουμε τώρα για την προπαγάνδα, μιλάμε έτσι. Και ο άνθρωπος τι έκανε, πήγε και έπαιζε ποδόσφαιρο. Αυτό ήξερε να κάνει, δεν τον ένοιαζε η πολιτική. Ο Μαραντόνα λοιπόν ήταν σχεδόν σε κάθε παγκόσμιο κύπελο. Ακόμα εσύ και το 18 που δεν ήταν τίποτα και ήταν στις εξέδρες, θυμάσαι και τα ζουμ στην κάμερα που ούρλιαζε και έκανε και ένα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι,
2: και. Πολύ ωραία, άλλη μια πολύ ωραία ιστορία είναι ο Ρενέ Χικίτα που είχε χάσει ένα παγκόσμιο κύπελο, θυμάστε γιατί.
0: Γιατί.
1: Το λόγο δεν θυμάμαι εγώ.
2: Ήταν στη φυλακή.
1: Όχι, δεν το θυμόμουν.
2: Ωραία, ναι. Νάρκος όσοι έχουν δει καταλαβαίνουν τι λέμε τώρα για τις οργανώσεις Μποκοτά, Κάλι κτλ. Τέλος πάντων, ο Εσκομπάρ έχει απαγάγει την κόρη ενός.
0: Ενός τι?
2: Ενός άλλου μαφιόζου, αντίπαλου. Ενός άλλου ναρκέμπορα. Το όνομά του. Και το λέει αυτός, κάποιοι πρέπει να βάλουμε. Ρε, μου σκέφτεται να πάει να μιλήσει στον Εσκομπάρ. Γιατί δεν πλησιάζει, δεν μπλέκει που λέμε. Και έβαλε το Χικίτα, ο οποίος ήταν αγαπητός με όλους και μίλαγε με όλους.
0: Και τι πήγε στον Εσκομπάρ?
2: Ο Χικίτα όντως μεσολάβησε γιατί είχε φιλικότατες σχέσεις με όλους. Αλλά βάσει της αλλαγής του νόμου τότε της Κολομβίας, πρώτον, η συνδιάλεξη με οποιονδήποτε ναρκέμπορο σημαίνει φυλακή. Και επειδή αυτός που βοήθησε του έδωσε και 70-80.000 δολάρια.
0: Δωράκι.
2: Δεύτερη.
0: Για την κόρη του. Για την κόρη του. Ελευθερώθηκε η κόρη.
2: Για την απελευθέρωση τη κόρη.
0: Απελευθερώθηκε. Τα κατάφερε ο Χικίτα.
2: Και μπήκε ο Χικίτα 18 μήνες στη φυλακή. Τελικά έμεινε νομίζω 9-10. Και έχασε το μοντέλο του 94. Και η φάση είναι. Φάση, τέλος πάντων. Ο Εσκομπάρ ο ποδοσφαιριστής που έβαλε το αυτοκόλ στο μοντέλο του 94 και δολοφονήθηκε λίγες εβδομάδες μετά στην Κολομπία ήταν κολλητός του Χικίτα. Αλλά ο Χικίτα μπορούσε να το προστατεύσει γιατί ήταν φυλακή εκείνη την περίοδο. Κοίτα ιστορία. Πώς λένε και το Μουντιάλ και τα λοιπά. Μέχρι, άμα χαζέψετε το βιβλίο, υπάρχει μέσα μέχρι και εξώφυλλο του Playboy, γιατί είμαστε πολύ μπροστά.
0: Εξώφυλλο του Playboy. Εσόφυλλο να μην υπάρχει, ξέρεις το. Εξώφυλλο.
2: Όποιος θυμάται. Προκριματικά Μουντιάλ 90, γιατί τα προκριματικά έχουν πολύ φάση. Παίζει Βραζιλία Χιλή. Η Χιλή, αν δεν χάσει στο Ρίο, περνάει στο Μουντιάλ και αφήνει για πρώτη φορά έξω τη Βραζιλία. Εντάξει, η πίδα δεν είχε στο Μαρακανά, αλλά λέμε τώρα. Και σε κάποια φάση ο τερματοφύλακας της πέφτει κάτω αιμόφυρτος. Έχει σκάσει μια φωτοβολίδα και πέφτει αιμόφυρτος. Το μάτι διακόπτεται. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για τιμωρία της Βραζιλίας και αποκλεισμό από το Μουντιάλ της Ιταλίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Κοιτάνε τότε τις κάμερες που έχουν αρχίσει λίγο η τεχνολογία και τις φωτογραφίες και βλέπουν ότι η φωτοβολίδα. Αφενός έχει σκάσει 2 μέτρα μακριά από τον τερματοφύλακα. Μιλάμε για το θέατρο. Το θέατρο. Και δεύτερον, πώς διαδομάτωσε ένας από μια φωτοβολίδα. Κανονικά θα πρέπει να έχει εγκάβματα. Το ψάχνουν λοιπόν και αποδεικνύεται για τον καλούν σε ανάκριση ότι είχε κρύψει ένα ξηραφάκι μέσα στα γάντια του.
0: Τι λες, Ρόχα. Τι λες.
2: Και είχε βάλει και μια φίλη του να βάλει μια φωτοβολίδα μέσα σε γήπεδο, γιατί τότε τις γυναίκες δεν τις ελέγχανε, τους κάνανε σωματικό έλεγχο. Με έναν άλλον και να πετάξουν μια φωτοβολίδα στον τερματοφύλακα να στήσουν όλη την ιστορία για να διακοπεί το παιχνίδι.
0: Νίκο, περίμενε λίγο. Νίκο, περίμενε λίγο. Ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Μείνε στη γραμμή. Για να συνεχίσουμε μετά, για να μας πεις και τίποτα από τα τωρινά τώρα, γιατί ξέρεις πολλά εσύ. Μας πεις και τίποτα για τα τωρινά. Περίμενε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής και η χαμηλή δασική έκταση επιχειρούν και εν αέρια μέσα. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Αντένα. Κοντά σε συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν παγώνουν προς το παρόν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσει στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια μονάδα ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Αττική, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στον εισαγγελέα σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη, στο 1 εκατομμύριο ευρώ παράνομος τζίρος. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Ερασπορ.
5: Ακούτε Ερασπορ, η ώρα είναι 12 παρά... Άι, σε λίγο παρά 25. Είμαστε εδώ, Λεωνίδας Καζνίτσης, Βασίλης Παπανικολάου, εδώ στο στούντιο και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο και συγγραφέα Νίκο Μπογιονέλο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ εμένα όταν μπαίνει το συγγραφέας δίπλα στο δημοσιογράφος. Το θεωρώ, ρε παιδί μου, μια κατάκτηση, ξέρεις, του προσώπου, ένα σκαλί παραπάνω, δηλαδή από... Αυτό το πράγμα του, το ρεπορτάζ, το καθημερινό, ένα αφιερωματάκι, ένα τέτοιο, μπαίνεις μετά σε μια διαδικασία συγγραφική που έχει και άλλα στοιχεία, ειδικά όταν έχει και άλλα στοιχεία μέσα, όπως αυτό το βιβλίο του Νίκου, του Μπογιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, το οποίο συνδέει ποδόσφαιρο με πολιτικές, γεωπολιτικές καταστάσεις, με πράγματα... ωραία τα οποία δεν ξέρω. Νίκο, πού βρήκες εσύ χρόνο να το γράψεις αυτό το βιβλίο, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ busy.
6: Ξενήθαγες. Άμα κοιμάσαι λίγο. Μέσα σε 6 μήνες το είχα γράψει.
5: Μέσα σε 6 μήνες.
6: Έβαλα δηλαδή κάτω με τα στοιχεία που είχα. Βέβαια, ψάχνοντας στην πορεία έγραφες κάτι και βρίσκεις και κάτι άλλο.
5: Ναι. Εδώ πάντως ένας το παρήγγειλε, δηλαδή σε
7: ένας άκουσε. Ένας φίλος από το Ηράκλειο Κρήτης, ο Μιχάλης, το έχει παραγγείλει ήδη.
5: Εδώ και ένας λέει και ένας που προχθές το αγόρασε, ο Γρηγόρης, προχθές αγόρασα λέει το βιβλίο, για να δούμε, θα στείλει μπράβο στον Νίκο, μέχρι στιγμής το βρίσκω τέλειο, λέει, όσο έχει διαβάσει ο άνθρωπος.
6: Να είναι καλά.
5: Μην μας τα πεις όλα.
7: Στο Playboy είναι.
5: Στο Playboy, είχες μείνει στο Playboy.
6: Στο Playboy είχα μείνει. Η τύψη λοιπόν που έστειλε την ιστορία στα προκριματικά του Μουντιάλ, θυμίζω, του 90 ανάμεσα σε Βραζιλία και Χιλή, για να διακοπεί με τη φωτοβολίδα.
7: Που είχε περάσει τη φωτοβολίδα μέσα στο γήπεδο.
5: Μην τα πεις όλα στο μεταξύ.
6: Έχει 70 κεφάλαια, μωρά, κάνουμε και δύο σπορ.
7: 640 σελίδες έχει, α πει 10 σελίδες.
6: Η τύψη έγινε τόσο γνωστή, παιδιά, που έκανε αργότερα φωτογράφηση στο Playboy.
7: Okay. Είναι κάτι σαν αυτά που βλέπουμε να μπαίνουν στο γήπεδο και μετά γίνονται έτσι διάσημες και τα λοιπά.
5: Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω κάτι για το Playboy, γιατί έχω δουλέψει στο Playboy, στο ελληνικό το έτσι.
7: Το μοντέλο έκανες.
5: Έχω δουλέψει.
6: Φωτογράφησες,
5: δεν είσαι. Λοιπόν, πρόσεχε, το Playboy είναι από τα περιοδικά παγκοσμίως που έχουν την πιο συντηρητική γραφή.
6: Ισχύει.
5: Την πιο συντηρητική. Καταρχήν δεν υπήρξε ποτέ πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που να μην έχει δώσει συνέντευξη στο Playboy μέχρι κάποιον.
7: Δεν το γνώριζα.
5: Εντάξει,
6: καταρχάς πρέπει να είναι Playboy ή Click και ο Ανδρέας Παπανδρέου φωτογράφησε με μιμή, κάπου πρόσφατα το είδα, γιατί μου στέλνετε και αυτή ρέτρο.
5: Δεν το θυμάμαι αυτό. Εγώ ξέρω πάντως, δηλαδή από αυτά που κουβεντιάζαμε εκεί και τα δύο χρόνια που ήμουνα, ότι δεν υπήρχε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να μην δώσει συνέντευξη στο Playboy. Και είναι βεβαίως, επειδή εμένα η δουλειά μου ήταν να γράφω, δεν τίποτα άλλο, πολύ συντηρητική γραμμή στο γράψιμο.
7: Στο Νίτρο ήταν, Νίκο.
6: Στο Νίτρο, στο Νίτρο, μπράβο.
7: Στο Νίτρο, είδες, το βρήκα. Το βρήκα.
5: Λοιπόν, για πες τώρα, για συνέχισα μετά τη ζελοπαρένθεση εκεί, μπήκε στο Playboy.
6: Ναι, και έκανα φωτογράφηση στο Playboy. Γιατί η Χιλή τιμωρήθηκε. Αποκλείστηκε τα επόμενα προγραμματικά. Δεν έπαιξε στα προγραμματικά για το Μουντιάλ του 1994. Ο Ρόχας τιμωρήθηκε διαβίου. Και μάλιστα είχε το παρατσούκλι Κόνδωρα και έμεινε στην ιστορία ως το σκάνδαλο του Κόνδωρα, ας πούμε, στην ιστορία τη Μουντιαλική.
5: Ναι. Μάλιστα. Νίκο, δεν ξέρω, θες συμπληρώσει κάτι άλλο για το βιβλίο? Έχεις γράψει τίποτα για το Κατάρ εδώ, τι έγινε με τα λεφτά, τα πετρέλαια και τα λοιπά στο Μουντιάλ?
6: Όχι ότι όχι το απέφυγα. Αλλά η πρόσφατη ιστορία θέλει λίγο καιρό να οριμάσει. Εντάξει, για το Κατάρ.
5: Γιατί θα μάθουμε.
6: Όλη την ιστορία. Αυτό που για μένα το ξεφτιλίκι, αν μου επιτρέπετε, που έγινε την απονομή. Ρε, δηλαδή αυτό που μένει όταν τελειώνει ο τελικός Champions League του Μουντιάλ του Euro είναι απονομή, αυτό μένει στο μάτι. Όπως ο νικητής Eurovision, που βγαίνει, τραγουδάει κτλ. Χρόνια μετά θυμάσαι την απονομή και αναγκώθηκε την απονομή. Και βγήκε ο Μέση τώρα και φόρεσε εκείνο το περίεργο που μάθαμε αργότερα ότι είχε τσιμπήσει και 2-3 εκατομμύρια ευρώ για να το κάνει.
7: Θα το έκανε ποτέ αυτό ο Μαραντόνα, πιστεύεις?
6: Ποτέ.
7: Ποτέ τον ποτόν.
6: Ο Μαραντόνα μπορεί να βγάζει και το σορτσάκι, ας πούμε. Γι' αυτό.
5: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Με το Μαραντόνα, δηλαδή με το χαρακτήρα του Μαραντόνα, το αντισυστημικό, το αντιστάρ, το όλο αυτό.

0: ποτέ καθαρά για ποιο λόγο δεν είχε πάει στο, δεν είχε πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Mm. Και μεταξύ άλλων, ένα έχει να κάνει και με τη γυναίκα του. Ξέρετε.
1: Όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Τι έκανε η γυναίκα του?
0: Είχε μείνει στην ιστορία ότι ο Κρόιφ δεν πήγε διότι ήθελε να αντισταθεί, να στείλει ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Αργότερα ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν ήταν και, ήταν και αυτό, αλλά όταν ήμουν στην Μπαρτσελόνα, λίγο πριν το Μουντιάλ, είχαν έρθει στο σπίτι, μας κρατήσανε κάποιες ώρες όμηρους, ζητούσαν λίτρα. Το οποίο στέκει, γιατί όντως δεκαετίες του 60 και ειδικά το 70, οι απαγωγές και οι ομοιρίες διασύμων και γνωστών από διάφορες οργανώσεις, θα τις χαρακτηρίσουμε τρομοκρατικές, εμείς δεν θα το αναλύσουμε τώρα, αλλά ήταν γνωστή τακτική, έτσι. Mm.
3: Για το μυστήριο του Ρονάλντο, δεν ξέρω.
0: Θα σου πω για τον Ρονάλντο. Και τα τελευταία χρόνια λοιπόν από Ολλανδούς δημοσιογράφους έγινε γνωστό. Σα 74 στη Γερμανία. Όχι, πάει τελικό, Ολλανδία-Γερμανία. Διότι ένας Γερμανός φωτογράφος είχε χωθεί στη βίλα που έμεναν οι Ολλανδοί διεθνείς. Σαμπάνια, μουσικούλα, καλύπτυγες παρουσίες. Και θυμίζω ότι οι περισσότεροι ήταν δεσμευμένοι ή παντρεμένοι. Και οι φωτογραφίες έκαναν το γύρο της Γερμανίας και φυσικά έφτασαν στη γειτονική Ολλανδία. Και δύο-τρεις μέρες μετά έσκασαν
2: ναι.
0: Η εκνευρή, το αεροπλάνο της χαράς, το τσάρτερ της χαράς με όλες τις συζύγους και τις συντρόφισες.
2: Wags, πώς λένε τώρα.
0: Η κυρία Ντάνι Κρόιφ όμως, κλαβιά μέγας παντοφλάκιας ο Γιώχαν, δεν πήγε. Ήταν ο Γιώχαν, λέει, όλη μέρα στο ξενοδοχείο, τη μιλούσε στο τηλέφωνο όταν δεν έκανε προπόνηση με τις ώρες με την Τάνη, προσπαθώντας να εξηγήσει το απλό, δεν είναι αυτό που νομίζει. Και λένε λοιπόν οι Ολλανδοί ότι σε αυτές τις συνδιαλέξεις με τη σύζυγο της υποσχέθηκε ότι δεν θα ξαναλείψει τόσο καιρό πολύ από το σπίτι. Άρα δεν πήγε στο Μουντιάλ.
2: Χάνουμε ένα παγκόσμιο κύπελλο.
3: Νίκο, θέλω να κλείσουμε λίγο. Μας πεις κανένα δύο νέα από αυτά που συμβαίνουν τώρα εδώ στην Ελλάδα, τα τηλεοπτικά και τέτοια. Γιατί κουβεντιάζουμε, δηλαδή από αυτά που ξέρεις, γιατί ξέρεις, είσαι από τους ειδικούς τέλος πάντων, αυτό είναι και το ρεπορτάζ σου. Τι γίνεται τώρα με αυτές τις ιστορίες, γιατί, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις για, για τη νέα πλατφόρμα και τα λοιπά. Τι παίζει τώρα στα τηλεοπτικά τώρα εδώ?
0: Τα τηλεοπτικά πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, να δούμε λιγάκι τη μεγάλη εικόνα και όχι τη μικρή. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι κυρίως οι ιδιοκτήτες των ομάδων δεν είναι αυτή η κύρια ιδιότητά τους. Όσο και αν μας προβληματίζει και αν μας ξενίζει, αν μας απογοητεύει. Καταρχάς είναι επιχειρηματίες, επενδυτές, με ο καθένας με διάφορα συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή, και φαίνεται πλέον δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι γκουρού του ομιντιακού ρεπορτάζ για να το καταλάβεις, υπάρχει η υποίδρυση πλατφόρμα. Όταν λέμε πλατφόρμα, μιλάμε τύπου Netflix. Over the top σημαίνει δεν είναι τηλεοπτικό, το πιάνουμε μέσω ίντερνετ.
2: Okay.
0: Δεν ωραία, αμά, με Smart TV. Mm-hmm. Η σύμπραξη Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη, Κυριακού, μπήκε ο Μαρινάκης και ο Βαρδινογιάννης, αγόρασαν μετοχές στο Antenna Plus που θα αλλάξει όνομα γιατί έχει άδεια λειτουργίας streaming platforms για να βάλουν ταινίες, να βάλουν σειρές και φυσικά να βάλουν αθλητικά γιατί με την άλλη τους εταιρεία, ο Μαρινάκης και ο Βαρδινογιάννης, την Per Capita, όπου είναι μέσα και ο Ντράγκαρ Σόλακο παλιός της Νόβα, έχουν αποκτήσει όλα τα τηλεοπτικά δικαιώματα τη Super League πλην Παναθηναϊκού και όλη τη Super League 2. Από τη μια τσέπη στην άλλη θα πάνε. Δηλαδή από τη μια εταιρεία στην άλλη. Ο Αλαφούζος δεν είχε συμφωνήσει.
3: Μια στιγμή, δηλαδή έχουν πάρει ποιες ομάδες έχουν πάρει και για πότε αυτό, τι αθλητικό όλες, περιεχόμενο.
0: Πάω και δύο χρόνια, τις υπόλοιπες για τέσσερα.
3: Και θα μεταδίδονται μέσω του αυτό που ξέρουμε σήμερα Antenna Plus, ας πούμε.
0: Όχι, μελλοντικά ναι. Γι' αυτό δεν μας φάνηκε πέρυσι. Εγώ τα έγραφα, αλλά ποιος δεν καταλάβαινε ο κόσμος να ρωτήσει και να διαβάσει. Ναι. Η Per Capita τα παίξε τα δικαιώματα πέρυσι και τα εκχώρησε σε Nova και Κοσμοτέ. Επειδή οι ομάδες ήταν ίδιες και δεν άλλαξαν, δεν ασχολήθηκε κανείς. Η Nova, ας πούμε, έδειχνε πάω και συνέχισε να δείχνει πάω.
3: Σωστά.
0: Δεν άλλαξε κανείς.
3: Η Κοσμοτέ έδειχνε τα άνα και πάει λίγο.
0: Τώρα ανέβηκαν δύο καινούργιες. Η Καλαμάτα συμφώνησε με την Κοσμοτέ. Ο Ηρακλής ήταν αγκαλιά με την Per Capita και η Καλαμάτα. Αγκαλιά και αυτό με την Per Capita και τελικά μαθαίνουμε ότι συμφωνεί με τον Αλαφούζο. Παίρνει και το κύπελο και το Super Cup για τρία χρόνια με πολλά λεφτά, η αλήθεια είναι.
3: Δηλαδή ο Αλαφούζος πάει κόντρα τώρα σε όλο αυτό, με τη δική του ας πούμε πλατφόρμα.
0: Η απάντηση του Αλαφούζου επιχειρηματικά και τηλεοπτικά, δηλαδή είναι να το καταλάβουμε, το ανάβασα σε φωτογραφία σε ρεπορτάζ στο Μόνο News, είναι από τη μια πλευρά ο Αλαφούζος και απέναντι Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης, Κυριακού. Που έχουν Αλφα Στάρο Βαρδινογιάννης, Κυριακού Αντένα, Μαρινάκης Μέγκα.
3: Ναι.
0: Και ο Αλαφούζος Sky. Κάντε το τώρα εικόνα.
3: Τα ελεύθερα κανάλια δεν έχουν σχέση με όλο αυτό, έτσι. Τα ελεύθερα κανάλια που είχε ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης, ο Κυριακού, δεν έχουν σχέση με τα.
0: Δεν το ξέρεις.
3: Λέω μέχρι τώρα.

0: Δηλαδή αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι δεν πάνε για.
1: Παιδί μου, μπορεί αύριο μεθαύριο να συμφωνήσει per capita, ξέρω, να πούνε, επειδή δεν βρήκαμε αλλού, θα στείλουμε τα εντός έδρας παιχνίδια, λέω εγώ τώρα τυχαία, του Πανετολικού στο ΜΕΚΑ. Να δείχνει κάθε Σάββατο Κυριακή ένα μάτσο πολύ καλό όταν παίζει ο Πανετολικός εντός έδρας. Άρα θα δείξει με πάω, με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό κτλ. Η per capita μπορεί να τα εκχωρήσει όπου θέλει. Προφανώς όμως. Σκοπός είναι να τα χωρίσει τη νέα πλατφόρμα. Ο Αλαφούζος λοιπόν τρέχει πιο γρήγορα, ενώ ξεκίνησε πιο αργά. Και να σας δώσω και την είδηση, γιατί το ερώτημα είναι το άλλο. Εδώ δεν υπάρχει πλατφόρμα. Σε ένα μήνα ο Παναθηναϊκός παίζει προκριματικά. Conference League, θα παίξει φιλικά. Πού θα τα δούμε, έτσι δεν είναι?
0: Να. Κάτι ακούστηκε για Pau TV πάλι και τα λοιπά.
1: Το Pau TV βεβαίως. Δεν θα είναι μόνο το Pau TV, θα είναι και ο Ρεσιτέχνης Παναθηναϊκός.
0: Ναι, γιατί ο Pau τρέχει ακόμα με το Pau TV. Δηλαδή εκείνο το εγχείρημα.
2: Ναι, μπήκε αυτό.
0: Ότι το εγχείρημα εκείνο δεν προχώρησε γιατί και η τηλεοπτική παραγωγή είναι πολύ ακριβή και το έτσι και τα αλλιώ και τα λοιπά. Πάω την πάτησε.
1: Μα δεν το κάνει ο Λαφούς για να βγάλει χρήματα. Το κάνει γιατί συνεχίζεται αυτή η ΑΕΝΑ, η κόντρα για μένα με αυτά που βλέπω στο επιχειρηματικό κομμάτι, αφήστε το ποδοσφαιρικό, είναι στην χειρότερη του φάση η σχέση Λαφούς Μαρινάκη εδώ και 3-4 χρόνια. Μακράν. Και το βλέπουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, άμα δείτε τι μεταδίδει το ΜΕΚΑ, τι μεταδίδει την άλλη μέρα ο Sky, τι ξαναμεταδίδει το ΜΕΚΑ, δεν θέλει και πολύ νιονιό, sorry κιόλα για να καταλάβετε. Mm. Δηλαδή, μια είδηση που δεν παίζει ποτέ στο ΜΕΚΑ και παίζει κάθε μέρα στο Sky. Και το αντίστροφο.
0: Mm.
1: Που είναι ενάντια στους ιδιοκτήτες. Αυτό τι δείχνει, ότι είναι κολλητή ή ότι ο Αλαφούζος είναι κολλητός του πρόεδρου του Ολυμπιακού. Δεν γίνονται αυτά.
0: Mm.
1: Που σε ένα χρόνο μπορεί να
0: Οπότε τώρα ο Αλαφούζος έχει πάρει το κύπελο Ελλάδας
2: και το Super Cup.
0: Υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια, δηλαδή πώς θα το πούμε, που το βλέπουμε μέσω γνώμεων, απόψεων, άρθρων, μπλα μπλα κτλ. Από πλευράς του άλλου στρατοπέδου. Έτσι. Και τα ρίχνουν και στην ΕΠΟ αυτή τη στιγμή. Πώς, ξέρω εγώ, εκχώρησαν.
1: Αλλά η ΕΠΟ μόνο ένας μειοψήφισε, όσο ξέρω. Γιατί λέει είχαμε μεγαλύτερη προσφορά και τα λοιπά. Μα άνοιξαν οι φάκελοι και ήταν υπερτριπλάσια από την Κοσμοτέ προσφορά του ομίλου Sky. Τώρα δεν υπάρχει εταιρεία, γιατί ιδρύθηκε μόλις τη Δευτέρα.
2: Είναι 4, κάτι το χρόνο για 3 χρόνια.
1: Βέβαια.
2: 4.200 νομίζω το χρόνο, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Συν τη άλλη, λοιπόν, για να καταλάβουμε, ετοιμάζουν μια πλατφόρμα Μαρινάκης Βαρδινογιάννης Κυριακού. Που θα έχει και αθλητικά, θα έχει και ντοκιματέρ, θα έχει και τα στρουφάκια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα έχουν αυτές τις πλατφόρμες. Αλλά πάντα τις στρομές, ρε παιδιά, έρχονται από τα αθλητικά. Πώς να το κάνουμε. Ναι. Και ο Αλαφούζος τους προλαβαίνει στη στροφή, αλλά ούτε αυτός έχει έτοιμη πλατφόρμα, και εδώ θα σας δώσω την είδηση. Με Παναθηναϊκός TV, με Ηρακλής TV, με Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, Κύπελλο Ελλάδος, Super Cup. Κρατήστε ότι πάει να κλείσει γαλλικό και ιταλικό πρωτάθλημα. Το γαλλικό δεν είναι πουθενά γιατί έφυγε από το Ιταλικό στην Ευρωδική.
0: Καλά, δεν το θέλει και κανένα το γαλλικό εδώ που τα λέμε.
1: Μπράβο, ούτε οι Γάλλοι δεν το βλέπουν, να το συζητήσουμε άλλη ώρα.
2: Και το
1: Ιταλικό που λύγει το συμβόλαιο του Κοσμοτέ, από όσο ξέρω είναι σε διαπραγματεύσεις. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλατφόρμα.
0: Ναι, είναι δύσκολο να γίνει πλατφόρμα. Νομικά.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι και νομικά και θέλει εγκρίσει και τα λοιπά και θέλει χρόνο. Υπάρχει λοιπόν σήμερα πληροφόρηση, εγώ το ήξερα από χτες, αλλά θέλω να το απονέμω και τα εύσημα σε όποιον το γράφει, το γράφει ο Βασίλης Κουφόπουλος στις τυπολογίες το πρωί, ότι ο Sky, ο Αλαφούζος, μιλάει με δύο ξένες πλατφόρμες για να κλείσει. Ξένη πλατφόρμα μπορεί να είναι το Netflix, μπορεί να είναι το Amazon, μπορεί να είναι το Disney, μπορεί να είναι το DAZN.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουν έτοιμη όλη την τεχνική κάλυψη. Άρα το μόνο που θα κάνουν είναι να στείλουν κάμερες και να το μεταδίδουν.
0: Καλά, δεν είναι και τόσο απλό, έτσι. Και αυτό δεν είναι τόσο απλό.
1: Απλό δεν είναι. Και επίσης, να δούμε τι τιμές θα υπάρχουν.
0: Τι τιμές θα υπάρχουν.
1: Την ποιότητα της εικόνας. Δηλαδή, ο Antenna Plus μέχρι στιγμής, γιατί θα αλλάξει, έχει άθλια εικόνα. Έβλεπα πέρσι το Παγκόσμιο Συλλόγο, μου βγήκαν τα μάτια. Το DAZN που το παρακολουθώ γιατί είμαι συνδρομητής, γιατί είχα το περσινό Παγκόσμιο Συλλόγο βάλει, έχει τρομερή εικόνα. Όσο καθαρίσα του Netflix, για να σας καταλάβετε. Και συνεχίζουμε. Α δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η κόντρα.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόλαυση να κουβεντιάζουμε μαζί σου, το ξέρεις, έτσι.
1: Απόλαυση να σας ακούω και δική μου να κουβεντιάζουμε. Να τα ξαναπούμε και μέσα στο Μουντιάλ.
2: Εννοείται,
0: Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Βραζιλία Αντσελότη, εγώ.
0: Τι είπες?
2: Βραζιλία Αντσελότη, λέω.
0: Εγώ, φίλε, να σου πω ένα μικρό στοιχηματάκι, ένα free bet που μου είχαν δώσει, ξέρω από εκεί. Στοιχηματική, το έριξα στην Πορτογαλία.
2: Okay.
0: Όχι για να το κατακτήσει περισσότερο, δηλαδή έχοντας να δω δηλαδή, πού να πάει. Δηλαδή, αν πάει τελικό, ανάλογα με ποιο το θα κλίνεις. Πάει, μπορεί δηλαδή να κάνω κανένα cash out. Okay. Αλλά, δηλαδή...
1: Εγώ επειδή είμαι λάτρης στο στατιστικής και μου αρέσει να σπάνε τα σερί, μέχρι και το προηγούμενο Μουντιάλ ήταν δύο σερί που δεν είχαν σπάσει ποτέ. Το πρώτο ήταν ότι δεν χάνει ποτέ η διοργανώτρια στο πρώτο της παιχνίδι σε Μουντιάλ. Ποτέ. Mm. Κατάρ Εκουαδόρ 0-2. Να είναι καλά, πληρωθήκαμε κιόλας τότε. Λοιπόν, το άλλο σερί που δεν έχει σπάσει ποτέ.
2: Με τους προπονητές.
1: Είναι ότι ναι, όλοι οι παγκόσμιες πρωταθλήτρες είχαν ντόπιο προπονητή.
2: Ακριβώς.
1: Από τα φαβορή φέτος λοιπόν έχει η Βραζιλία μου τον Καρλέτο, αλλά και η Αγγλία τον Τούχελ. Παιδιά, την Αγγλία δεν την υποτιμώ καθόλου φέτος.
0: Δεν ξέρω, η Αγγλία επειδή μας έχει απογοητεύσει τόσες φορές. Δεν ξέρω.
2: Άρα εσύ, δηλαδή, Νίκο.
1: Άρα. Το τρομερό με αυτό το σερί είναι ότι και στο Euro μόνο μία φορά ομάδα κατέκτησε το Euro με ξένο προπονητή και ήταν η Ελλάδα. Σε Μουντιάλ και Euro η μοναδική εξαίρεση ήταν το 2004. Εκπληκτικό.
0: Ναι, αλλά ήταν Γερμανός όμως.
2: Κάνε πρόβλεψη, κάνε πρόβλεψη.
0: Δεν μας είπε εσύ.
1: Όχι, βλέπω 60% Βραζιλία, 40% Αγγλία.
2: Okay.
1: Χωρίς να υποτιμώ, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα που δεν ασχολείται κανείς φέτος και επειδή τους φοβάμαι λίγο, επειδή μου είναι λίγο αχώνευτοι, αλλά τους σέβομαι. Οι Γερμανοί. Και το 14 Γερμανία δεν τους υπολόγιζε κανείς και θυμάστε τι έγινε.
2: Ναι, ναι.
0: Ούτε τώρα τους υπολογίζουμε.
1: Ακριβώς. Έχουν σεβασμό. Δηλαδή,
0: εντάξει, σεβασμό, εντάξει. Αλίμονο. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Μουντιάλ εμπιστευτικό. Το διαβάσουμε. Θα περάσουμε ωραία με αυτό. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, συνέχεια.
0: Ωραία κουβέντα με τον Νίκο. Κουβεντιάζαμε και κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Προλαβαίνουμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
2: Έχουμε 9 λεπτά και τα έχουμε. 8-9 λεπτά.
0: Λοιπόν, πάμε από τα τελευταία. Μένα μου αρέσει να αρχίσουμε από τα τελευταία. Αντώνης από Ρέθυμνο. Είχε ακούσει ο Νίκος ότι ο μπασκετικός Ολυμπιακός πάει το συμβόλαιό του με την ΕΡΤ. Δηλαδή τώρα δεν μπορούμε να το ρωτήσουμε τέτοια πράγματα τώρα για τα μπασκετικά. Για δούμε. Ο Γιάννης, με προσοχή όμως εδώ, γιατί υπάρχουν και παράγοντες και ιδιοκτήτες ομάδων, ξέρω, και τα λοιπά, γιατί στέλνουν μηνύματα, πρέπει να τα ελέγξουμε και λιγάκι. Ρε Γιαννάκη από Αγρίνιο, δεν μας κάνεις τη χάρη. Αφού δεν σ' αρέσει τίποτα από ό,τι ακούς, τι κάθεσαι εδώ πέρα και ακούς. Έλα πια, δηλαδή έχουμε βαρεθεί, ξέρω εγώ, να κράζεις. Πάρε μια τέτοια, πάρε ένα μήνα μπαν τώρα, ξέρω, για τα... Ο Γιάννης από Αγρίνιο, κράξιμο στα πάντα. Ό,τι ακούει, κράξιμο. Άσε με σε Γιαννάκη, πήγαινε καμιά. Ποιος κάνει καφέ τώρα. Κάτσε εδώ πέρα, κάτσε στο ράδιο για να κράξεις. Έχει και άλλους σταθμούς. Έχει το Αγρίνιο εκεί, τοπικούς σταθμούς. Κάτσε να ακούω κανένα τοπικό σταθμό. Μια χαρά. Αν ισχύσουμε λίγο για την ακροματικότητα εκεί των παιδιών. Ο Φώτης λέει, εκτός του Μαραντόνα, αντισυστημικό θα μπορούσες να πεις τον Σόκρατες. Σωστό.
2: Τεράστια προσωπικότητα.
0: Σωστό.
2: Θα διαβάσω εγώ.
0: Θες.
2: Καλημέρα, αν πεις στους νέους για το κύπελο ραπάν, για να νομίζουν ότι τους μιλάς για κανένα ραπανάκι από τα Μανάβικα.
0: Καλά, και τότε που το ακούγαμε το ραπάν, είναι ραπανάκι.
2: Τον Πολ Μπράιτνερ θα έλεγε για αντισυστημικό.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Αριστερός, τέτοιο. Ο Πολ Μπράιτνερ ήταν δηλαδή μορφή μεγάλη. Αλλά εντάξει, ήταν λίγο πιο. Κάνα δυο, ξέρω, σκαλοπάτια, αν και τα παιχτάρα και όλο αυτό. Ήταν λίγο.
2: Ο μεγαλύτερος αντισυστημικός ήταν ο George Best. Καλημέρα, λέει, παιδιά, ο φίλος ο Κώστας.
0: Επίσης.
2: Ό,τι ήταν να πω, το έκανα. Εγώ νομίζω ότι είναι ό,τι ήταν να πω, το ήπια.
0: Όχι, επίσης έχει δίκιο.
2: Ναι.
0: Επίσης, για τον George Best, πραγματικά.
2: Μεγάλη μορφή. Καλημέρα στην εξαιρετική παρέα. Γνωστό τη πάση ότι ο κύριος Μποζιονέλος είναι λάτρης του ωραίου φίλου. Εξαιρετικός και ως καθηγητής στοιχηματική στατική. Χαιρετίσματα από ένα μαθητή του, ο Θάνος. Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, καλό Σαββατοκύριακο. Από Δουνέικα Ηλίας. Δουνέικα, φίλε, έχω πάει και έχω φάει. Τα έχω γυρίσει όλα τα χωριά εκεί στην Ηλία.
0: Έχω παίξει εκεί.
2: Έχω παραγγείλει το βιβλίο του κύριου Μποζιονέλου. Το βρίσκω υπέροχο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν γίνεται να μου το υπογράψει και να βγάλουμε και φωτογραφία.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
2: Κανένα, ναι.
0: Δηλαδή και mail να του στείλει τον Νίκο.
2: Μήνυμα να του στείλει κατευθείαν, θα απαντήσει. Ναι. Νίκος Μποζιονέλος, ΑΚΑ.
0: Τι πάει να πει αυτό.
2: Τι είναι αυτό τώρα. Χαιρετισμού πατριώτη, λέει ο Νίκος.
0: Φοβερό.
2: Κοίτα, φοβάμαι να την πω. Λέξει, δεν ξέρω τι.
0: Σωστά, καλά κάνεις.
2: Εντάξει.
0: Εδώ λέει για τον Καμαρά, τη Σαρλερουά.
2: Για τον Παναθηναϊκό, που ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός. Πήγαινε πάνω.
0: Πού πάνω.
2: Πάνω στην αρχή έχουν έρθει ένα σκασμό μηνύματα.
0: Εντάξει, ναι.
2: Σόκρατες, παιδιά, ήταν αντιστημικός, λέει ο Γιώργος από Λιούπολη. Καλημέρα από το φίλο μας τον Αντώνη από το Ηράκλειο. Οκ, ναι.
0: Τι είναι αυτό?
2: Ναι, εντάξει, για δύο ακρατές. Τι λέει?
0: Σταμάτα να απαντάς στα μηνύματα σε κόσμο που σε στηρίζει, ή ακόμη αν θέλεις σε πληρώνει. Ποιος πληρώνει? Το έχετε παρεξηγήσει λιγάκι όλο το θέμα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπλέκω σε τέτοιες συζητήσεις, γιατί τις συζητήσεις που κάνουμε πρέπει να τις επιλέγουμε. Σε ποιες συζητήσεις θέλουμε να δείξουμε. Και πέστε τι χρωστάμε και στο τέλος.
2: Όσα μουντιάλ και αν γίνουν, μόνο με ένα συνδέσαμε τα παιδικά μας χρόνια για πάντα. Και όταν ακούμε για Μέξικο και στάδιο Αζτέκα, μόνο σε έναν άνθρωπο πάει το μυαλό μας, εννοεί το Μαραντόνα. Ο φίλος, καλημέρα σας, λίγο θάλασσα για δροσιά. Πού είναι ο Νίκος ο φίλος?
0: Πού να είναι τώρα αυτό?
2: Ωραία είναι πάντα.
0: Όσοι κράζουν σκούζουν το λένε στην περιοχή μου, τρώνε μπλοκ.
2: Εντάξει,
0: το λες μία φορά, το λες δύο φορές. Είναι, ρε παιδί μου, είναι μερικές. Εγώ το καταλαβαίνω. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αυτό το πράγμα. Αυτό νιώθουν κάθε μέρα. Πρέπει να βρουν, να βγουν στο καφενείο να κράξουν εκείνον που δεν ήρθε. Να βγουν, ξέρω εγώ, μετά στο ράδιο να κράξουν τον άλλο. Μετά είναι η ζωή τους έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά είσαι τόσο βαρετός και τα λοιπά. Δηλαδή, κάθεσαι, ακούς όλη μέρα αέρα σπορ. Και αυτό που έχεις να πεις μετά είναι να κράζεις όλους τους δημοσιογράφους της Άρας Πρόεδρος με ιδιαίτερη ένταση σε κάποιους. Δηλαδή, τι το κάνεις αυτό, πες μου? Δηλαδή, δεν γουστάρεις ένα ραδιόφωνο, δεν γουστάρεις μια εκπομπή, δεν γουστάρεις ένα δημοσιογράφο.
2: Αλλάζεις,
0: τι κάθεσαι, ρε φίλε, πες μου τώρα. Δηλαδή, και χαλάς και τον εαυτό σου, το χαλάς και τους άλλους χαλάς. Εκτός αν αυτός είναι ο σκοπός, έτσι. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λίγη λογική και το συνέστημα παίρνει λογική. Για να δούμε. Εγώ, κύριε, έγινα Ολυμπιακός γιατί εκεί στα στέκια του Καραϊσκάκη αναπτύχθηκε η αντίσταση στην κατοχή. Κατά της
2: κατοχής.
0: Κατά την κατοχή. Λοιπόν, οπα, μπορεί να έχεις παίξει αντίπαλος με τον
2: τον Σωτήρη, το φίλο, δεν ξέρω. Εγώ έπαιζα Πανηλιακό και Στραμαλιάδας εκεί.
0: Okay. Λοιπόν, Γιάννη από Αγρίνιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο και για σένα, έτσι. Για σένα, άστο, ρε παιδί μου. Άστο. Ξαναστέμει τώρα ο Γιάννης από το Αγρίνιο. Ξαναστέμει, εντάξει, λέει, ξαναστέμει, ξέρω και τα λοιπά. Εντάξει, μα είναι το καλύτερο για όλους. Το καταλαβαίνεις. Δεν χρειάζεται.
2: Καλημέρα από το Λεμαίδα. Εδώ μόνο εορδαϊκό στο καμάρι τη Εορδέα. Είστε υπέροχη πρωινή συντροφιά. Αυτό πρέπει να είναι φίλο του Πέτρου.
0: Ο Δημήτρης, εντάξει, τι καγιά αυτές τα μηνύματα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είναι επειδή είναι για μας, επειδή είναι, δηλαδή, αν κοιτάξτε, είναι μερικοί ακροατές, παιδί μου, πραγματικά, πώς το πω, εμείς προσπαθούμε, δηλαδή με τον τρόπο μας προσπαθούμε, αλλά όταν προσπαθείς και βρίσκεις τείχος, έτσι. Δηλαδή, προσπαθείς από τη μία πλευρά, βρίσκεις τείχος από την άλλη, ότι ο άλλος θέλει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ακούει αθλητικά και σου λέει για τα αθλητικά, είναι για να βγάζουμε. Πώς είναι μερικοί παιδί μου που πάνε στο γήπεδο για να βγάλουν
2: το άχτι
0: τους κτλ. Είναι και αυτό. Σου λέει, ξέρω εγώ, αφού για αθλητικά μιλάνε, χώσε, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, αφού για αθλητικά μιλάνε. Δηλαδή, ξέρεις. Μετά.
2: Εντάξει, μπορείς να στείλεις, να έχεις όντως ένταση μέσα σου και να στείλεις κάτι τεκμηριωμένα και να πεις την άποψή σου ότι, ρε παιδί μου, Βασίλη, δεν συμφώνω με αυτό που λες, ρε φίλε, γιατί γι' αυτό και αυτό και αυτόν τον λόγο. Μήπως είναι αλλιώς. Μήπως είναι έτσι. Εκεί δείχνει ότι ο άλλος μπορεί να θέλει να κατανοήσει και λίγο. Και εγώ, όπως σε ρωτάω πολλές φορές, δηλαδή θέλω να δω και τη δική σου οπτική. Μήπως χαράξω άλλο δρόμο σε αυτό που σκέφτομαι.
0: Να σου πω κάτι. Τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα και από τα αθλητικά, αλλά γενικότερα ισχύει στη ζωή. Όχι μόνο
2: γενικά, δεν είναι.
0: Από τη στιγμή που θα εκφράσεις γνώμη, ένα ποσοστό θα συμφωνήσει μαζί σου και ένα ποσοστό θα είναι στην απέναντι πλευρά. Θα είναι αντίπαλή σου. Μπορείς να μην εκφράζεις γνώμη και να λες τα αποτελέσματα του NBA. New York Knicks, Hawks, 95-90. Πάει. Δεν έχεις αντίπαλο. Ούτε θα είναι κάποιος που θα συμφωνήσει, ούτε θα είναι κάποιος που θα διαφωνήσει. Έτσι. Από τη στιγμή, εμείς όμως είμαστε μαθημένοι σε αυτό. Είμαστε μαθημένοι τόσα χρόνια, δεκαετίες. Είμαστε μαθημένοι. Αλλά αυτό ισχύει και στη ζωή γενικότερα. Εάν βγεις έξω και πεις, παιδί μου, μια γνώμη, μ' αρέσει αυτό, αυτομάτως θα βρεθεί κάποιος άλλος να πει, γιατί σ' αρέσει αυτό, αυτό είναι έτσι και τα λοιπά. Αυτομάτως υπάρχει, δημιουργείς αντιπάλους. Πώς το πω. Όμως μπορούμε να συνυπάρξουμε ωραία, ήρεμα, ειρηνικά,
2: αρμονικά. Αυτό.
0: Και πολλές φορές και για τα φέρνει έτσι η ζωή που Ολυμπιακοί γίνονται.
2: Ξέρω,
0: οι περισσότεροι φίλοι του είναι Παναθηναϊκοί. Το αντίθετο.
2: Γιατί έχει να κάνει ομάδα, το χρώμα της ομάδας, αν θα είσαι φίλος μου ή όχι.
0: Όχι,
2: ή το χρώμα του δέρματος ή η θρησκεία ή οι πολιτικές σου. Εξαρτάται κάποιες πολιτικές πεπιθήσεις.
0: Είναι απλώς. Δηλαδή θέλει ο άλλος. Να, ο Γιάννης από Αγρίνιο θεωρεί ότι έγινε ήρωα. Σήμερα κάνω κομπεδιά μου. Ξέρω εγώ γι' αυτό.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Καλό Μουντιάλ. Καλό Μουντιάλ, Φώτης Παρόλας, κύριε Παρόλα. Σας βλέπω σήμερα πολύ ανεβασμένο.
2: Ξενυχτισμένος.
0: Και αυτός ξενυχτισμένος. Είναι κανένας που να μην ξενύχτησε χθες. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Yeah.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αφισβητηθεί ποτέ, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Ξεκαθάρισε πως η Αθήνα αναγνωρίζει μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τυχόν άλλες τουρκικές διεκδικήσεις χαρακτηρίζονται αβάσιμες. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλει να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ισχύουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, σημείωσε. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και υπευθυνότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ». Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Ο Υπουργός επίσης προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων και πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο. Σοβαρή συμπλοκή ανηλίκων χθες βράδυ στην πλατεία δικαστηρίων στον Πύργο. Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 5 ανήλικων. Συνελήφθη 26χρονο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα και με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρου στο Βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο, στην Αττική τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, στο διαδίκτυο μία είδηση που έχει πολύ μεγάλο, μάλλον πολλαπλό θα έλεγα, ενδιαφέρον, διότι αυτό που μας λέει είναι πως η Κίνα προειδοποιεί για χελώνες κατασκόπους που ψαρεύουν εντός εγωγικών ευαίσθητα δεδομένα στα ύδατά της. Ξένες υπηρεσίες πληροφοριών τοποθετούν αισθητήρες κατασκοπίες σε χελώνες και ψάρια με στόχο για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα. Αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, ότι είναι μία είδηση που μας γιώνει απολύτως στην πραγματικότητα. Η είδηση για τις χελώνες κατασκόπους που εντόπισε η Κίνα στα ύδατά της μπορεί να ακούγεται στην αρχή, ξέρετε, σαν ένα σενάριο από την ταινία, από ταινία του James Bond, όμως αγγίζει μια πάρα πολύ σοβαρή, θα έλεγα, και αναπτυσσόμενη πτυχή αυτού που συνηθίζουμε να λέμε ασύμμετρο πόλεμο. Είναι αυτό που λέμε, που έχει μπει στη ζωή μας και που προσπαθούμε να ενημερωθούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και να μάθουμε, είναι η βιομιμητική κατασκοπία. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό μπορείτε να το βάλετε και να το εντάξετε τι διαστάσεις μπορεί να πάρει, γιατί μπορεί να γελάμε στο άκουσμα για χελώνες πράκτουαρες, αλλά τεχνολογικά είμαστε ήδη εκεί με ό,τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι απαραίτητα, ξέρετε, ζωντανά ζώα με κάμερες, αν και έχει γίνει αυτό, γιατί αναζητώντας πληροφορίες έχω να σας πω πως έχει γίνει στο παρελθόν με δελφίνια και φώκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία. Στην ουσία είναι ρομποτικά υποβρύχια που αντιγράφουν πιστά την μορφή και την κίνηση θαλάσσιων οργανισμών. Να λάβουμε υπόψη μας ότι η ανακοίνωση που έχει γίνει από το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας δεν έχει γίνει καθόλου τυχαία. Μόλις πριν από λίγες μέρες από αυτήν εδώ την εκπομπή, τον Εμένα Λά με τον Δημήτρη Τάκη, συζητούσαμε για την Νότια και την Ανατολική Συνική Θάλασσα, που αυτή τη στιγμή είναι οι πιο θερμές υποβρύχιες ζώνες του πλανήτη.

0: Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Χθες δεν είχαμε εκπομπή. Υπήρχε η τετράωρη στάση εργασίας με αφορμή την επέτειο από το Μαύρο στην ΕΡΤ. Σήμερα είμαστε εδώ, είμαι μόνη μου. Ακούσατε νωρίτερα τον Δημήτρη, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Από Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί με τον Δημήτρη Τάκη. Να σας πω λοιπόν πως στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, στο μουσικολόγο της εκπομπής πάντα Ήρα Πανανίδου. Σήμερα παρακαλώ πολύ στην παραγωγή έχουμε το δίδυμο Κεραυνός, Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8 και να αφήνετε το σχόλιο σας εκεί. Επίσης επικοινωνείτε με το mail μου, το ibaltaji@earth.gr. Η πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, σήμερα λειτουργεί και κινείται στον απόϊχο της χθεσινής συνέντευξης του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, με όσα είπε εκεί, αλλά κάποια στοιχεία της χθεσινής του συνέντευξης τα επανέλαβε και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, επιμένοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν με φουτεράκι την άνοιξη. Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ. Μίλησε για το Μουντιάλ σε συνέντευξή του πάλι στον Αντένα, εάν δεν κάνω λάθος, δεν πρόλαβα να το δω αυτό, να με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι. Άρα το ένα στοιχείο από την χθεσινή συνέντευξη είναι αυτό, η επιμονή του στην διενέργεια των εκλογών την άνοιξη του 27. Έχουμε πει ότι πάντα επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης και επιμένει στην θεσμικότητα. Και θα ξαναπούμε, το ξέρει και ο ίδιος πολύ καλύτερα από εμάς, επίσης, ότι πολλές φορές άλλα επιθυμούμε και άλλα αλλού μας οδηγούν οι εξελίξεις και τα δεδομένα. Σε αυτό θα προσθέσουμε, φίλες και φίλοι, και τα όσα δήλωσε πριν από λίγο μόλις, πολύ φρέσκα νέα δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας, προσκεκλημένος στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει. Το δίλημα είναι στασιμότητα περιοριστό, γιατί είναι μακροσκελής η συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Τσίπρα. Και τώρα ελάτε όλα αυτά να τα βάλουμε εμείς κάτω και να τα συζητήσουμε με τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έλεγα...
1: Έχουμε δηλώσεις σε κατέρωθεν και αρχίζουμε και φτιάχνουμε διάφορα διλήμματα.
0: Α, μπράβο, αυτό εκεί ήθελα, πολύ ωραία. Αυτό εκεί ήθελα να σε πάω, γιατί επί της ουσίας δείχνει να διαμορφώνεται ξεκάθαρα, θα έλεγα, Διονύση μου, από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα, με τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, το δίπολο αυτό που διαμορφώνεται, έτσι.
1: Ναι, έτσι και αλλιώς δημοσκοπικά την τελευταία εβδομάδα τα μηνύματα που έχουμε είναι ότι είναι το πιθανότερο, αν υπάρχουν ανατροπές, να ξαναβρεθούμε μπροστά σε ένα τέτοιο δίπολο, έτσι, Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
0: Ναι, γιατί βλέπουμε τώρα, χθες ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα θέλει να οδηγήσει νέο αυτοκίνητο, είπε χαρακτηριστικά, και σήμερα πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας του απαντά. Προφανώς λοιπόν επαναφέρουν το γνωστό δίπολο, το έχουμε ξαναζήσει, Μητσοτάκης Τσίπρας, προσπερνώντας προφανώς το Πασό, καλά εννοείται και το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν ψήνομαι, για να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, ότι και τα διλήμματα και η εικόνα στην οποία, την οποία θα επιδιώξουν να προβάλλουν μέσα από μια ξανά νέα προσωπική αντιπαράθεση ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, θα είναι πάνω στον καμβά που έχουν στις τελευταίες ώρες. από τη μία πλευρά έχω συγκρατήσει το νέο μήνυμα του Πρωθυπουργού για εκλογές του 27 με φουτεράκια,
0: επιμένει,
1: χωρίς φουτεράκια,
0: ναι.
1: Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά

0: Ο ίδιος έχει ζητήσει να είναι ανοιχτές οι επιλογές και να δούμε και το φθινόπωρο.
1: Mm-hmm.
0: Εάν δεν προκύψουν, θα τον καταλάβουμε και γύρω στη ΔΕΘ. Η Γάλλος θα πάμε σε μια ΔΕΘ που θα είναι ουσιαστικά και μια αφετηρία προεκλογικού αγώνα. Στην άλλη περίπτωση επίσης δεν ψήνομαι, την ξαναλέω τη λέξη, παρότι δεν είμαι από αυτούς που τη χρησιμοποιούν συχνά, με το δίλημα της εντιμότητας που...
1: Με το δίλημα, με συγχωρείς.
0: Της εντιμότητας που ρίχνει στην πολιτική αγορά Αλέξης Τσίπρας, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα κεντρικό δίλημα στο οποίο θα επενδύσει η Ελλάς, το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, διότι η προϊστορία μας λέει ότι το μεγάλο ακροατήριο δεν φτάνει στην κάλπη με αυτό το δίλημα. Μπορεί να παίζει ένα ρόλο, αλλά η λογική των ανέντιμων απέναντι στους έντιμους δεν έχει σοβαρό υπέδαφος, έτσι, για να σταθεί. Θα πρέπει να βρεθούν άλλα διλήμματα. Συν το γεγονός ότι όποιος τελικά πάει σε κάλπες με σημαία εντιμότητας, θα πω από την πλευρά μου, δεν το έχω πει εγώ, το έχουν πει άλλοι βεβαίως, πάρα πολλοί άλλοι, ότι όποιος φωνάζει ότι είναι έντιμος, αρχίζει και δημιουργεί ερωτηματικά για την εντιμότητα.
1: Ναι.
0: Της ομάδας του χώρου δεν μπορεί να είναι αυτό το πολιτικό επιχείρημα, πάντως που θα είναι το κρίσιμο επιχείρημα,
1: ναι,
0: σε μια αναμέτρηση εκλογική.
1: Θα το δούμε στη συνέχεια, θα μας λυθούν πολλές απορίες. Το γεγονός, Διονύση, ότι ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες την στρατηγική της μίας κάλπης, πώς το ερμηνεύεις? Θα μου πεις, κανείς δεν ξεκινάει εκλογές για να είναι δεύτερος.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη ανησυχία και ένα βασικό πρόβλημα σε σχέση με το δικό της ακροατήριο, που δεν έχει να κάνει τόσο με τις διαρροές προς άλλους χώρους, αλλά με την ακινησία που μπορεί να προκύψει στους ψηφοφόρους να διαλέξουν τον καναπέ τους εκείνη τη μέρα των εκλογών.
1: Ναι, εγώ να σου πω κάτι, το αφήγημα της μίας κάλπης, και συγγνώμη που σε διακόπτω, το εκλαμβάνω και, όχι μόνο αποκλειστικά γι' αυτό, και ως μέσο πίεση στο κέντρο.
0: Προφανώς. Προφανώς, με δεδομένο ότι και στις εκλογές του 19 και στις εκλογές του 23 το κέντρο κατά βάση επέλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Έτσι. Και είναι αυτό το οποίο ένα μέρος του, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, δείχνει να μετακινείται, αλλά ένα άλλο μεγάλο μέρος, όπως το αναλύουν οι δημοσκόποι, είναι εκεί δίπλα και περιμένει.
0: Υπάρχει, Ευαγγελία μου, θυμίζω, ένα βασικό επιχείρημα που το λένε αρκετοί από τις εκλογές και μετά, αρκετοί εντός της Νέας Δημοκρατίας και εκτός, όπως και ο Αντώνης Σαμαράς πρόσφατα το έβαλε και ο Νίκος Δένδιας, έτσι, ότι η Νέα Δημοκρατία ανάμεσα στην κάλπη των εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών απόλεσε, οι περισσότεροι έμειναν σπίτι τους, γύρω στο 1.200.000 ψήφους, αν θυμάμαι
1: καλά. Αυτό σου θυμίζω και σου συμπληρώνω, το λέει από τη μία μεριά ο Δένδιας και από την άλλη μεριά ο Αντώνης Σαμαράς, σταθερά, ναι, το επαναλαμβάνει.
0: Σε απόλυτο αριθμό, διότι εν τέλει περισσότερα από τα ποσοστά, γιατί τα ποσοστά έχουν να κάνουν και με τη συγκυρία εκείνης της εκλογικής ημέρας και με τον αριθμό όσων πάνε στην κάλπη, ο άλλος αριθμός είναι ένας απόλυτος αριθμός ψηφοφόρων, έτσι. Είναι ψηφοφόροι που δεν έφτασαν. Εάν αυτό το βρει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα την νύχτα των εκλογών. Και είναι προφανές ότι αυτό θέλει να το αποφύγει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του Μαξίμου. Είτε έχοντας μία εικόνα ότι πολύ εθισμένοι και από το 19 και από το 23 που πηγαίναμε τον επόμενο μήνα σε νέες κάλπες, είτε γιατί θέλουν να τιμωρήσουν για τις αποχής την κυβέρνηση, μπορεί να επιλέξουν εν τέλει να μείνουν στο σπίτι τους. Και η απώλεια αυτή θα βαρύνει μόνο τη Νέα Δημοκρατία εκείνο το βράδυ.
1: Σε αυτούς θα απευθυνθεί ο Αντώνης Σαμαράς, κύριος Διονύση.
0: Είμαι βέβαιος ότι και γίνονται και θα γίνουν πολύ περισσότερες, εάν προκύψει το νέο κόμμα και ανακοινωθεί και επισήμως, άπειρες μετρήσεις και focus group.
1: Εννοείται.
0: Για να βρούμε στοχευμένα τα κοινά αυτά.
1: Προς το παρόν περιορίζονται στις μετακινήσεις των ψηφοφόρων.
0: Ναι,
1: τα
0: προεξοφλούμε, έχουμε μια εικόνα ότι πέρα από κάποιο κομμάτι που ήδη έχει μετακινηθεί σε κόμματα όπως τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Λατινοπούλου, που που θεωρείται το ακροατήριο αυτό συντηρητικό, άρα ψηφοφόροι της Νουδού στο παρελθόν ή ονοί ψηφοφόροι της Νουδού ξανά, Ρου Στέγη και ένα κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι μια βασική επιλογή. Είτε από αυτούς που, όπως είπαμε νωρίτερα, επέλεξαν τον καναπέ
1: τους. Τον καναπέ, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ τους και να κινηθούν προς ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι και εκεί υπάρχει δεξαμενή και ακροατήριο, την οποία και η μία πλευρά θα επιχειρήσει να την καρποθεί και η άλλη θα προσπαθήσει να την αποτρέψει. Αν δει κάποιος συνολικά την συζήτηση, τη χθεσινή συνέντευξη του Νίκο Χατζηνικολάου, ναι, του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έλεγα ότι είναι εύκολο μάλλον να αντιληφθεί ότι το βασικό του θέμα δεν ήταν τα ελληνοτουρκικά, δεν ήταν η οικονομία ή άλλα, ήταν κατά βάση οι κινήσεις αυτές.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έχει πει πολλά για τον Αντώνη Σαμαρά,
1: πολλά.
0: Και για τον Κώστα Καραμαλή δίπλα στο Σαμαρά. Αυτό που καταλαβαίνει κανείς είναι το μήνυμα ότι μην το κάνεις το κόμμα, διότι η ιστορία θα είναι κακή.
1: Είναι κακό για την ιστεροφημία, το επικαλείται την ιστεροφημία του κυρίου
0: Σαμαρά. Και παρά την προσπάθεια
1: διέκρινες,
0: του
1: Νίκου
0: Χατζηνικολάου, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχει κάνα 2-3 ερωτήσεις στη σειρά. Αν
1: ακριβώς, γιατί πήγε σε χωριστό κεφάλαιο. Ναι,
0: για τις γέφυρες.
1: Έτσι.
0: Έμεινα με μια αίσθηση ότι μάλλον σε μια απάντηση που να φαίνεται ότι ρίχνει κάποια γέφυρα. Αυτή
1: αλλά όμως τις καίει τις γέφυρες. Ο κύριος Μητσοτάκης με την απάντησή,
0: ναι,
1: του επί της ουσίας καίει τις γέφυρες.
0: Χοντρικά είπε στον Αντώνη Σαμαρά ότι αν δεν κάνεις κόμμα προφανώς, αλλά κυρίως αν μεταμεληθείς θα μπορούσα να ξαναδώ.
1: Ναι, αυτό που δεν γίνει. Δηλαδή, το ένα είναι αυτό που ότι καίει τις γέφυρες στα δεξιά του, και από την άλλη μεριά επιχειρεί να κλειδώσει αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα, το κέντρο με το δίλημα της μίας κάλπης. Πες μου κάτι, είδες διαφορετική διάθεση και στάση απέναντι στον κύριο Καραμανλή?
0: Ναι, μια διαφοροποίηση μπορεί να τη δει κάποιος.
1: Αχ,
0: και
1: ναι,
0: είμαι και εύλογη, διότι ο Αντώνης Σαμαράς πια έχει διαγραφεί, έχει τη σημασία του ότι είπε ότι δεν θεωρεί ότι είναι λάθος έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η διαγραφή του, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τους σέβεται και τους δύο, είναι σαφές ότι προσπαθεί να είναι πιο θετικός απέναντι στον Κώστα Καραμαλή.
1: Όχι ξεκάθαρα όμως, και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή,
0: όχι τόσο έντονα, αυτό είναι αλήθεια. Δεν θα έλεγε κανείς ότι τους διαφόρησε απολύτως.
1: Αυτό. Έτσι. Εκεί ήμουν έτοιμη να σου πω ότι δεν τους διαφόρησε.
0: Και, ότι είναι άδικοι και οι δύο το έχει πει. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Στη λογική ότι αδικούν την κυβέρνηση, η μορφή, αν τον πει μορφή κανείς, απευθύνθηκε και στους δύο.
1: Ακριβώς αυτό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, δηλαδή εγώ έχω την αίσθηση πια από χθες το βράδυ και σήμερα ότι λίγο μπαίνουν οι γραμμές, οι πρώτες, έτσι, ναι, μιας προεκλογικής τακτικής και του κυρίου Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας παρακολούθησα ότι παρουσίασε και 5 σημεία για το οικονομικό του πρόγραμμα, δίνοντας επί της ουσίας, βάζοντας μάλλον ένα πλαίσιο έναντι των όσων είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Παρουσίασε 5 ριζοσπαστικές προτεραιότητες, τον κρατικό έλεγχο στην ενέργεια, ΔΕΗ, το δημόσιο φορέα.
0: Αυτά είναι κάποιες απαντήσεις και για το προγενέστερο εσωκομματικό πεδίο του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης το θέμα της ΔΕΗ ειδικά το βάζει, όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα έχουν πολλή δουλειά ακόμα, διότι εκεί στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι υπάρχει ένα νέο κόμμα, ξέρουμε ποιον θα έχει αρχηγό και περιμένουμε να δούμε όλα τα υπόλοιπα.
1: Έχουμε μόνο μια ιδρυτική διακήρυξη και περιμένουμε, ναι, ακριβώς αυτό που είπες, τα υπόλοιπα, το πρόγραμμα, την πολιτική του πρόταση.
0: Ότι αυτά μάλλον θα τα δούμε εκεί κάπου προς το Σεπτέμβρη, όταν θα είναι ξεκάθαρο και τι θα κάνουν και οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ή όσοι είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με όλους αυτούς.
1: Κυρίως αυτό το δεύτερο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Για ποιους θα ανοίξει πόρτα, με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Αυτά είναι σημαντικά. και στην πορεία βεβαίως να δούμε αν όντως θα έχει διαμορφωθεί ένα σκηνικό για μια επανάληψη αυτού του δίπολου Μητσοτάκης Τσίπρας. Νομίζω ότι αν αρχίσει να παγιώνεται στην κοινή

0: Αυτό το δίπολο δύσκολα θα ανατραπεί στον δρόμο προς τις κάλπες.
1: Εξαρτάται δηλαδή, βέβαια και από το Πασόκ, αλλά μέχρι στιγμής είναι ακριβώς αυτό που λες. Φαίνεται δύσκολο για να ανατραπεί. Και γι' αυτό σου είπα ότι θα ξαναζήσουμε άλλη μία φορά το γνωστό δίπολο.
0: Με πρόγραμμα κυβερνητικό, αν το δει κανείς πίσω από τις γραμμές. Χθες υπήρξε και μία πρόταση από τον Νίκο Ανδρουλάκη κυβερνητικού χαρακτήρα, έτσι, για δωρεάν μετακινήσεις στους νέους έως 24 ετών με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Θα δούμε και άλλα τέτοια στην πορεία, διότι και από την πλευρά της Χαρλάτου Ρικούπη το μήνυμα είναι ότι εμείς είμαστε η πιο αξιόπιστη εναλλακτική λύση για μια κυβερνητική ομάδα καινούρια, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό. Και επικαλούμενη τη μακρά διαδρομή του Πασόκ.
0: Θα φανεί. Πρώτον, να δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι, αλλά στέκομαι πάλι σε αυτά που είπαμε στην αφετηρία, ότι λίγο πολύ το πλαίσιο στο Μέγαρο Μαξίμου και στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχει. Εκτιμώ για το πώς θα κινηθεί. Mm-hmm, mm-hmm. Εκτιμώ ότι.
1: Τελειώσαμε.
0: Ένα ερωτηματικό για τον ακριβή χρόνο των εκλογών δεν έχει διαγραφεί, αλλά το μόνο που φάνηκε χθες να τον προβληματίζει
1: να κλείσουμε, Διονύση μου,
0: είναι τι μπορεί να γίνει από τη δεξιά πλευρά του χάρτη.
1: Εκεί εστιάζεται.
0: Ο κίνδυνος ο μεγάλος πλέον, που δεν μετράται αυτή την ώρα όπως θα έπρεπε, διότι δεν υπάρχει απαραίτητη ύλη, είναι αυτός.
1: Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Για χαρά, Διονύση Νασόπουλος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Γρήγορα, τίτλοι ειδήσεων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώνεται το αεροδρόμιο του Αμβούργου στη Γερμανία λόγω περιστατικού που συνδέεται με την ασφάλεια σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία. Αρχίζει σε αυτή την ώρα η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Η Ελλάδα διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κοντά σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν παγώνουν προς το παρόν τα οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ επιμένει η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Στον εισαγγελέα αυτή την ώρα συλληφθέντεζεται το παράνομο εργαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι στο 1 εκατομμύριο ευρώ ή παράνομος τζίρος. Υπό έλεγχο η φωτιά στην πλάκα Κερατέας και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες σήμερα στα κεντρικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στην Αττική και στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 12 και 35 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Εμένα, αλλά η εκπομπή με τη Χαρά Γινοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο αυτό το ημίωρο και η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ίδια. Που σημαίνει Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο. Το δίδυμο, όπως έλεγα, Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Επικοινωνείτε ακόμα και με το mail μου, το ebaltatzi@earth.gr. Μία άλλη ενδιαφέρουσα είδηση που έβλεπα και που εξακολουθεί να τρέχει στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι, είναι ότι ο Elon Musk έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Πώς μπορεί να αγγίξει κάπως τώρα, να το κατανοήσει ένα ανθρώπινο μυαλό αυτό, στην ιστορία? Είναι πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία μετά την εκτόξευση της SpaceX στο χρηματιστήριο. Να σας πω απλώς ότι η SpaceX είναι η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας που αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Musk μαζί με την Tesla. Άντλησε λοιπόν 75 δις δολάρια μέσω της μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής που έχει πραγματοποιηθεί. Η αποτίμηση εταιρείας εκτοξεύθηκε στο 1,773, εννοείται αντανακλώντας την τεράστια εμπιστοσύνη των επενδυτών στο όραμα του δισεκατομμυριούχου μέχρι πριν από λίγο επιχειρηματία Elon Musk. Όσο για να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε με το μυαλό μας τι σημαίνει τρισεκατομμυριούχος, νομίζω είναι αυτά τα ηλικιώδη ποσά που ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να συλλάβει. Τώρα, σε αυτό το δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε, θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει η προφυλάκηση του Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη για τρομοκρατία. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι βαρύτατες για κακούργημα συγκρότησης τρομοκρατικής οργάνωσης και ένταξη σε αυτή, κακούργημα λήψης εκπαίδευσης και στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, αλλά και δύο πλημελήματα. Τι σημαίνει όμως αυτό, εάν τέτοιου είδους μεμονωμένες περιπτώσεις συνιστούν απειλή και σε τι βαθμό, αν έχει κάτι αλλάξει σε αυτό το πεδίο της τρομοκρατίας, θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, με την κυρία Μαρία Αλβανού. Είναι εγκληματολόγος, είναι νομικός και βεβαίως εξειδικεύεται στο θέμα της ριζοσπαστικοποίησης. Κυρία Αλβανού, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, κυρία Αλβανού. Λοιπόν, δανείζομαι το γεγονός αυτό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η σύλληψη, αν έχουμε περάσει σε κάποια άλλη φάση, γιατί αυτό που είδαμε στην υπόθεση αυτού του Παλαιστίνιου, τον βλέπουμε, κυρία Αλβανού, βλέπουμε το προφίλ ενός ανθρώπου που ζούσε, εργαζόταν κανονικά σε μια επαρχιακή τοπική κοινωνία, και παράλληλα βλέπουμε την αντιτρομοκρατική να του καταλογίζει προετοιμασία τυφλού κτυπήματος. Θέλω να πω εγκληματολογικά πώς εξηγείται αυτό το προφίλ του, πώς να το πω, διπλού καθρέφτη.
1: Ωραία, εγώ να ξεκινήσω με ένα disclaimer, το οποίο είναι απαραίτητο σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον νομικό πολιτισμό της χώρας που ακριβώς υπερασπιζόμαστε. Ξεκινήσω με ένα disclaimer, το οποίο

0: αρχές στη Δανία, στην Ολλανδία, της τρομοκρατίας, της αντιτρομοκρατικής, έχουν προειδοποιήσει ακριβώς για φύλακες της Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτοί οι φύλακες δεν έχουν τρία κεφάλια ταμπέλα που λέει «Είμαι τρομοκράτης» και ζουν με ένα λούμπεν τρόπο που ακριβώς φωνάζει «Συλλάβετε με, θα φέρω σε πέρας μία επίθεση». Mm-hmm. Άρα αυτό το οποίο, ένα προφίλ, για να το θέσω αλλιώς, ένα προφίλ του ανθρώπου διπλανής πόρτας, ένα προφίλ ενός ανθρώπου ο οποίος είναι κοινωνικοποιημένος, δουλεύει και ακριβώς δεν έχει τα φώτα της υποψίας πάνω του, είναι το προφίλ ενός ανθρώπου που είναι λειτουργικός για μια οργάνωση. Ναι. Για μια τέτοια οργάνωση και για ένα χτύπημα, έτσι. Άρα ξεκινά από αυτό, δηλαδή, ότι δεν πρέπει να μας ξενίζει η παρουσία ή απλή της διπλανής πόρτας εντός εισαγωγικών, πάλι επαναλαμβάνω, ενός αυτοργού μέσα στα πλαίσια της τρομοκρατικής δράσης.
1: Ο ίδιος και βέβαια έχει πει πως στρατολογήθηκε στη Μαλαισία, έχει αναφέρει όλα αυτά.
0: Κοιτάξτε, και πάλι θα μου επιτρέψετε, χωρίς να έχω καμία ένδειξη και χωρίς ακριβώς να... Εγώ οφείλω να
1: το καταλαβαίνουμε απολύτως νομικά. Βεβαίως, κύριε Αλβανό.
0: Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί επίσης στις υποθέσεις τρομοκρατίας διεθνώς, δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα για να μην παρεξηγηθώ, πολλές φορές έχουμε ξεκινήσει από κατηγορίες α και όταν έχουμε φτάσει στα δικαστήρια και πολλές φορές και σε δεύτερο βαθμό, βλέπουμε να ανατρέπονται τα πράγματα και τα ζητήματα της ανάκρισης και της έρευνας και των στοιχείων που πολλές φορές έχουμε από υπηρεσίες πληροφόρησης και το πώς αυτά μπορούν να γίνουν χρήσιμα για τη δίκη είναι ένα άλλο ζήτημα και ένας πολύ μεγάλος άλλος κύκλος. Όποιος ασχολείται με την τρομοκρατία τα γνωρίζει αυτά. Για τον κόσμο που δεν ασχολείται, να πούμε ότι έχουμε δει πρακτικά και εμπειρικά υποθέσεις να επέμπουν άλλη τροπή δικαστικά, οπότε πάντα εγώ οφείλω να μιλήσω σε επίπεδο αρχής. Άρα, ναι, έχουμε κάποιες ομολογίες. Το πώς αυτές θα αξιολογηθούν στο δικαστήριο, το αν θα μείνουν, είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Το γεγονός ότι αυτή η περίφημη επιχείρηση Οντίν στηρίχθηκε σε πληροφορίες από ξένες υπηρεσίες και με τη συνεργασία της ΕΙΠ, μας δείχνει κάτι?
0: Καταρχήν είναι πάρα πολύ θετικό, αν όλα επιβεβαιωθούν σαν σενάριο, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε μία συνεργασία η οποία γίνεται με καλό μοίρασμα πληροφορίας, σωστή αξιοποίησή της και ad hoc πρόληψη, ακύρωση συγκεκριμένου τρομοκρατικού χτυπήματος.
1: Ακριβώς.
0: Άρα εδώ έχουμε μια μεγάλη επιτυχία και αυτό πρέπει να το τονίσω, επαναλαμβάνω, να επιβεβαιωθεί το σενάριο. Γιατί όλες οι προηγούμενες αποτυχίες που βλέπουμε σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τρομοκρατικές ενέργειες, συνήθως θα δείτε από πίσω ότι υπήρχε πληροφορία, αλλά είτε δεν μοιράστηκε ορθά ανάμεσα σε αρχές διαφορετικών χωρών, είτε μοιράστηκε αλλά δεν αξιολογήθηκε ορθά και δεν υπήρξε αυτό που λέμε timely, στο σωστό χρόνο, η αντίδραση των αρχών. Άρα εδώ έχουμε τη σύμπτωση, όχι με την έννοια της τύχης, αλλά με το ότι έχει έτσι, η συμπέση, η ορθή διαχείριση της πληροφορίας σε διάφορα επίπεδα από όλους.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όμως, εδώ πάλι θα βάλω ένα αστερίσκο, όχι για να μειώσω την επιτυχία, αλλά πάντα όταν ο πύχης ανεβαίνει ψηλά πρέπει και εμείς να τον ακολουθούμε, έτσι, και να κοιτάζουμε το μέλλον. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι αυτό λειτουργεί, πρέπει να πάμε λίγο και σε ένα κλικ πιο πριν, γιατί αν επιβεβαιωθεί αυτή η ιστορία, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το συγκεκριμένο παρελθόν, έχει τη συγκεκριμένη ριζοσπαστικοποίηση, έχει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση στο εξωτερικό και όμως βλέπουμε να περνάει μια διαδικασία και να έχει την άδεια να είναι στη χώρα μας.
1: Mm-hmm.
0: Άρα θα μπορούσε να υπάρχει πληροφόρηση πιο πριν, θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο μοίρασμα, θα μπορούσε να γίνει η αξιοποίηση της πληροφορίας πιο πριν, ούτως ώστε να έχουμε προλάβει και αυτό το στάδιο, δηλαδή να είμαστε πολύ πιο πριν. Όσο πιο πριν είμαστε από την πρώτη πράξη της επιχειρησιακής τροχιάς, τόσο καλύτερη πρόληψη της τρομοκρατίας έχουμε. Οπότε το βάζω αυτό λίγο σαν αστερίσκο, γιατί είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει.
1: Αναφερθήκατε στο θέμα της ριζοσπαστικοποίησης. Αυτό ενεργοποιείται ξανά τον τελευταίο καιρό, τελευταία χρόνια θέλω να πω, δηλαδή σε προηγούμενη φάση είχαμε δει τις τρομοκρατικές επιθέσεις και ενέργειες σε μια σειρά χωρών στην Ευρώπη τα τελευταία 2-3 χρόνια και με αφορμή τον πόλεμο του Ισραήλ με την Χαμάς ήταν ένα από τα θέματα που έμπαιναν. Εσείς το συνδέετε αυτό?

0: η ριζοσπαστικοποίηση έτσι κι αλλιώς είναι ένα ζήτημα, όμως.
1: Με την έννοια της επανανεργοποίησης εννοώ, καταλάβατε.
0: Δεν θα έλεγα επανανεργοποίηση, γιατί δεν έπαψε ποτέ να είναι.
1: Να υπάρχει και να γίνεται.
0: Ναι. Που αφορούσε διαφορετικούς τύπους εξτρεμιστικής δράσης και τρομοκρατίας. Όμως, από το 2023 και μετά και από την πολύ κομβικά σημεία ένταση της. Της ένοπλης σύραξης και του πολέμου και σε διάφορα στάδια του και με διάφορους επίσης γεωπολιτικούς χώρους που αυτός έχει αρχίσει να επεκτείνεται, mm-hmm. η ριζοσπαστικοποίηση έχει ενταθεί και γι' αυτό με ακούσατε πριν να λέω ότι δεν έχει για μένα ιδιαίτερη σημασία η συγκεκριμένη υπόθεση αυτή καθε αυτή στο ποινικό της κομμάτι. Τι εννοώ, ότι για μένα δεν μπορεί να μιλάμε για έναν αυτουργό που αν τον έχουμε συλλάβει τελειώσαμε με το δίκτυο. Η ριζοσπαστικοποίηση είναι ενεργή. Η Χαμάς έχει μιλήσει για φύλακες. Το ξέρουμε και από άλλες χώρες.
1: Χώρες, ναι.
0: Άρα δεν μπορεί να μιλάμε για έναν άνθρωπο και εξάρθρωση. Σαφέστατα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί επαναλαμβάνω, δεν νομίζω να μιλάμε για έναν φύλακα. Δεν μπορεί να μιλάμε για ένα πρόσωπο, αλλά μάλλον για δίκτυο. Και όσο είναι ενεργή η ριζοσπαστικοποίηση, προφανέστατα θα τροφοδοτείται η δεξαμενή.
1: Και επειδή λέμε και ξαναλέμε το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης, σκέφτομαι τώρα στον αέρα και δουλεύεται από ποιον, πώς μπορεί να γίνει.
0: Αυτό δουλεύεται σε διάφορα επίπεδα, αλλά νομίζω ότι... επίπεδα έξω και τι θέλω να πω. Όταν για ριζοσπαστικοποίηση, για πρόληψη ριζοσπαστικοποίησης... Για...
1: Σας χάσαμε λίγο, κύριε Αλβανούκα, που έχετε μετακινηθεί.
0: Έχω
1: και...
0: ήδη.
1: Έχουμε...
0: Συγγνώμη.
1: Ναι, σας χάσαμε, λέω, προσωρινά, μετακινηθήκατε.
0: Ναι. Ναι. Συγγνώμη. Έχουμε την πρόληψη ριζοσπαστικοποίησης και την απορριζοσπαστικοποίηση. Για να τα πούμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους. Η απορριζοσπαστικοποίηση είναι πιο δύσκολη από την πρόληψη. Έτσι. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποκρυσταλώσει μία θέση, mm-hmm. και έχει περάσει την κόκκινη γραμμή για την άσκηση βίας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, η ριζοσπαστικοποίηση προς
1: είναι
0: τη βία.
1: Είναι δύσκολο να γυρίσει πίσω.
0: Είναι πιο δύσκολο, mm. για να το θέσω έτσι. Όχι αδύνατο, έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις και τα προγράμματα exit από ριζοσπαστικοποίηση, τα οποία είναι ενεργά σε διάφορες χώρες, μας δείχνουν ότι έχουμε επιτυχημένες περιπτώσεις. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, είναι το ίδιο πράγμα και με όλα τα επίπεδα στα οποία λέμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερο πράγμα από τη θεραπεία. Το καλύτερο είναι να έχουμε πρόληψη. Τώρα, και οι δύο ενέργειες βασίζονται πάνω στην αποδόμηση του αφηγήματος βίας. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό όμως, το οποίο είναι ένα επίπεδο, εφόσον γνωρίζουμε και επιστημονικά λέμε ότι πάντα διάφορες εντάσεις, συγκρούσεις παίζουν το ρόλο τους, πρέπει να δούμε και αυτό το επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έχεις συγκρούσεις, γενικότερη βία, πολέμους, αδικία και όλα αυτά να τα κρατάς έξω και να λες εντάξει, εγώ θα δουλέψω μόνο με το κατά του αφηγήματος της βίας. Δεν λειτουργεί, έτσι θέλει και τα δύο.
1: Είστε απολύτως σαφείς και κατανοητοί, όπως πάντα, κυρία Αλβανού. Θέλω να βάλουμε μια τελεία σε αυτό το θέμα, σε αυτή την περίπτωση και να μας διαφωτίσετε λίγο και να συζητήσουμε. Τα γεγονότα στο Belfast, εκεί η επίθεση ενός Σουδανού υπηκόου εναντίον αστυνομικού λειτουργήσε ως το απόλυτο φυτίλι για να ξεσπάσει ένα πρωτοφανές κύμα βίας, ρατσιστικής βίας, με εκδηλώσεις ακροδεξιές, αντιμεταναστευτικά συνθήματα, ακροδεξιά θα έλεγα. Αυτό πώς εντάσσεται, πώς το ερμηνεύεται και κοινωνιολογικά και θα πω εγώ εγκληματολογικά.
0: Αρχικά να πούμε ότι το εντός εισαγωγικών κίνημα βίας δεν φαίνεται να είναι από τη βάση, αλλά πάρα πολύ κατευθυνόμενο μέσα από τα social media.
1: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ακριβώς, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι και όλη η εμφάνιση και δράση δεν είναι, δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εντυμένοι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, φαίνεται αρκετά μέσα από τα social media να παίρνουν συγκεκριμένες εντολές και καθοδήγηση σε σχέση με τη δράση τους. Δεν μιλάμε απλά για κάποιους πολίτες που στεναχωρήθηκαν, φοβήθηκαν και εκφράζουν κάποιες, αν θέλετε, επιφυλάξεις για το μεταναστευτικό ή ότι μιλάμε απλά για κάποιες μορφές ηθικού πανικού. Εδώ μιλάμε για συγκροτημένη προσπάθεια ουσιαστικά ανατροπής

0: πολιτικής του κράτους και βία παράνομη, η οποία έχει χαρακτηριστικά, θα μου επιτρέψετε να πω, εμένα ο τρόπος που έβλεπα να προσπαθούν και να πηγαίνουν και από σπίτι σπίτι σε ορισμένες περιπτώσεις, μου θυμίζουν Κούκλουξ Κλάν και άλλες εποχές.
1: Και η εμφάνισή τους στο σύνολό τους και οι ενέργειές τους.
0: Έτσι, το όλο ακριβώς.
1: Όλο το σκηνικό.
0: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το έγκλημα είναι έγκλημα. Όταν χαράσουμε πολιτική, όταν σχολιάζουμε, όταν καταπολεμούμε το έγκλημα, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κατηγορούμε ανθρώπους στη βάση του χρώματος, του δέρματός τους, της θρησκείας τους, το που γεννήθηκαν, το που κατάγονται. Και κάθε φορά που υπάρχει αυτό το επιχείρημα του Χ μετανάστη ξένο, ο οποίος έχει τελέσει έγκλημα, εγώ θέλω να γυρίσω και να πω για το παράδειγμα των Χ μεταναστών ξένων, οι οποίοι συμβάλλουν στην κοινωνία, δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα, σπουδάζουν, συντελούν, και δεν μπορώ να καταλάβω με ποια βάση κράτους δικαίου, αν προσέξατε, ξεκίνησα μιλώντας για τον νομικό πολιτισμό.
1: Ακριβώς.
0: Υποτίθεται ότι θέλουμε να προστατέψουμε το κράτος, τον πολιτισμό, το οποιοδήποτε κρατιστό, μιλάμε για την Ιρλανδία, αλλά έχουμε ταυτόχρονα, θα έλεγε κανείς, τέτοιου είδους απόψεις να υπάρχουν και σε διάφορα άλλα κράτη.
1: Μα το βλέπουμε και στην Ευρώπη που, συνολικά, που είναι εκτεταμένο πια αυτό. Δείχνει να έχει και μια ταχύτητα ανάπτυξη αυτή τη συλλογική.
0: Απλά γίνονται στιγμή μετά.
1: Σας χάνουμε, κύριε Αλβανό.
0: Μ' ακούτε?
1: Τώρα ναι.
0: Λέω ότι αυτά, τέτοια γεγονότα σαν την επίθεση του Σουδανού γίνονται απλά βούτυρο στο ψωμί και χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένους ιδεολογικούς κύκλους, οι οποίοι δεν κοιτάζουν κανένα άλλο κομμάτι έτσι, της ζωής των ξένων, δεν κοιτάζουν κανένα κομμάτι της εγκληματικότητας των ημεδαπών, αλλά στοχεύουν κάθε φορά σε ένα γεγονός εγκληματικό, εγώ το λέω ευθέως, εγκληματικό, συγκεκριμένων ανθρώπων για να χρωματίσουν και να κατηγορήσουν και να ενοχοποιήσουν ανθρώπους οι οποίοι δεν σχετίζονται με τίποτα. Δηλαδή το παιδάκι το οποίο, γιατί διαβάζω και διάφορες μαρτυρίες από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ιρλανδία, έτσι. Μια οικογένεια από τη Τουρκία, τι σχέση έχει με αυτό το γεγονός?
1: Ναι, είναι αυτό που μόλις πριν από λίγο μας το αναλύσατε και μας το εξηγήσατε, το βάλατε στην πλήρη του διάσταση. Ναι, κανένα, αλλά
0: και περιθωριοποιώντας κιόλας τους ξένους, θεωρώντας τους απριόρι εγκληματίες, αυτό το οποίο καταφέρνεις είναι να περιθωριοποιήσεις και να δημιουργήσεις συνθήκες που ουσιαστικά ένας περιθωριοποιημένος άνθρωπος έχει λίγες, θα έλεγε κανείς, διόδους. Αλλά πηγαίνουν και σε ένα άλλο σημείο, ότι κοιτάζοντας την εγκληματικότητα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή όπου υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία εμφανίζουν ζήτημα και πρόκληση, πρέπει να τα δούμε και πρέπει να δούμε τρόπους αντιμετώπισης τους, μέσα όμως στα πλαίσια του νομικού μας πολιτισμού.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Ποινές, μέτρα σε σχέση με την εγκληματικότητα, ασχέτως και τι χρώμα, δέρμα έχει ο αυτούργος.
1: Ναι, και προστασίες της στοχοποίησης, γιατί εδώ βλέπετε ότι έχοντας ο δράστης, όχι ο συγκεκριμένος, όποιος, κάποιες χαρακτηριστικά, είναι αυτό που είναι αρκετό για να στοχοποιηθεί και αυτός και κοινότητες ολόκληρες, έτσι.
0: Κοινότητες ολόκληρες που μπορεί να μην έχουν και καμία σχέση.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, διάβαζα για το τουρκικό μπαρμπέρικο, ας πούμε, το οποίο έγινε στόχος επίθεσης.
1: Αυτό.
0: Τι σχέση έχει ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, που είναι νόμιμος, που έχει την οικογένειά του? Και φανταστείτε και όλο το σοκ από μια τέτοια συμπεριφορά και την ανασφάλεια. Γυρνάμε δηλαδή σε εποχές.
1: Και σοκ και φόβος και ανασφάλεια και όλα μαζί στα θύματα.
0: Θα ήθελα λίγο να τονίσω το εξής. Περνάει το επιχείρημα της νομιμότητας κάποιον που είναι εντός εισαγωγικών αυτόκλητη φρουρή της τάξης, του νόμου, για το καλό της κοινωνίας. Ποια τάξη και ποιος νόμος εξυπηρετείται από τέτοιες εικόνες οι οποίες ευθέως αποτελούν εγκληματικές ενέργειες?
1: Ναι, και αυτό και υπάρχει το μείζον ερώτημα ότι είναι πρόκληση για τις σύγχρονες δημοκρατίες να
0: αμφισβήτηση και επίθεση κατά της πολιτείας, ευθέως είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά... Διότι την πολιτική τη χαράσει η πολιτεία και επίσης την καταπολέμηση του εγκλήματος την έχει αναλάβει η αστυνομική αρχή έτσι, σε κάθε κράτος. Ναι. Δεν γίνεται ο καθένας να παίρνει το κουμπούρι και δεν είναι απόδοση δικαιοσύνης αυτό το πράγμα. Το να στοχεύεις ολόκληρες κοινότητες και ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το έγκλημα.
1: Το ένα είναι αυτό και από την άλλη μεριά θεωρώ ότι είναι πρόκληση, αυτό έλεγα για τις σύγχρονες δημοκρατίες, η προστασία των πολιτών ανεξαρτήτου προέλευσης από τη στιγμή που είναι ενταγμένοι στην κοινωνία, λειτουργούν όπως λειτουργούν όλοι οι υπόλοιποι πολίτες ενός μιας χώρας, κάπως πρέπει να προστατευτούν. Δηλαδή να επιταθεί στον μπαρμπέρικο, το τουρκικό μπαρμπέρικο, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Η προστασία όλων και του ανθρώπου ο οποίος έχει παραδοσιακά καταγωγή από την Ιρλανδία ή από οπουδήποτε. Αυτό η ασφάλεια όλων. Η καταπολέμηση του εγκλήματος δεν μπορεί να φοράει γυαλιά χρωματιστά με οποιοδήποτε έτσι χρώμα, τα οποία ήδη θα προλαμβάνουν το έγκλημα και πολλές φορές θα θυματοποιούν το θύμα, γιατί έχουμε δει και την πρόσφατη περίπτωση στην Αγγλία από την άλλη πλευρά, είτε ακριβώς αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, το οποίο δεν αφορά φυσικά τις αρχές, αφορά κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο έχει ριζοσπαστικοποιηθεί, μην κρυβόμαστε, υπάρχει μια σαφής ιδεολογία από πίσω και που δράσει σαν τάγμα ασφαλείας. Δηλαδή, εγώ αυτό που βλέπω μου θυμίζει εποχές Κουκλουξλάν ή έτσι Γερμανών Ναζί.
1: Ήταν όλη η εικόνα παρέπεμπε εκεί, όλη η εικόνα και η εμφάνισή τους και ο τρόπος που έδρασαν και όλο το σκηνικό αυτό παρέπεμπε εκεί. Απλώς να πω ότι από σήμερα ξεκινά, έτσι να το έχουμε και στο μυαλό μας, το νέο μεταναστευτικό, η σχέση του νέου μεταναστευτικού πλαισίου, που είναι ένα μεταναστευτικό ακόμα πιο σκληρό, όπως το χαρακτηρίζουν, και έχει και ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εφαρμοστεί από τις χώρες της Ευρώπης.
0: Η πρόκληση είναι εκεί. Επαναλαμβάνω, κανένας δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια μπροστά στο έγκλημα. Όμως δεν βλέπω την ίδια αντίδραση όταν εγκλήματα τελούνται από ημεδαπούς. Και εγώ δεν, σε καμία περίπτωση δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι δεν μιλούν για το έγκλημα όταν το έχει τελέσει κάποιος ξένος. Όμως έχει σημασία η σύνδεση, εάν έχει για παράδειγμα στον τρόπο τέλεσης, να το δούμε. Αλλά να θυμίσω λίγο, δεν θέλω να πω το όνομα, Πολύκροτη σε υπόθεση για την οποία είχαμε μιλήσει και μαζί, θυμάμαι τότε, και για την οποία κάποιοι έβγαιναν και λέγανε αποκλείεται να έχει τελεστεί από Έλληνες.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το modus operandi το έχουν μόνο οι ξένοι, γιατί μόνο οι ξένοι κάνουν απάνθρωπο έγκλημα. Και είδαμε τελικά ότι επρόκειτο όχι απλά για τον δράστη διπλανής πόρτας, αλλά υπεράνω πάσης υποψίας.
1: Ναι, και επίσης διάβαζα προημερών στοιχεία από την ελληνική αστυνομία ότι στην δράση, την εγκληματική δράση, ενώ εμείς θεωρούμε ότι κυρίως είναι πρόσωπα αλλοδαπών που δραστηριοποιούνται, είναι τα σκύπτρα τα έχουν Έλληνες. Λοιπόν, και αυτό είναι ενδεικτικό. Κυρία Αλβανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
0: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας, γεια σας. Η κυρία Μαρία Αλβανού ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι νομικός, είναι εγκληματολόγος, είναι εξειδικευμένη στα θέματα ριζοσπαστικοποίησης. Ό,τι συζητούσαμε στο δεύτερο μέρος αφορούσαν μόνον, το τονίζω, με αφορμή τα γεγονότα στο Belfast. Επ' αυτού είναι η τοποθέτηση της κυρίας Αλβανού. Είχε προηγηθεί η ανάλυση της, η κοινωνική και η εγκληματική και η τρομοκρατική, σε σχέση με τον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Έχει συλληφθεί και με ενδιαφέρον αναμένουμε να μάθουμε και τα νεότερα, ό,τι μπορεί να φτάσει ως πληροφορία, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι θέλουμε να τα μαθαίνουμε όλα σε αυτού του είδους τις ιστορίες. Όταν αυτά επιβεβαιώνονται, εννοείται ότι δεν μπορούν να είναι προς κοινή ενημέρωση, αλλά υπάρχει και ένα θέμα απορρίτου, το αντιλαμβάνεστε όλοι, φαντάζομαι.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Δημόσιος εργολάβος ο Έλλον, μας λέει ο κύριος Μπαρδής. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Κύριε Δαύρη, βλέπω και το δικό σας μήνυμα για τους κανονικούς φιλελεύθερους και τους προβληματισμούς σας σε σχέση με το προεκλογικό σκηνικό αλλά και τις εκλογές που έχουμε μπροστά. Να ευχαριστήσω τη φίλη Αδριανή, την Σάντι και όλους τους υπόλοιπους. Δεν προλαβαίνω τώρα να δω τα μηνύματα στο Messenger. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Αλίκη Παπαναστασίου. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τόπος για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν ακόμα και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για υπογραφές εντός ημερών και αναστέλει μέχρι νεωτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Επέμεινε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν πριν από λίγο τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Παρούσα στην τελετή ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία αποχώρησε από τη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών και ορκίζεται στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση αναγνωρίζει μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τυχόν άλλες τουρκικές διεκδικήσεις χαρακτηρίζονται αβάσιμες. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τονίζω ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους και τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη, πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγόρησε το κόμμα ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεων στους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εφαρμογή βέβαια από σήμερα το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αρμόδιος επίτροπος Μάγνους Μπρούνερ χαρακτήρισε την έναρξη εφαρμογής του συμφώνου σημείο εκκίνησης μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης, επισημένοντας ότι οι παράνομες διελεύσεις στο εξωτερικό σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειωθεί κατά 55% τα τελευταία δύο χρόνια και κατά 67% στη διαδρομή από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το νέο πλαίσιο προβλέπει υποχρεωτικό έλεγχο και καταγραφή όλων των αφήξεων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, αυστηρότερους κανόνες για τις επαναλαμβανόμενες αιτήσεις και μόνιμο μηχανισμό αλληλεγγύης για τη στήριξη των κρατών μελών που δέχονται αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις, όπως η Ελλάδα. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν έχει διαβατήριο, δήλωσε ο Πάπας Λέων ο 14ος από την Τενερίφη, τελευταίο σταθμό της εβδομαδιαίας περιοδίας του στην Ισπανία. Κατά την ομιλία του σε κέντρο υποδοχής μεταναστών, τόνισε ότι κατά μία έννοια όλοι είμαστε μετανάστες και κάλεσε την Ευρώπη και τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση που είναι σε εξέλιξη. Υποέλεγχο η φωτιά στην Πλάκα Κερατέας. Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Βρετανός ζωγράφος David Hockney.
0: Καιρός.
1: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμη ως 7 μποφό στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια τμήματα. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία και μέχρι 26 θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr συνεχίζει Γιώργος Πίκουλας και Στέλιος Βραδέλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: συγγνώμη, αγροτικής πολιτικής και κτηνιατρικής της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Σπύρο Ζαχαριά. Κύριε Ζαχαριά, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
0: Δυστυχώς και η Αρκαδία μπήκε, άργησε πολύ να μπει φυσικά στο θέμα αυτό της ευλογίας των εγωπροβάτων, αλλά δυστυχώς μπήκε και η Αρκαδία και η περιοχή, οπότε έρχεται και εκεί, έχετε κρίνει απαραίτητα να ληφθούν κάποια μέτρα, έτσι δεν είναι?
1: Όντως, παρόλο που είχαμε βάλει και τα σημεία απολίμανσης για να καλύψουμε όλη την Πελοπόννησο,

0: παρόλα αυτά εμφανιστήκανε τα κρούσματα στην Αρκαδία. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο κ. Ζουμπαλάς, είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος. Mm-hmm. Την τελευταία λεπτομέρεια σας είπε. Ήδη η κτηνή ιατρή μας είναι στο πεδίο και παίρνουν δείγματα για να κάνουμε ελέγχους. Εχθές έγινε ήδη από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έγινε η κήρυξη της Αρκαδίας σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους κτηνιάτρους, οδηγούς και οδηγούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε πιο γρήγορα και περισσότερες περιοχές.
1: Μάλιστα. Από όσο καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαχαριά, θα η περιφέρεια, η απόφαση μάλλον την οποία έχετε λάβει για την Αρκαδία, θα παραταθεί, θα παραμείνει για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα.
0: Η απόφαση επιμένει είναι για 6 μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Μετά, σύμφωνα με τα κρούσματα ή με τις καταστάσεις γενικά, θα δούμε την εξέλιξη.
1: Άρα για 6 μήνες η Αρκαδία βρίσκεται σε αυτό το καθεστώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριά.
0: Και εγώ.
1: Και να πάμε αμέσως στον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας μυρικαστικών κτηνιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κατσούλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κατσούλο, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή κορτσίδα, καλό μεσημέρι και στις
1: ακροατές.
2: Η Αρκαδία σήμερα νομίζω έχει την τιμητική της, εγώ από εκεί κατάγομαι.
1: Δυστυχώς, αλλά έχει την τιμητική της. Έχουμε χάσει μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και αναρωτιέμαι, κύριε Κατσούλο, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να περιοριστεί η νόσος. Γιατί ας μην ξεχνάμε, αυτή την εποχή κιόλας έχουμε και την μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό είναι. Είναι ένας σοβαρός λόγος που θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια έξαρση. Επίσης, άλλος ένας λόγος είναι το ότι είναι ο καιρός που ανανεώνουν πλέον τα κοπάδια τους κτηνοτρόφοι. Οπότε, μπορεί να γίνουν κάποιες αγοραπολισίες που να θέσουν σε κίνδυνο, εάν δεν γίνουν βέβαια νόμιμα, κάπως πάντα έτσι.
1: Ναι.
2: Να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ακόμα και μια περιοχή ολόκληρη. Ναι, είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Πάντα περιμένουμε μετά την άνοιξη του καλοκαίρι σε τέτοια νοσήματα να υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τηρούμε τα μέτρα.
1: Και όταν λέτε να τηρούμε τα μέτρα, άρα ουσιαστικά να μην μιλάμε ακόμη και για την μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων που γίνεται συνήθως αυτή την περιοχή, την εποχή.
2: Καλύτερα να μην γίνεται.
1: Μάλιστα.
2: Κατά τη γνώμη μου, καλύτερα να μην γίνεται. Εάν μια περιοχή είναι παρεμένη, ναι, καλό είναι να μην γίνουν μετακινήσεις για να μην συμβάλλουμε τη διασπορά. Η κίνηση που έκανα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, επειδή άκουσα τον κ. Ζαχαριά πριν, είναι πάρα πολύ σωστή. Για να αποδώσουν αυτά τα μέτρα, τα οποία σημειώνω ότι δεν τα έχουμε βγάλει εμείς οι Ελλήνες από το κεφάλι μας, είναι ότι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα νοσήματα τύπου Α. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ώστε να γίνεται και η ευνηλάτηση των κρουσμάτων και ένα έλεγχο των κοπαδιών όσο το δυνατόν γρηγορότερα, όσο συντομότερα ολοκληρωθεί το screening που λέμε, τόσο περισσότερο περιορίζεται η διασπορά.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κατσούλο. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας πει περισσότερα. Όπως είπαμε, Δέσποινα, είχαμε αυτό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων, επιβεβαιωμένο τελικά κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα, έτσι δεν είναι? Καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κάτι που το γνωρίζαμε βεβαίως, γιατί η κλινική εικόνα των ζώων και σύμφωνα με τους κτηνιάτρους της περιοχής που πήραν δείγματα και στάλησαν στη Λάρισα στο ειδικό εργαστήρι, επιβεβαίωσε το θετικό κρούσμα σε μια μικρή μονάδα στην Αμυγδαλιά Κοζάνης. Κτηνοτροφική μονάδα 100 εγωπρόβατα και δυστυχώς, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο Δίκη, θα οδηγηθούν προς θανάτωση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Να σας πω βέβαια ότι η περιοχή έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε αυξημένη επιτήρηση μέχρι τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με όλα όσα τις προηγούμενες μέρες γνωρίζαμε, ακόμα και με την δυσκολία, αν θέλετε, παρόλο που υπήρχε αρνητική εισήγηση από τους κτηνιάτρους, από τις υπηρεσίες για να έρθουν οι μετακινόμενοι κτηνοτρόφοι. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά αλλάζουν. Δυστυχώς δεν θα ενταθούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Εκείνο που γνωρίζουμε ότι πλέον ξεκίνησαν οι έλεγχοι και για τις, σε 5 χιλιόμετρα, σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, αλλά ακόμα και για τα σφαγιασμένα ζώα, δηλαδή αυτά που εγκρίνονται από τις υπηρεσίες για να πάνε για σφαγή, πλέον θα αποβάλλονται και θα καταστρέφονται τα εντόστια. Είναι επιπρόσθετη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη νόσο και με την διαχείριση των ζώων τα οποία στην περιοχή θεωρούνται ότι βρίσκονται στις κόκκινες περιοχές, όπως είναι η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Και μετά από 9 μήνες, δυστυχώς, επανερχόμαστε πάλι σε μια κατάσταση δύσκολη και οικονομικά δύσκολη, δίκη για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι συνεχώς μειώνεται το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά και οικονομικά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Τώρα, Δέσποινα, να πάμε, δεν θα φύγουμε μακριά από τα αγροτικά ζητήματα, αλλά χθες βράδυ είχατε μια ισχυρή χαλαζόπτωση και καταιγίδα στην περιοχή της Κοζάνης και σημειώθηκαν πολλές...
3: Ελλάδα Σαριγκιόλ, μεταξύ Ελισπόντου και Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Ψηλάντη, όπου βρίσκονται δηλαδή περισσότερες καλλιέργειες. Θα πρέπει να σας πω ότι από το πρωί έχουν φτάσει και συνεργεία του ΕΛΓΑ για να καταγράψουν τη ζημιά. Σε στρέμματα περίπου 1000 στρέμματα καλλιεργειών, κυρίως πατάτας, κρεμμυδιού, αλλά και οποροκεπευτικών. Η καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την περιοχή, που είχε χαρακτηριστικά την έντονη βροχόπτωση, την έντονη χαλαζόπτωση, αλλά και τους ισχυρούς ανέμους, κυρίως το χαλάζι προκάλεσε τη ζημιά στις καλλιέργειες. Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκαν. Να πω βέβαια, Βίκυ, ότι μέσα σε πολύ λίγη ώρα είδαμε ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το ύψος της βροχής. Ακόμα και σε, καταγράφηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς στην Κοιλάδα, ας πούμε, 81 εκατοστά, στην Κοιλάδα που βρίσκομαι στον κάμπο του Σαριγκιόλ, 61, και όλοι μιλούν για ένα φαινόμενο που μέσα σε μία ώρα δημιούργησε πραγματικά αρκετά προβλήματα, ακόμα και με την ηλεκτροδότηση αρκετών τοπικών κοινοτήτων, η οποία βέβαια αποκαταστάθηκε νωρίς, μετά από ένα δύο ώρο περίπου, αλλά και ζημιές από επαρχιακούς δρόμους, από την ποσότητα του νερού, των φερτών υλικών, αλλά και μεγάλων βράχων που πέσανε, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, εκεί σε μια γέφυρα που συνήθως έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει αλλάξει και πάλι ο καιρός. Και αγωνία εντείνεται για το πώς θα εξελιχθεί και πάλι το φαινόμενο.
1: Για να μην έχουμε καινούργιες χαλαζοπτώσεις, έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την εκτίμηση τώρα ότι φέτος το καλοκαίρι οι αγρότες του Εύρου δεν θα στερηθούν το αρδευτικό νερό για τις καλλιεργίες τους, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Βενετίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Τόνισε ότι η σύμβαση που υπογράφηκε φέτος εγκαίρως με τις βουλγαρικές αρχές εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή νερού από τον ποταμό Άρδα. Στον ακούσουμε.
4: Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, από τα λεγόμενα βέβαια της κυβέρνησης και από τη βουλγάρικη την πλευρά, ότι έγινε μια σύμβαση, θα έλεγα, και όχι συμφωνία, η οποία για τη φετινή τη χρονιά τουλάχιστον τις ροές των υδάτων που θα πρέπει να δώσουν οι Βούλγαροι στον ελλαδικό χώρο, νομίζω ότι θα είναι απαραίτητες και αυτές που πρέπει για να ποτίσουν απρόσκοπτα όλοι οι αγρότες. Πέρσι άργησε αυτή η σύμβαση να γίνει κατά πολύ και είχαμε στερέψει σχεδόν ο μισός νομός και είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με συνέπεια να καταρρεύσει η αγροτική οικονομία.
1: Τώρα στην Ευρωβουλή τιέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη, έχουμε πει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Πολλές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται κάτω από το νερό και τελικά έχει φτάσει το θέμα μέχρι και στην Ευρωβουλή.
5: Ακριβώς, Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, Παγιώτης Γρηγόρης Γρουζίδης, μετέβη στις Βρυξέλλες στην Ευρωβουλή, συναντήθηκε με όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές και όχι μόνον, τους ενημέρωσε για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για 40.000 στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα, δεν έχει γίνει καμία σπορά και οι άνθρωποι είναι στα όρια της οικονομικής καταστροφής. Τους έδωσε βιντεοληπτικό υλικό, έτσι ώστε να δουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση, αφού έχει γίνει ένα έλος και μάλιστα έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός των κουνουπιών. Υπάρχει πλέον και δυσοσμία και τα νερά παραμένουν εκεί ατάραχα. Επίσης, τους ενημέρωσε και για το φράγμα του Μαρμαρά, που είναι από τα μεγαλύτερα στη Μακεδονία. Έχει ολοκληρωθεί κατά 95% και υπολείπεται το υπόλοιπο 5% και μετά να προχωρήσουν τις διαδικασίες και για την άδευση των χωραφιών. Οι ευρωβουλευτές δεσμεύτηκαν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει απάντηση, έτσι ώστε να βρουν έναν

0: τρόπο να αποζημιωθούν οι αγρότες και να μπορέσουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Γιατί όπως είπε ο κύριος Γρουζίδης, πλέον αρκετοί είναι αυτοί οι συνάδελφοί του που σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον τώρα της ανακρίτριας στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου για να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Φως στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξουν φυσικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Να πάμε όμως εμείς στην Αθανασία Σταμοπούλου από την Έρθα Πάτρας που βρίσκεται στην περιοχή του Αιγίου για να μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί από τον ακρίτρια Αιγίου ο 65χρονος, ο οποίος συνεχίζει και έχει την ίδια σκληρή στάση στις αστυνομικές αρχές. Λέει λοιπόν ότι δεν συμμετείχε στο δολοφονικό το οποίο τελέστηκε μέσα στο σπίτι του, χωρίς να μπορεί να δώσει και πιστικές απαντήσεις γι' αυτό, γιατί από την στιγμή του φόνου μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε η αστυνομία ήταν μεσολάβησε ένα διάστημα 6 ώρων που δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει διάφορα άλλα πράγματα, όπως το γεγονός ότι δεν βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας χθες, δηλαδή δεν βρέθηκε η συσκευή, αλλά βρέθηκαν κατεστραμμένα μεγάλα αρχεία από το τηλέφωνο, τα οποία λέει ο κατηγορούμενος ότι τα έχει διαγράψει η ίδια η γυναίκα. Δεν βρέθηκαν, περιμέναν να βρουν κάποια πράγματα με τα οποία ο 65χρονος είχε καθαρίσει το σπίτι, γιατί φαίνεται ότι είχε προχωρήσει σε καθαρισμό, δεν ήθελε να αφήσει ήρθη. Mm-hmm. Γι' αυτό και όπως εκτιμούν δεν βρέθηκαν αποτυπώματα πάνω στο μακέρι με το οποίο σκοτώθηκε, με την οποία σκότωσε την 54χρονη γυναίκα του. Και ενώ δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, μύριζε αλκοόλ. Ναι. Αυτό οδηγεί τις αστυνομικές αρχές να πιστεύουν πως ίσως είχε καθαριστεί με αλκοόλ για να φύγουν οι πολλήματα που θα τον ενοχοποιούσαν. Επίσης, μια κάμερα από γειτονικό σπίτι, κάμερα ασφαλείας, δεν δείχνει κάποια κίνηση το επίμαχο χρονικό διάστημα αυτών των ωρών. Είναι κάποια από τα στοιχεία που βοηθούν την αστυνομία να λέει ότι έχει δέσει την υπόθεση. Ωστόσο, ο ίδιος ακόμα επιμένει στην στάση του ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στο φόνο αυτό και ότι είχε μια πολύ καλή σχέση και με το γιο του, όπως τον αποκαλεί, και με τη σύντροφό του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης προς Παρασκευής στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού, ενώ άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των κρατουμένων. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά όντως ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού. Φέρεται να την έβαλε 22χρονος κρατούμενος υπό συνθήκες που διερευνώνται. Να σου πω ότι η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και για την προστασία των υπόλοιπων κρατουμένων. Απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το χώρο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ως υπαίτιος της φωτιάς φέρεται ένας 22χρονος, mm-hmm. ο οποίος κρατούνταν, να σας πω, για υποθέσεις κλοπών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.
1: Δέσποινα, είχαμε και αναστάτωση χθες στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, καθώς δεν λειτουργήσαν τα φρένα στην προσγείωση ενός αεροσκάφους mm-hmm. Πεντζετέλ, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, χθες το μεσημέρι έγινε. Ευτυχώς βέβαια να σου πω ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Το αεροσκάφος επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση mm-hmm. τα φρένα δεν λειτουργήσαν. Με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα το συγκεκριμένο, ουσιαστικά το Πεντζετέλ καρφώθηκε στο διάδρομο προσγείωσης.
1: Με τη μύτη.
3: Ευτυχώς ωστόσο, όπως είπα, δεν υπήρξε βαρύς τραυματισμός του πιλότου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και να πάμε στη Σάμο τώρα και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές της Σάμου στην απόφαση για τη μεταφορά στη δομή του νησιού περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ χθες έφτασαν με σκάφος του λιμενικού 300 μετανάστες από την Κρήτη στο πλαίσιο του απεγκλωβισμού, θα λέγαμε, της ομάδας των μεταναστών που έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα φτάσει στην Κρήτη. Ήταν από Μπαγκλαντές, από την Ερυθρέα, από το Σουδάν και άλλες αφρικανικές χώρες. Να πω ότι έχουμε επίσης 2 οικογένειες και 45 με 50 ανήλικα. Να σημειώσουμε ότι είναι στο πλαίσιο, όπως απάντησε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και ο βουλευτής Σάμου με τον αρμόδιο υπουργό, ότι έρχονται εδώ για την ταυτοποίηση αλλά και την διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία είναι χρονοβόρα, αλλά όσον αφορά την κλειστή ελεγχόμενη δομή στη Σάμου υπάρχει τεχνογνωσία και θα τρέξουν πιο γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα μετά από 25-30 ημέρες να μπορούν να φύγουν προς την ενδοχώρα. Ταυτόχρονα να σημειώσουμε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται 1000 άτομα στην δομή, από αυτά τα 500 είναι έτοιμα για να φύγουν και στο δεύτερο κομμάτι της ανακοίνωσης του βουλευτή που έρχεται κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό αναφέρεται ότι δεν θα μεταβληθεί ο αριθμός και με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται, όπως είπαμε, ότι δεν θα ανεβεί παραπάνω από τα 1000 άτομα που υπηρετούν σήμερα. Τώρα, ναι, από την άλλη πλευρά, τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, ο Ελισσέος Μαυρατζώτης, όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, ο Πάρης Παπαγεωργίου, με έγγραφό τους υπενθυμίζουν ότι οι συμφωνίες ήταν στο κέντρο, τη κλειστή ελεγχόμενη δομή, να μην δέχεται από άλλες περιοχές της ενδοχώρας και αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Έτσι λοιπόν ζητούν να μην ξαναγίνει αυτό και να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Είδομεν τώρα το τι ακριβώς θα ακολουθήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας θα απολογηθούν στην Ανακρίτρια Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Χθες η εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Και οι διώξεις αυτές είναι βαρύτερες σε σχέση με την κατηγορία αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης που τους απέδωσε στη δικογραφία, την οποία σχημάτισε για την υπόθεση υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγχρένησης εγκλημάτων Ηρακλείου. Δηλαδή, με αυτήν την κατηγορία πήγαν στην εισαγγελέα. Η εισαγγελέα όμως έκρινε ότι έπρεπε να ασκηθεί άλλη ποινική δίωξη, αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού για τον 32χρονο κτηνοτρόφο και τον 59χρονο βοσκό της οικογένειας και για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή για τον 57χρονο πατέρα του κτηνοτρόφου. Οι ίδιοι πάντως, όπως είπαν σε δηλώσεις τους και οι συνήγοροι των τριών, η Αλεξάνδρα Σπανάκη και η Θεονύμφη Μπέκη, αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο του 49χρονου και επισημαίνουν επίσης οι δύο συνήγοροι ότι δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής από το υλικό το οποίο υπάρχει στη δικογραφία. Τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί απολογία, να θυμίσω μόνο ότι ήταν μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε ως τροχαίο, δηλαδή ο 49χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο την 1η Μαρτίου στο Βενζέλιο νοσοκομείο με κρανιογκεφαλικές κακώσεις και πέθανε 21 μέρες μετά στη μέση του νοσοκομείου. Αρχικά όλοι το αντιμετώπισαν, ακόμη και η οικογένεια, ως τροχαίο, όμως στην πορεία και με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, όπου έγινε λόγος για πιθανή ανθρωποκτονία, άλλαξαν τα δεδομένα. Είχαμε την έρευνα από την πλευρά της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Ηρακλείου. Βεβαίως δεν υπάρχει αυτό που είπαν και οι συνήγοροι, υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν μαρτυρίες για τις σχέσεις του 49χρονου με την οικογένεια αυτή, αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες αυτόπτων. Δεν υπάρχει βιντεολειπτικό υλικό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε και πώς έγινε και πώς αυτοί οι άνθρωποι, αν με επιμενική ράβδο που υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα, χτύπησαν τον 49χρονο. Περιμένουμε, υπάρχει και αρκετό υλικό το οποίο υπάρχουν αιτήματα από την υποδιεύθυνση για DNA, για σάρωση κεραίων, για άρση τηλεφωνικού απορρίτου, μπας και βοηθήσουν προκειμένου να εξιχνιαστεί η υπόθεση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Να πάμε μέχρι την Ορεστιάδα τώρα, καθώς πάνω από 5.600.000 λαθρεά τσιγάρα σταμάτησαν στο Τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε φορτηγό που είχε δηλώσει προορισμό την Γαλλία. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα το πω λίγο πιο λαϊκά. Mm-hmm. Ας το κάνουμε τα λιράκια τώρα αυτό τον αριθμό που είπες. Είναι 5.627.600 λαθρέα τσιγάρα σε περισσότερα από 281.000 πακέτα, συσκευασμένα σε 28.100 κούτες μοιρασμένες σε 280 κυβότια, Βίκη. Όλα αυτά λοιπόν τα κυβότια με όλα αυτά τα τσιγάρα βρέθηκαν μετά από έλεγχο που έγινε σε φορτηγό που έφτασε στον συνοριακό σταθμό των Κήπων, προφανώς από την Τουρκία. Μπήκε, ήθελε να περάσει μέσω Ελλάδας, γιατί ο προορισμός που δήλωσε ήταν Γαλλία. Τα κυβότια αυτά ήταν κρυμμένα πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα. Τα νόμιμα εμπορεύματα ήταν κάτι πλακάκια, κάτι πιάτα, κάτι κυπελάκια του καφέ, τα οποία είχαν φορτωθεί στο φορτηγό μπροστά στην είσοδο του χώρου μεταφορά, στην καρότσα δηλαδή, με σκοπό να κρύβουν το παράνομο φορτίο που ήταν από πίσω. Και είναι αυτό που οι τελωνιακοί δίκοι ονομάζουν μέθοδο τάπα. Οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από τα λαθρέα αυτά τη τσιγάρα που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός του φορτηγού προφανώς συνελήφθη θα πάει εισαγγελέα και θέλω απλά να σας πω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο φορτίο λαθρέων τσιγάρων, τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, που σταμάτησαν ποτέ οι ελεγκτές στους κήπους. Το προηγούμενο μεγάλο έψαξα λίγο στο αρχείο των ειδήσεών μας και βρήκα ότι ήταν πέρυσι περίπου τέτοια εποχή που είχαν βρεθεί πάλι με τον ίδιο τρόπο γινόταν η μεταφορά, mm-hmm. με τη μέθοδο τάπα, 2,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα, τα οποία εκείνα πήγαιναν στη Γερμανία. Μάλιστα. Τώρα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό βέβαια. Έτσι.
1: Ναι βέβαια, τόσα λαθρέα τσιγάρα. Να αφήσουμε όμως αυτή την επιτυχία θα λέγαμε των τελωνιακών και να πάμε στις πρωτόδικες αποφάσεις που έχουν βγει για την υπόθεση του φρικτού θανάτου του 35χρονου στον ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης το 2022.
6: Ναι, Βίκη. Τώρα ουσιαστικά μιλάμε για αυτή την υπόθεση του Μαΐου του 2022, mm-hmm. ο 35χρονος που βρήκε όντως, όπως είπες, φρικτό θάνατο στον ρομποτικό κάδο. Στην απόφαση λοιπόν, η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικού της Αλεξανδρούπολης επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην αντιδήμαρχο καθαριότητας και στην προϊσταμένη του τμήματος καθαριότητας του Δήμου και σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου. Καταδικάστηκε ο κατηγορουμένος ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και για τους τρεις η ποινή αφορούσε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τώρα, συνολικά βέβαια κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση ήταν 8, οι τρεις καταδικάστηκαν, mm-hmm. οι άλλοι 5 αθωώθηκαν, ήταν 2 υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και άλλοι 3 υπάλληλοι της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι καταδικαστέντες στον πρώτο βαθμό έχουν ασκήσει έφεση, οπότε πάμε και στον δεύτερο βαθμό, στο εφετείο Θράκης, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
7: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και συνεχίζονται για ακόμη μία σεζόν οι συλλήψεις στην εξαιρετικά δημοφιλή παραλία του Ελαφωνησίου στην Κρήτη για άγρα πελατών και παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων. Στο σημείο που υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης λόγω της απαγόρευσης προσέλευσης μηχανοκίνητων οχημάτων στην προστατευόμενη παραλία, εντοπίζονται και φέτος παραβάσεις με υπαλλήλους να οδηγούν τα αυτοκίνητα αυθαίρετα στα πάρκινγκ. Περισσότερα τώρα από τον Περικλή Κουκλάκη από την Ερτχανίων. Περικλή.
8: Και στο συγκεκριμένο χώρο, Βίκη, καλό μεσημέρι. Είχαμε για ακόμα μία φορά την έκτη συνεχή για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Mm-hmm. Σύλληψη ενός υπαλλήλου χθες το απόγευμα στον δρόμο που οδηγεί ουσιαστικά στην παραλία του Ελαφωνησίου στα Χανιά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση οργανώθηκε με μέρημνα του αστυνομικού τμήματος Κισάμου που έχει τη δικαιοδοσία στον χώρο. Σηκώθηκε και ντρόν που μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει αποτυπωθεί και δημοσιεύει το Earth News, υπάρχει η ουρά οχημάτων. Ένας άνδρας ο οποίος φοράει και ένα διακριτικό γυλαίκο σε κλασικό, αυτό το κίτρινο, το κλασικό που υπάρχει, και παραπέμπει σε άνδρα ασφαλείας, το οποίο σας απεικονίζεται να οδηγεί τα οχήματα από τον δρόμο προς συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην περιοχή. Το τελευταίο όχημα όμως, στο τελευταίο όχημα επέβαιναν ένα ζεύγος, τρία άτομα βασικά, ουσιαστικά αστυνομικοί, και με την καταγραφή ουσιαστικά του περιστατικού τον συνέλαβαν. Είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απαγορευτεί η είσοδος σε οχήματα, τετρακίνητα, μηχανοκίνητα για την ακρίβεια, στην παραλία. Οπότε όλο αυτό έχει προκαλέσει από τη μία την άνθηση ιδιωτικών χώρων στάθμευσης για να εξυπηρετήσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται η παραλία κάθε σεζόν. Και βέβαια όμως έχει προκαλέσει και αυτά τα φαινόμενα της ανομίας, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα, καθώς όπως λένε οι ειδικοί, ενώ υπάρχουν συνεχείς συλλήψεις, οι άνθρωποι αυτοί με τη διάθεση του φτωφόρου δικάζονται και τους επιβάλλεται ένα σχετικό πρόστιμο διοικητικό, το οποίο όμως δεν τους εμποδίζει να συνεχίζουν, και άρα χρειάζεται μια καλύτερη διαχείριση στο όλο σημείο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, ώστε με παρέμβασή του να ακυρωθεί η αύξηση των ναύλων της τάξης του 12% στα φορτηγά, στην οποία έχει ενημερώσει ότι θα προχωρήσει η Attica Group από τις 16 Ιουνίου. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο, η Χριστίνα Μέγα έχει το ρεπορτάζ. Χριστίνα.
9: Καλό μεσημέρι. Νέα βόμβα αυξήσεων στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων κατά 12% προκαλεί έντονη ανησυχία και ανεβρασμό τόσο στην αγορά της Ρόδου όσο και των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου. Μάλιστα, σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο πρόεδρος του Ετοιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ο Γιάννης Πάπου, ανέφερε πως πρόκειται για ένα θέμα που ακουμπάει το σύνολο της κοινωνίας και όχι αποκλειστικά τους επιχειρηματίες, σημειώνοντας ότι η αύξηση μετακινείται στην αγορά. Ανέφερε ότι οι τοπικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε οριακό σημείο και δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί το σύνολο των αυξήσεων από τους εμπόρους. Κατά συνέπεια, είπε, το κόστος αυτό θα επιβαρύνει άμεσα το καλάθι του κάθε νοικοκυριού στα νησιά μας, εντείνοντας το κύμα ακρίβειας. Ο κύριος Πάπου επισήμανε πως ενώ είναι ορατή η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατηθούν οι τιμές στα πλοία μέσω του μηχανισμού των επιδοτήσεων, οι εταιρείες αντίστοιχως δεν ακολουθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί και φαίνονται παντελώς ανακόλουθες. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου δεσμεύτηκε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο πίεσης για να συγκρατηθούν οι τιμές των ναύλων πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. Μάλιστα, υπενθύμησε ο κύριος Πάπου σήμερα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ότι η Ρόδος είναι το ακριβότερο λιμάνι, όχι απλώς στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από το φωνικό σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Λέσβο, με τους λιγοστούς πλέον κατοίκους του χωριού Βρύσα, που καταστράφηκε από τη σεισμική δόνηση, να περιγράφουν με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, έκανε γνωστό πως την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσει αίτημα για την άρση της επικινδυνότητας του οικισμού Βρύσας. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
10: Θα σας έλεγα ότι ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου περιμένει την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας υπογεγραμμένη, προκειμένου και εκείνος στη συνέχεια να προωθήσει αυτό το αίτημα. Όταν επικοινωνήσαμε χθες, προκειμένου να κάνουμε σήμερα το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι περιμένω να δω υπογεγραμμένη την απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου και στη συνέχεια από την πλευρά μου να εισηγηθώ την άρση της επικινδυνότητας. Έχουν περάσει 9 χρόνια από τη 12η Ιουνίου, ήταν 15 και 28 το μεσημέρι, όταν ο φωνικός και ο καταστροφικός σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή της Βρύσας. Θα έλεγα ότι οι καταστροφές ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ενώ είχε και τραυματίες, αλλά είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο μίας γυναίκας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ωστόσο, στην Ιβρύσα εξακολουθεί να είναι κολλημίας γυναίκας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ωστόσο, στην

0: κομμάτια σταματούσαν την άρση της επικινδυνότητας. Έτσι σήμερα έχουμε φτάσει σε 4 ετοιμόρροπα κτίρια, τα οποία απάρθηκε η απόφαση για την κατεδάφισή τους. Εάν κατεδαφιστούν αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμαστε στην άρση της επικινδυνότητας. Αυτό ζητούν. Όχι ότι θα αλλάξει, λένε πολλά πράγματα στο χωριό, γιατί έτσι κι αλλιώς εξακολουθούν να γίνονται εργασίες. Στα κτίρια φαίνονται οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, οπότε ελπίζουμε στα 10 χρόνια να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο Ζακύνθο ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος στο πλαίσιο πάντα της επίσκεψής του στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση με στόχο ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των δικαστηρίων του νησιού. Υπάρχει μεγάλη προστελέχωση στην εισαγγελία. Μα συγχωρείτε. Και για τον λόγο αυτό υπήρχε και αποχή διαρκείας των δικηγόρων του νησιού, αρκεί να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4.500 εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Να πούμε λοιπόν ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα στη Ζάκυνθο, ο οποίος συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Φελοπίδα Λιάσκο, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με θεσμικούς και δικαστικούς φορείς του νησιού. Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα το Δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου, όπου πραγματοποίησε κλειστή σύσκεψη με δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, δικαστικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους του νομικού κόσμου του νησιού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου και ο τοπικός βουλευτής. Η επίσκεψη του κυρίου Μπούγα εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίασης στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση συζήτηση στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, κατά την οποία ο Υφυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Όπως τόνισε ο κ. Μπούγας, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές τομές των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και διασφαλίζει ίση πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Την Κυριακή τώρα θα υπάρχει κινητοποίηση στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας, να μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Εδώ και 3 μήνες, κάθε μήνα που περνά χωρίς να πραγματοποιείται το δρομολόγιο του Οδοντατού από το Διακόπτο στα Καλάβρητα και αντίστροφα, είναι και μία μέρα μεγαλύτερης οικονομικής αιμορραγίας για 2 βασικές περιοχές, όχι μόνο της Αχαΐας αλλά και γενικότερα, αλλά μιλάμε για Καλάβρητα και Διακόπτο, που σε αυτή τη γραμμή έχουν βασίσει και ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας και της παραγωγής τους. Είναι μερικές από τις αναφορές που έγιναν κατά την πρόσφατη συνάντηση για την διοργάνωση αυτής της νέας κινητοποίησης, με αίτημα βασικό που έχουμε ξαναπεί, την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Η Επιτροπή λοιπόν Αγώνα πραγματοποιεί μια νέα μεγάλη κινητοποίηση και αυτή τη φορά, την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού, για να ζητήσουν τα γνωστά, το βασικό αίτημα της κινητοποίησης. Είναι η άμεση επαναλειτουργία του Οδοντατού, με πλήρη πάντως δρομολόγια, έτσι όπως ορίζεται και από τις υποχρεώσεις που την συνδέουν βάσει σύμβαση με τον ΟΣΕ και την Hellenic Train. Επίσης, αυτό το οποίο ζητούν είναι να συντηρείται το δίκτυο και οι αμαξοστοιχίες και βεβαίως όλη η θωράκιση και αναβάθμιση της γραμμής. 10:30 το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ο Δήμος Ήλιδας τώρα ανέλαβε τη διοργάνωση της επίσημης τελετής έναρξης του 28ου Διεθνού Συμποσίου της ΣΥΜΗΣ και ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Η τελετή έναρξης θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας. Το Διεθνές

0: Όσιο της Ύμνης είναι θεσμός ορόσημο που διοργανώνεται εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου και αποτελεί μια αναγνωρισμένη και κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου παγκοσμίως. Φέτος από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου το συμπόσιο θα διεξαχθεί στον νομό Ηλίας, στον νομό μας και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Αλντεμάρ της Καφιδιάς. Και το θέμα του είναι με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία και πειθασέβοντας την εξουσία». Τη φετινή διοργάνωση αναμένεται να δώσουν το παρόν περισσότερες από 120 εξέχουσες προσωπικότητες από 35 και πλέον χώρες, μεταξύ των οποίων πολιτικοί ηγέτες, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που θα κοσμήσουν το 28ο συμπόσιο είναι ο ύπατος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συμμαχία των Πολιτισμών, Μιγκέλ Άγκελ Μορατίνος, ο πρόεδρος των Διεθνών Μουσείων Μουσικών Βραβείων, Γκράμι Πάνος Πανάη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Ινδίας, ο κύριος Θατρόρ, ο πρώην πρωθυπουργός της Τινησίας και άλλοι. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά το παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί προσωπικότητες σε αυτό το διεθνές συμπόσιο, όπως για παράδειγμα ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Bill Clinton και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες.
1: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι την ΧΙΟ και τον Θοδωρή Πηλιώτη για να μας δώσετε νεότερα για τον καυγά ο οποίος κατέληξε στο θάνατο ενός 31χρονου. Θοδωρή, έχουμε τη σύλληψη ενός 51χρονου.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Χαίρετε από τη ΧΙΟ. Είχαμε ένας καυγάς οικογενειακός, από ό,τι φαίνεται ήταν θείος και ανιψιός, με τον θείο τελικά να χτυπά θανάσιμα με μαχαίρι τον ανιψιό του. Έγινε στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας τα ξημερώματα χθες και αργά το μεσημέρι μεταφέρθηκε ο 31χρονος το θύμα 31 ετών που ήταν στο νοσοκομείο της ΧΙΟ. Υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις. Αρχικά αυτή η εικόνα που υπήρξε, όπως μας είπαν από το νοσοκομείο της ΧΙΟ, ήταν ότι είχε χτυπηθεί ο σπλήνας. Στη συνέχεια όμως είδαν ότι το τραύμα ήταν και σε άλλο μέρος ζωτικό του ανθρώπου αυτού που τελικά έχασε τη ζωή του. Κάποιο θέμα οικογενειακό ήταν που τους έκανε να πιαστούν στα χέρια και με τον θείο, εφόσον αυτές είναι σωστές πληροφορίες που έχουμε, τον μαχαίρωσε χθες αργά. Βρέθηκε και το φωνικό εργαλείο, ένα μαχαίρι μήκους χιλάμα 16,5 εκατοστών, ο οποίος συνελήφθη ο δράστης και που την έρευνα την διεξάγει, που διεύθυνση δίωξη και ξυχνίωση εγκλημάτων ΧΙΟ για αυτό το θέμα, ενώ όπως είπαμε χθες το μεσημέρι υπέκυψε στα τραύματά του και ο 31χρονος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σοβαρά περιστατικά βανδαλισμού σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
3: Ναι, Βίκυ, όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι εισέβαλαν, φαίνεται πως εισέβαλαν στον χώρο του κολυμβητηρίου και προκάλεσαν μεγάλες φθορές σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης, ενώ πέταξαν παράλληλα και διάφορα αντικείμενα εντός της πισίνας. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν προφανώς καθιστούν αδύνατη την ασφαλή λειτουργία του κολυμβητηρίου. Έτσι λοιπόν, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να αποσταλούν και τα σχετικά δείγματα νερού για εργαστηριακό έλεγχο, αλλά και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες καθορισμού, αποκατάστασης των ζημιών και προφανώς του συνολικού ελέγχου των συνθηκών ασφάλειας. Τώρα, η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά της δημόσιας περιουσίας και προφανώς οικονομεύει τη λειτουργία κρίσιμων αθλητικών υποδομών, οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες παιδιά, αθλητές, αθλητικούς συλλόγους και πολίτες. Παράλληλα, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Βίκυ, ότι ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων με στόχο τη διερεύνηση της υπόθεσης αλλά και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών. Τέλος, όπως τονίζεται, ο Δήμος Πρέβεζας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών αλλά και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του κολυμβητηρίου. η ημερομηνία επανειλημμυρίας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση από πλευράς του Δήμου Πρέβεζας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί στο Πλημελιωδικείο Βόλου η μήνυση που έχουν καταθέσει δεκάδες κάτοικοι των Σταγιατών κατά του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, με αφορμή τα γεγονότα που συνδέονται με τη διαμάχη για την πηγή Κρία Βρύση το καλοκαίρι του 2020. Να πάμε στη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου και Φρόσο, τελικά θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση σήμερα? Φρόσο, μας ακούς?
4: Καλησπέρα, με ακούτε?
1: Ναι, σ' ακούμε πολύ καλά, Φρόσο, τώρα, ναι.
4: Ωραία. Δεν ξέρω να σας πω αν θα εκδικαστεί. Ξέρω σίγουρα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει φτάσει, αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις.
1: Mm-hmm.
4: Αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι αν όντως αυτή η δίκη θα προχωρήσει σήμερα, καθώς η πλευρά του Δημάρχου θα επικαλεστεί το άρθρο 59 για μια δίκη που προηγείται. Ποια είναι αυτή η δίκη? Είναι η μήνυση που έχει υποβάλει ο Δήμαρχος εναντίον των κατοίκων των Σταγιατών. Η πλευρά λοιπόν του κύριου Μπέου υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προηγηθεί η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης και μετά να εκδικαστεί η παρούσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει διαφορετική άποψη, την οποία θα εκθέσει στο δικαστήριο σήμερα και περιμένουμε να δούμε αν πράγματι θα προχωρήσει ή όχι η όλη διαδικασία.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φρόσο, και να πάμε στην Καλαμάτα, καθώς εκεί έχουμε έντονες αντιδράσεις στην περιοχή της Ιχαλίας για την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας βιομεθανίου στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
5: Βίκη, είχαμε μια ειδική συνεδρία, η Γενική Συνέλευση ουσιαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ιχαλίας τις προηγούμενες ημέρες, παρουσία πλήθος πολιτών, όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα, η οποία θα ζητήσει άμεσα συνάντηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου με βασικό αίτημα την ανάκληση σχετικής απόφασης. Παράλληλα, θέλω να σου πω πως αποφασίστηκε να ζητηθεί η παρουσία και η στήριξη όλων των βουλευτών με μια συνάντηση με τον Υπουργό, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προγραμματιστούν και ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέλευσης που έγινε στο Δημαρχείο στο Μελιγαλά, στην πρωτεύουσα του Δήμου Ιχαλίας, εκφράστηκε καθολική αντίθεση στην εγκατάσταση της μονάδας με κατοίκους αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους φορέων να υποστηρίζουν ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντική περιβαλλοντική επιβάρηση από υφιστάμενες δραστηριότητες. Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί υπάρχει και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και δεν αντέχει σε νέες ρηπογόνες εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη, θέλω να σου πω, αναφορά έγινε και στις παραβαλλοντικές επιπτώσεις, που σύμφωνα με επιστημονικές τοποθετήσεις δεν έχουν αξιολογηθεί σωρευτικά με τις ήδη λειτουργούσες μονάδες της ΒΥΠΕ, ενώ παρουσιάστηκαν και στοιχεία για την ατμοσφαιρική επιβάρηση της περιοχής τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι εκτός από τις πολιτικές παρεμβάσεις, θα κινηθεί και η νομική διαδικασία με προσφυγή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εφόσον χρειαστεί προσφυγή και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Κοινό μήνυμα, και να κλείσουμε αυτό, Βίκυ, είναι το συμμετοχόντων, είναι ότι η τοπική κοινωνία παραμένει ενωμένη απέναντι στο συγκεκριμένο σχεδιασμό και ζητά να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου Ιχαλίας και των τοπικών κοινοτήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πήρε φέκα το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που στοχεύει στη λύση του κυκλοφοριακού στην παλιά πόλη, αλλά και τον σχεδιασμό για μια πιο βιώσιμη πόλη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι σε ισχύ πλέον. Αποτελεί το στρατηγικό σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων με στόχο μια πιο ανθρώπινη πόλη. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που προβλέπονται είναι ο περιορισμός κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων στην παλιά πόλη. Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης έχει επανειλημμένα ζητήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης όλων των βαρέων οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά, τουριστικά, τρενάκια, εντός των ορίων που καθορίζει ο UNESCO για την παλιά πόλη. Η παλιά πόλη είναι μνημείο UNESCO. Επίσης, το σχέδιο προβλέπεται η δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής στάθμευσης με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρησης στο ιστορικό κέντρο. Στόχος είναι να γίνει το αστικό λεωφορείο πραγματική εναλλακτική για τον κάτοικο που σήμερα αναγκάζεται να μετακινείται με γιοταχή. Βίκυ.
1: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε και στη Λάρισα, καθώς εκεί έχουμε μια εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας. Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι είναι, στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη που είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου, τα δύο νοσοκομεία της πόλης, το Πανεπιστημιακό και το Γενικό, ενώσαν, θα έλεγα, για δεύτερη χρονιά τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης και θα πρέπει να πούμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Άλλωστε, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ευαισθησία, αλλά μέσα όμως από αυτές τις δράσεις προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο κόσμο και κυρίως τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Να πω μόνο ότι οι ανάγκες στα δύο νοσοκομεία το μήνα είναι περίπου στις 3.500 μεταγγίσεις, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες και ειδικότερα το καλοκαίρι. Αυτός είναι και ο λόγος, δηλαδή, που αυτή η δράση έγινε στο κέντρο της πόλης, όπως είπαμε, περισσότερο να ευαισθητοποιήσουν τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, γιατί είναι μια πράξη, όπως λένε και οι γιατροί, η αιμοδοσία είναι μια πράξη ευθύνης αλληλεγγύης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, και αυτό ήταν και το μήνυμα ότι είναι μια στιγμή ανθρωπιάς. Δηλαδή, δίνεις αίμα και σώζεις ζωές. Αυτό το σύνθημα, λοιπόν, και να πω ότι λόγω των καιρικών συνθήκων υπήρχε και συνέχεια το βράδυ να δοθεί μια συναυλία. Δεν θα γίνει όμως σήμερα, λόγω ότι υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε καταιγίδες στην περιοχή. Θα γίνει τη Δευτέρα την ίδια ώρα στο κέντρο της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σπανίες ασπρόμαυρες λήψεις από όλο τον κόσμο παρουσιάζονται σε φωτογραφική έκθεση στην Ήδρα. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βλέμμα στον κόσμο», οι φωτογραφίες της Joan Lee Fermor, φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ήδρας έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια συνολική αναδρομή στο φωτογραφικό έργο της αγαπημένης συντρόφου του σπουδαίου Βρετανού συγγραφέα Patrick Fermor. Η φωτογραφική έκθεση βασίζεται στο ομότιτλο «Λεύκομα» και παρουσιάζει περίπου 50 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ορισμένες από τις οποίες εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό, περιλαμβάνοντας εικόνες τόσο από την Ελλάδα, όπου το ζευγάρι βρήκε καταφύγιο για δεκαετίες, όσο και από τα πολυάριθμα ταξίδια του στην Ευρώπη και την Ασία. Με τη φωτογραφική της μηχανή Roy Flex, πάντα μαζί της, η δημιουργός κατέγραψε τις ιδιαιτερότητες του τοπίου και των κατοίκων μέσα από μια ανεξάρτητη ματιά, η οποία αποτυπώνει με ειλικρίνεια την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, καθώς και το σεβασμό της για τη φύση και την ιστορική ταυτότητα κάθε τόπου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπονται αύριο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Ποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καταιγίδες, κεραυνοί, μπουρίνια και χαλάζι σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Όσο για τα άλλα μπουρίνια τώρα, εισαγωγικά στη Μέση Ανατολή, εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα προς το παρόν, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανό τρόπο για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 87 δολάρια το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκαν νωρίτερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το Πασόκ μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, απάντησε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και τέλος, βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση από την Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης, άρση κυρώσεων και τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, ενδιαφέρον τον πλανήτη η εξέλιξη εκεί και το τέλος του πολέμου. Να ξεκινήσουμε όμως προς το παρόν το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται στον απόϊχο της τηλεοπτικής συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
5: Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
4: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, λοιπόν, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
5: Πάρετε εκλογές, την αποφασή σας. Νικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
4: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
5: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο...
4: από τους πρώην πρωθυπουργούς επιπλέον ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
4: Και βέβαια ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το σχόλιο του Πρωθυπουργού για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
4: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τώρα, Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας κωδικοποιήσει τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του. Κρατάω εγώ βασικά, Νότι.
6: Και σήμερα το podcast που έστειλε. Έτσι. Στο Άγγλιο συνάδελφο που είχε την ευκαιρία να κάνει μια Έτσι. Συνολική θεώρηση της θητείας του. Είναι, θα έλεγα, και οι δύο συνεντεύξεις, ιδιαίτερα η χθεσινή που απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό και το σημερινό podcast που απευθύνεται στο εξωτερικό, είναι σηματοδότηση αυτού που είπε την Τετάρτη μόλις και τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε τον κύριο Κυρανάκη γραμματέα, ότι ας μην κρυβόμαστε, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27, αλλά είμαστε πια στην τελική ευθεία.
4: Μάλιστα, είδα και ένα βίντεο που χαλαρός προσερχόμενος προσθέτει για τη συνέντευξη. Το ρωτήσανε εκεί, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αν θα πάμε στις κάλπες με μαγιό. Και είπε ότι εντελώς χαλάρος, ότι όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Επομένως, ένα φουτεράκι είναι ότι πρέπει, λέει, εκείνη την εποχή.
6: Ακριβώς. Έπρεπε γενικώς χαλαρός. Και κοινότητα στο βίντεο έκανε αναφορά στο Μουντιάλ, το οποίο ο πρώτος του αγώνα τον είδαμε χθες. Τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Ιβάγιο Νικολάκο στα Αντένα, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα. Να επαναλάβει για πολλωστή φορά ότι την άνοιξη 27, το λέγαμε το πρωί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στο πρωί τη εκπομπή, ότι είναι τόσες πολλές φορές που το έχει επαναλάβει, που πλέον φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει η έκκληση.
4: Να γίνει κάτι άλλο, ναι.
6: Το 26. Εντάξει, αν όλα πάνε καλά, υπάρχει και απρόβλεπτα, αλλά φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει.
4: Υπό κανονικές συνθήκες. Ναι.
6: Αυτό το κρατάμε. Κρατάμε τις γέφυρες που έριξε προς τον Καραμαλή, σημειώνοντας ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντοτε. Τιμώ έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της παράταξης του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακόμα και το διαφωνούμε, θέλω να έχω μια λειτουργική, είπε χαρακτηριστικά, σχέση.
4: Έχω απέναντί μου, λέει, εκεί που κάθεται, εκεί που μιλάω, στην Κεντρική Επιτροπή, έχω απέναντί μου τα κάδρα των ιδρυτών της Νέας Δημοκρατίας και είναι πρώτο, βρίσκεται το κάδρο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
6: Ναι, η διαφορά που είπα εγώ, Γρηγόρη, έχει να κάνει στον Κώστα Καραμαλή.
4: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
6: Ιδρύτη της παράταξης. Για τον Αντώνη Σαμάρα,
4: έχει
6: ενδιαφέρον το γεγονός ότι είπε ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ήταν υπουργός του άλλωστε. Ο Αντώνης Σαμάρας έκανε για πρώτη φορά, έδωσε θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πήρε σε ταραγμένες περιόδους τη χώρα και κατάφερε να την οδηγήσει με ασφάλεια, κάπως έτσι το λέω επιτικά μου λόγια, γκροσομότο, αλλά χαρακτήρισε άδικη την κριτική που του ασκείται σε σχέση με τα ελληνικά, σημειώνοντας ότι η μεν γαλάζια πατρίδα ως

0: ιδέα. Και το Κάζους Μπέλι ως νόμος υπάρχει από το αρχές του 2000, είναι ο πρώτος ο οποίος το έθεσε. Έκανε αγώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν μπήκε στο SAFE, το πρόγραμμα εξοπλισμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία, και χαρακτήρισε άδικη αυτή την.
1: Κρατάμε επίσης αυτό που για τον Αντώνη.
0: Να προσθέσω ότι για τον Αντώνη Σαμαρά ειδικότερα αναφέρεται λέγοντας ότι του έδωσε δεύτερη ευκαιρία η παράταξη, τον αγκάλιασε και τον έκανε πρωθυπουργό. Θεωρώ αδιανόητο να την πληγώσει, να κάνει επιλογές που δεν έχει βάρος.
1: Και ότι θα είναι κακό για την ιστεροφημία του, ας το πούμε έτσι.
0: Κακό για την ιστεροφημία του έχει τη σημασία του και αυτό. Αν σκεφτεί κανείς ότι.
1: Σαν να δείχνει με μια αλλαγή στάσης από τον Πρωθυπουργό και τον Μαξίμου απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Θα μπορούσε να κληθεί έτσι, αλλά στην συζήτηση όταν ερωτάται εκ νέου λέει ότι αν επιμένει στην κριτική που ασκεί στην επιστοτική πολιτική σε αυτά που λέει, τότε το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Παραδέχεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει γέφυρα. Έχει το ενδιαφέρον του για το κτηματολόγιο, μάλλον για τις πολεοδομίες, ότι θύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που καιρό πριν σκάσει το σκάνδαλο η υπόθεση αυτή πέρασε από τους δήμους της πολεοδομίας στο κτηματολόγιο. Δεν συμβάζομαι, είπε, με το αυτή είναι η Ελλάδα, παραπομπή σε αυτό που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης το 2004 τον Αυγή του Σαμίνα. Και η αιχμή προς την κυρία Κοβέση, σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά ο καλός εισαγγελέας κρίνεται από το αν οι υποθέσεις που παραπέμπονται είναι δεμένες, και φαίνεται ότι να μην είναι δεμένες, προσθέτω.
1: Και επειδή είπες.
0: Και την πραγματονομοσύνη της κυρίας Τυχεροπούλου.
1: Αφού λέμε για αιχμές τώρα, το αιχμηρό και αν δεν ήταν το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπερα, έτσι.
0: Καλά, αυτό είπες αρχικά, γι' αυτό δεν κρατάει. Και η αλήθεια είναι, εάν όπου αυτοκίνητο είναι εκλογική ήττα, τότε θα μπορούσε να το διορθώσει κανένας χειρότερα για τον Αλέξη Τσίπρα. 5 είναι ήττες σε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές που μέτρησα, άσε τις περιφερειακές στην πάση περιπτώσει. 5 είναι πέντε αυτοκίνητα έχει αλλάξει, που έχουν πάρει 5 φορές το δίπλωμα κατά την ανάλυση του Πρωθυπουργού, και τώρα βρίσκει νέο αυτοκίνητο, νέο κόμμα δηλαδή, για να οδηγήσει. Όντως, αυτό νομίζω έχει γίνει viral.
1: Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, εχμές κατά της κυβέρνησης για τα βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, άσκησε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μενίου στη Τραπετσόνα. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε την πρόταση του κόμματος για δωρεά μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους. Πάμε στη Λίνα Πεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
2: Προβλήματα της νέας γενιάς, βάζει στο επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε χθες βράδυ στην Τραπετσόνα με νέους και δεσμεύτηκε για καθολική δωρεάν μετακίνηση των νέων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σημείωσε πως στο ΠΑΣΟΚ έχουν κοστολογήσει το μέτρο, είναι 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ, πολύ χαμηλού κόστους, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και τεράστιου ωφέλους για τη νέα γενιά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως προτεραιότητα για το κόμμα την βελτίωση της ζωής των νέων στα αστικά κέντρα, ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά και για το στεγαστικό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας και για το στεγαστικό. Πυρήνα της πολιτικής που έχουν σχεδιάσει είναι η δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών για μείωση των ενοικίων.
1: Λίνα Μπεθάνη, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
1: Λοιπόν, Λίνα Πεθάνη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Έχουμε αντίδραση από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κερανάκη, με πειρά κατά του Πρόεδρου Πασόκ για αυτή την πρόταση για τους νέους και τις μετακινήσεις δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Να ακούσουμε λίγο τον Μίλτο Σακελάρη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Μία δήλωση του κ. Κερανάκης πριν από λίγο τονίζει πως τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, λέει ο κ. Κερανάκης. Απλά η μετακίνηση του κόστου σε κάποιους άλλους. Εξάλλου, τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτήν την χώρα. Όπως ενημέρωσε ο κύριος Κυρανάκης, η Αθήνα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη. Ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο, όσο ο κύριος Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν εισιτήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως επισημαίνει ο κύριος Κυρανάκης, στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι άνω των 25 ετών. Πενταπλασιάσαμε, συνεχίζει τη δήλωση του κύριος Κυρανάκης, στους ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής. Το μετρό έγινε 24ωρο τα Σάββατα, μια πρωτοβουλία που, όπως λέει, αγκαλιάστηκε από το σύνολο της νέας γενιάς. Συμπερασματικά, κλείνει τη δήλωση του κύριο Κυρανάκη. Ωραία η πρόταση του δωρεάν του κύριου Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό, διερωτήθηκε και έκλεισε με αυτό το ερώτημα τη δήλωσή του.
1: Λίνα Μπεθάνε, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Γιατί έχουμε απάντηση στην απάντηση από τη Χαριλάου του Ρικούπη τώρα.
2: Ναι, την απάντηση στο ερώτημα την έδωσε ήδη από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λένε στη Χαριλάου του Ρικούπη. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για κόστος γύρω στα 35 εκατομμύρια. Οι προτεραιότητες, τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ, κάθε κόμματος κρίνονται. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλο διαφθοράς στις πολυοδομίες που έχει φέρει επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας. Είναι το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τι λένε από το ΠΑΣΟΚ, Λίνα?
2: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, κληθεί να σχολιάσει την αναφορά του Πρωθυπουργού περί αυτοδυναμίας. Σημείωσε πως καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο αυτή η δυνατότητα. Εχμηρή κριτική άσκησε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για επιτυχίες, αλλά ξέχασε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο.
1: Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με μια αιχμηρή δήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το όσο είπε για το δίπλωμα στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
5: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι όταν χάνει εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια. Και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
1: Πάμε στον πολιτικό μας διάκτορ Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την περίφημη δήλωση για το δίπλωμα, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ζήτημα που προέκυψε με τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων στα μέσα μεταφοράς, στην πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη?
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Έχεις δίκιο. Νομίζω σήμερα ότι στην ομιλία του, συνέντευξη στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ουσιαστικά τα προεκλογικά διλήμματα. Το είπε και ευθέως. Δεν είναι σταθερότητα ή χάος. Είναι αυτό το οποίο είναι η ανέχεια. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Άρα για ποια σταθερότητα μιλάμε? Αναφέρθηκε επίσης και στην δική του παρέμβαση. Δηλαδή ρωτήθηκε γιατί εσείς ξανά, γιατί θέλετε να παρέμβετε ξανά στην πολιτική ζωή, γιατί επιστρέφετε. Η απάντηση ήταν, νομίζω, καθυλωτική. Αν δεν υπήρχε κενό, εάν η αντιπολίτευση του προοδευτικού χώρου είχε δημοσκοπικά κυριαρχήσει, τότε ειλικρινώς σας λέω, είπε χαρακτηριστικά, δεν επρόκειτο να επιστρέψω, δεν επρόκειτο να κατέβω. Ναι, υπάρχει κενό. Και αυτό το κενό είναι που εμείς θέλουμε να το κάνουμε big bang, όπως είπε, και να διαμορφώσουμε άλλες συνθήκες. Αναφέρθηκε και στις υποψηφιότητες. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένας first class, δεν υπάρχει καμία εγγυημένη θέση στις υποψηφιότητες. Mm-hmm. Περισσότερο θα προωθηθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό τους χώρο και θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την ιστορία. Και ναι, για αυτούς τους λόγους επιστρέφω. Επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Πρωθυπουργό, τον ακούσαμε πριν από λίγο. Ήταν ουσιαστικά η απάντησή του Γρηγόρη στην χθεσινή δήλωση, συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν η αίσθηση που έβγαζε ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να έθετε τον εαυτό του πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για την παιδεία, για την ενέργεια, για τη δικαιοσύνη, για τους γιατρούς και για τους καθηγητές δασκάλους. Το είπε πολύ συγκεκριμένα ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις κατηγορίες, γιατί το ένα είναι παιδεία και το άλλο είναι υγεία, όλα στο δημόσιο παράγοντα. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για τα σφάλματα, σφάλματα και κυρίως για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει. Είπε μάλιστα υπό αυτές τις προϋποθέσεις, με όλα τα σκάνδαλα, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ο Πρωθυπουργός. Ξανά απαντώντας την σχετική απόκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Και βέβαια τη Δευτέρα έχει την ομιλία στη Νίκη, έτσι, εδώ στην Αττική. Η πρώτη ομιλία μετά το Θυσίο.
6: Η ερώτηση που μου έκανες, που αναφέρθηκε στην πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για δωρεάν εισιτήρια στους νέους μέχρι 25 ετών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο μετρό, στα μέσα συγκοινωνίας. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία το να προσφέρει ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Θα καταθέσουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, αυστηρά κοστολογημένες, και εκεί θα κριθούμε. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπα ας προσέξει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μπορεί να μην είναι πολύ εύκολες αυτές οι εκλογές όπως τις θεωρεί. Το ότι να υποτιμάς τον αντίπαλό σου μπορεί να σου βγει σε κίνδυνο. Ωραία. Και ομολόγησε με μία δόση αυτοκριτικής ότι σας το λέω γιατί εγώ το έχω κάνει και είμαι παθών.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τώρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Μπαλατσούκας, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Ρωτήθηκε ποιος είναι ο στόχος του κόμματος. Για να τον ακούσουμε.
7: Σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων, είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. Είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί, ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι που έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουμε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, ακούσαμε αντιδράσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τώρα αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα. Ακούμε τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παντελάκη.
8: Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουμε άκρως επικριτικό τρόπο τις αναφορές του Πρωθυπουργού. ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του. Κριτική και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Ενώ η Νίκη αναφέρει, κύριε Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης δεν πείθετε κανέναν. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
1: Λοιπόν, μένουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Όλα τα σενάρια και οι πληροφορίες επιμένουν ότι είναι όλα έτοιμα για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός πότε θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Να ακούσαμε νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός έκανε την δήλωση που κάνει στη στιγμή του συνέντευξη αναφορικά με αυτό το ενδεχόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως ελπίζει ότι θα πριτανεύσει λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό για τη δική του στεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, με φόντο την κριτική από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς για τεχνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
9: Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχεις γίνει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη, προφανώς έχει μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψεις. από εκεί πρέπει να σου πω. Okay, ο Μάρας είναι πολύ πιο εμπεριζομένος στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμαλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ μια σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμαλή είναι συνηθισμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ξεχνάει κανένας αυτό.
1: Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία αν να κερδίσει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, μπορεί να είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι μία η κάλπη, μία Κυριακή των εκλογών, αλλά σε περίπτωση μία αυτοδυναμίας, τι θα συμβεί τότε, από τη στιγμή που δεν φαίνεται κάποιο κόμμα διατεθειμένο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
9: Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόμμα λέγοντα ψέματα. Δεν μου αρέσει να ψέματα στον κόμμα, αρέσει ο κόμμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και α πάρει και ο Βασιλέλη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία κανενός με κανέναν.
10: Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια μεν επιστημονικής φαντασίας λένε κάποιοι, αλλά πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσεις εσείς πώς τα ακούτε για ανάγκη συνεργασίας, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
9: Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια. Και όταν τα λέγαμε, τα θεωρούσα κομικά κυρία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
10: Μάλιστα.
9: Μου τσεπάει να διαφεσβεί το αρχηγό Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδες. Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσεις του ελληνισμού.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων, καθώς να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι ΗΠΑ και η Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκυριακό.
12: The war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents that with the Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe.
1: Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να έχουμε τα έγγραφα τα σχετικά στην Ευρώπη. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πιθανώς τόπος, Έλενα, για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης είναι η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν διαμηνεί ότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία ακόμη.
13: Ακριβώς, Γρηγόρη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νωρίτερα είχε κάνει και άλλη μια δήλωση. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι, όπως ακούσαμε, ότι είναι πιθανό να υπογραφεί συμφωνία στην Ευρώπη, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιθανός τόπος υπογραφής είναι η Γενέβη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, και σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο J.D. Vance είναι αυτός που θα υπογράψει τη συμφωνία από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αντιπρόεδρος δηλαδή. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης είπε για τα στενά του Ορμούζ ότι θα ανοίξουν αμέσως, και επίσης αναφέρθηκε απαντώντας ερώτηση και στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Η απάντησή του ήταν ότι είναι πολύ βαθιά ασαμένο και δεν μπορούν να το φτάσουν οι Ιρανοί, και γι' αυτό υπάρχουν πάντως πληροφορίες από το Άξιος ότι μία λύση που εξετάζεται είναι να γίνει η μερική αραίωσή του παρουσία ειδικών. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, αυτό το μνημόνιο κατανόησης των 14 σημείων ή συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, όπως αναφέρεται, και την έχουμε ακούσει και και σε προηγούμενες αναφορές για την πιθανότητα συμφωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη, θα πρόκειται για μία κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, όπου θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός και θα συζητηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτά που αναφέρουν βεβαίως τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συγκεκριμένα το πρακτορείο ΜΕΡ, είναι κάπως διαφορετικά. Αναφέρουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα σε 30 ημέρες και το Ιράν θα έχει τον πρώτο λόγο, ότι θα αποχωρήσουν από την περιοχή των στενών οι αμερικανικές τις δυνάμεις, ότι θα έρθουν κυρώσεις κατά του Ιράν, και αναφέρονται επίσης και στο ξεπάγωμα κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ιράν. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι αυτή η συμφωνία, αν θα υπογραφεί, γιατί όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Γρηγόρη, είναι πολλές φορές που το έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχουν κάποια σημάδια. Καταρχάς, υπάρχει ένα παρασκήνιο που αναφέρεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, γνωρίζουμε ότι έκανε αυτές τις ανακοινώσεις μόλις 3 ώρες πριν από το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, για το οποίο είχε δώσει εντολή. Δείξε, λοιπόν, σύμφωνα με τις
1: πληροφορίες. Κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ με την πεποίθηση ότι ετοιμάζεται από στιγμή σε στιγμή το χτύπημα των Αμερικανικών δυνάμεων, και ξυπνήσαμε σήμερα με την εξέλιξη αυτή ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Ότι υπάρχει συμφωνία, μάλλον.
13: Ακριβώς. Λίγο νωρίτερα πριν κοιμηθούμε, χθες το βράδυ, Γρηγόρη. Πάντως, ναι, χθες το βράδυ έγιναν όλα αυτά. 3 ώρες λοιπόν πριν γίνουν αυτές οι επιθέσεις, όπως είχε προγραμματιστεί, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε αυτές τις ανακοινώσεις. Υπήρξε λοιπόν το εξής παρασκήνιο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι υπήρξαν τηλεφωνήματα από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Πακιστάν, και αυτοί έπεισαν τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι υπάρχει πραγματική πρόοδος. Όσον αφορά όμως την πλευρά του Ιράν, τουλάχιστον η επίσημη ρητορική είναι από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τελική συμφωνία. Πρόκειται για εικασίες. Μάλιστα, και ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για δυσπιστία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά, και σίγουρα αυτό που θα παίξει ρόλο είναι και ο παράγοντας Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τη λήξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Μάλιστα. Σύμφωνα με το Άξιος, αυτό περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η αναφορά του είναι ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία, και επίσης πάντως είπε ότι εκτιμά τη δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου να υπάρξει συμφωνία για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, για τους πρόξεις, τους αντιπροσώπους του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τη Χαμάς και την Χεζμπολάχ, και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, να σου πω κλείνοντας, ότι το Ιράν αρνείται ότι το βαλιστικό του πρόγραμμα είναι μέσα στη συμφωνία, και σε κάθε περίπτωση να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης, μνημόνιο ειρήνης, ας το ονομάσουμε, και όχι για μια
1: συμφωνία. Αυτό έτσι θα φανεί τις επόμενες ώρες τι ακριβώς περιλαμβάνει και αν περιλαμβάνει και αν πέσουν υπογραφές.
13: Γρηγόρη, μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή είναι.
1: Αν πέσουν υπογραφές στο μνημόνιο αυτό, Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για αυτό το θρίλερ λοιπόν που είναι σε εξέλιξη, ρωτήθηκε νωρίτερα εδώ στο Ερτνιούς Ρέντιο 105,8 από τον Δημήτρη Τάκη ο Δημήτρης Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
14: Συμφωνία δεν υπάρχει.
10: Ναι.
14: Συμφωνία. Όταν λέμε συμφωνία ειρήνης.
10: Γι' αυτό είπα προετοιμασία.
14: Ναι, και δεν μπορεί να υπάρξει. Η απόσταση είναι τεράστια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να παραδεχθεί ότι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει, έτσι που ήρθαν εδώ τα πράγματα, είναι κάτι χειρότερο από αυτό που είχε πετύχει ο Ομπάμα χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι. Και χειρία είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς ο Τραμπ δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να μπλέξει άλλο. Παρόλο που κάποια γεράκια γύρω του, ιδίως στα άκρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που το ζητούν, θέλει να απεμπλακεί κατά τον ετών γρηγορότερα. Αλλά το πάνω χέρι πια το έχει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί το Ιράν και τα προβλήματα που έχει στην οικονομία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να δεχτεί την ταπείνωση, και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο, και εκεί είναι ο κίνδυνος, αυτό το πράγμα να μονιμοποιηθεί, αυτό το ακανόνιστο που ξυπνάμε έτσι και κοιμόμαστε γιουβέτσι, να αποκτήσει χαρακτηριστικά μόνιμα.
1: Λοιπόν, μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουμε ακόμα συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ήδη κινείται πτωτικά το πετρέλαιο μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης στην ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πεις, Πινελόπη, τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και πώς επηρεάζεται η χώρια αγορά καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, οι διεθνείς αγορές έχουν επηρεαστεί από τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα ακυρώσει, ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να κινείται πτωτικά, τόσο το Brent που είναι αυτή την ώρα γύρω στα 87 δολάρια το βαρέλι, όσο και το αργό, το οποίο είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Η τόση είναι τη τάξη του 3% και για τις δύο περιπτώσεις. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διάρκεια της ημέρας. Να πούμε ότι νωρίτερα το πρωί η τόση ήταν ακόμα χαμηλότερα. Αντιστοίχως, Γρηγόρη, αλλά όχι λόγω των σημερινών εξελίξεων, αλλά λόγω των εξελίξεων του προηγούμενου διαστήματος, πτωτικά κινούνται και οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές η τιμή της αμόλυβης των 95 οκτανίων ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στα 1,74. Να πούμε ενδεικτικά ότι στις 5 Ιουνίου η τιμή της αμόλυβης ήταν στα 2,023, δηλαδή λίγο υψηλότερα σε σχέση με σήμερα, ενώ το diesel κίνηση είναι στα 1,74. Να πω ακόμη ότι στα αστικά κέντρα στις πόλεις τα βενζινάδικα πολλούν και κάτω από τα 2 ευρώ τη βενζίνη, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι οι τιμές θα διατηρηθούν ακόμα και αν πέσει κι άλλο η τιμή του πετρελαίου τώρα, οι τιμές θα διατηρηθούν και ένα αρκετό χρονικό διάστημα στα σημερινά επίπεδα και δεν θα προσεγγίσουν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν θέσαμε και εμείς εδώ από το Ρινιού Ζερέτη 105,8 στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Καυσίμωνα του Νομού Αττικής. Τα έθεσαν τα ερωτήματα συγκεκριμένα ο Βασίλης Αδανόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι τιμές στα πρατήρια στην εγχώρια αγορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς θα κυμανθούν οι τιμές το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας και πότε θα επιστρέψουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Για να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
16: Τιμές μεγάλες αστικές πόλεις. Η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ.
10: Ναι.
16: Είναι κοντά στο 1,95-1,96.
17: Ναι.
16: Στην ισιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις ενδεχομένως να το δούμε και 2,14, 2,15, 2,19.
10: Τώρα το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2,2 κάτι, ε?
16: Κοιτάξτε, οι τιμές θα είναι περίπου όπως σας είπα, στις μεγάλες αθηκές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή.
10: Ναι.
16: Πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
17: Για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
16: Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
1: Να αφήσουμε μετά τις οικονομίες και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, με την είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, καθώς το δικαστικό Μέγαρο Αιγείο οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση με το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους σε όλη τη χώρα. Πάμε στο Αίγιο και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί ο κατηγορούμενος αρνείται μέχρι στιγμής τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας, Νίκο, ότι η μητέρα και ο γιος αλληλοσκοτώθηκαν.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο 65χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Ήταν μια εξέλιξη την οποία την αναμέναμε από την πλευρά των κατηγορών υπεράσπισης, οι οποίοι ήθελαν να προετοιμάσουν καλύτερα την απολογία του κατηγορούμενου. Και έτσι λοιπόν θα οδηγηθεί αύριο εκ νέου στις 10 η ώρα το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο για να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα του θέσει. Ο ίδιος, όπως είπες και εσύ, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι αυτός, ότι δεν είναι αυτός ο οποίος έχει διαπράξει το έγκλημα, το διπλό αυτό φωνικό, και μάλιστα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι ίσως να τσακώθηκαν μάνα και γιος και να αλληλοσκοτώθηκαν. Στην ουσία κάτι το οποίο βέβαια δεν πείθει εύκολα τους αστυνόμους, τις αστυνομικές αρχές, μιας και ο ίδιος ήδη έχει δώσει αρκετές αντιφατικές καταθέσεις, αρκετά διαφορετικά στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα στους αστυνομικούς. Χτες να πούμε ότι είχαμε ένα κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών, αλλά κέντρες ασφάλειας εδώ τη της τοπικής αστυνομίας που πήγαν εκ νέου στο σπίτι στο λόγο που διαπράχθηκε το διπλό φωνικό, αναζητώντας κάποια νέα στοιχεία. Οι αστυνομικοί ψάχναν και για το κινητό της 54χρονης, το οποίο το βρήκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, το κινητό αυτό βρέθηκε, αλλά λείπουν κάποια στοιχεία τα οποία σύμφωνα με τον 65χρονο είχαν διαγραφεί από την ίδια την Θανούσα λίγες ημέρες πριν συμβεί το φωνικό.
1: Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με το άλλο που μας έλεγε στις προηγούμενες ημέρες, Νίκο, αναφορικά με το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της άτυχης γυναίκας.
18: Είμαστε εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του γενετικού υλικού το οποίο έχει βρεθεί στα θύματα. Περιμένουμε όμως να γίνει ταυτοποίηση για να δούμε αν αυτά προέρχονται από τον 65χρονο ή όχι.
1: Περιμένουμε λοιπόν, όλα είναι ανοιχτά και σε εξέλιξη. Νίκο Γεπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η εκπρόσωπος τύπου τώρα της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Ραμόπουλο για τη Μέρα Γεωργίου πώς και πού κινούνται οι έρευνες των αρχών από τη στιγμή που δεν έχουν στα χέρια τους την ομολογία του δράστη.
19: Όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από.
1: Ραμόπουλο για τη Μέρα Γεωργίου, πώς και πού κινούνται οι έρευνες των αρχών από τη στιγμή που δεν έχουν στα χέρια τους την ομολογία του δράστη.
19: Όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από την πρώτη εικόνα

0: αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα η εικασία που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ο νεαρός κοιμόταν τη στιγμή που δέχτηκε την επίθεση, γι' αυτό και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν βλέπουμε άμυνα στο σώμα του νεαρού. Αν μιλάμε τελικά για τον δράστη της δολοφονίας, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς.
1: Δεν έχει ομολογήσει.
0: Που δεν έχω βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται, γιατί όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση ενός αντικειμένου, έχει εκτεθεί σε θερμοκρασία, έχει εκτεθεί στο αίμα με το οποίο βρισκόταν πάνω στο μαχαίρι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η εξερεύνησή τους, όμως υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο τροδικαστής. Την ημέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
2: Περιμένουμε λοιπόν περισσότερα στοιχεία για να πέσει κι άλλο φως πάνω στην υπόθεση. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση: κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξάρθρωση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης σε οργανωμένου εγκλήματος με 14 συλλήψεις και παράνομο όφελος που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα στο Αρνιούς ο Κώστας Στάμου.
3: Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο άμεσος συνεργός του 51χρονου φαρμακοποιού, καθώς ήταν αυτός που είχε αναλάβει να κάνει τη διάθεση των παράνομων σκευασμάτων σε ένα δίκτυο σε περισσότερες από 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, με μια εταιρεία χωρίς άδεια, η οποία λειτουργούσε και στην Ελλάδα αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Να σου πω καταρχάς ότι ο 51χρονος φαρμακοποιός χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα το φαρμακείο, το οποίο διατηρεί σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου και συγκεκριμένα στην οδό Παπανικολίου, ωστόσο στην πίσω πλευρά και συγκεκριμένα στο υπόγειο, πίσω από αυτή την πόρτα, είχε δημιουργήσει μια μικρή μονάδα παρασκευής παράνομων σκευασμάτων από φάρμακα και χάπια για το αδυνάτισμα και τη θετική της λειτουργία, μέχρι και πεπτίδια για την τριχόπτωση και φυσικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία στη συνέχεια διέθετε βάζοντάς τα σε αυτές εδώ τις κούτες και σε συγκεκριμένες συσκευασίες. Από εδώ λοιπόν έφευγαν τα παράνομα σκευάσματα, πήγαιναν σε δεύτερη φάση στην εταιρεία, σε μια δεύτερη εταιρεία εδώ στο Χαλάνδριο, η οποία όπως είπαμε δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, και από εκεί γινόταν η διανομή είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρες του εξωτερικού. Από 90 χώρες του εξωτερικού. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο ίδιος ήταν γνώστης όλων αυτών των ουσιών. Ο φαρμακοποιός είχε δημιουργήσει μια ομάδα περίπου από 10 άτομα, ανάμεσά τους και βιολόγος, οι οποίοι στην ουσία έκαναν πλαστά αντίγραφα, έκαναν αντίγραφα επωνύμων προϊόντων. Μιλάμε ότι ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από τον Ιανουάριο του 2024 πρέπει να έχει κάνει περισσότερες από 15.000 αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο, και φυσικά τα κέρδη τους υπολογίζονται στα περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι αστυνομικοί κατέσχισαν και τέτοιες κούτες και συσκευασίες και φυσικά 40.000 παράνομα σκευάσματα από αυτό εδώ το χώρο, δηλαδή το εργαστήριο παρασκευής των παράνομων σκευασμάτων, και από το σπίτι του 51χρονου και φυσικά από τη δεύτερη εταιρεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι οι 14 συλληφθέντες, ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 51χρονος, ο οποίος όπως είπαμε ήταν ο φερόμενος ως εγκέφαλος.
2: Και οι 14 λοιπόν οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο που απολογούνται. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, για το οποίο ρωτήθηκε και η κυρία Δημογλίδη, που μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς. Για να την ακούσουμε.
4: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Αλλάζει και το σκηνικό του καιρού. Από σήμερα έχει ήδη αλλάξει αρκετές περιοχές με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που επηρεάζουν κυρίως τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, πού περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς θα διαρκέσουν? Καλό μεσημέρι.
0: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, διανύουμε επικίνδυνες ώρες καιρικά και θα έλεγα ότι από τώρα και για 4-5 ώρες ακόμη πάμε για κορύφωση του φαινομένου σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Ήδη έχουν πέσει στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 13.000 κεραυνοί και με χαλαζοπτώσεις και με τοπικά μπουρίνια. Έχουμε πυρήνα καταιγίδων και εδώ στη Βόρεια Αττική. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό και σε εμάς να γενικευτούν τα φαινόμενα. Οι πιο επίφοβες περιοχές για πιο έντονα φαινόμενα είναι σήμερα η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας το βράδυ θα έχουμε ύφεση των φαινομένων. Όμως μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο, μέχρι και το Σάββατο το πρωί, στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας θα βρεθεί μια άλλη περιοχή, το Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια. Εκεί τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και αύριο, θα έλεγα περίπου νωρίς το μεσημέρι.

0: Παράλληλα, θα εδραιωθεί και ισχυρός βοριάς στη χώρα μας που θα φτάνει τα 7 βοφόρ αύριο στο Αιγαίο. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Όλο αυτό θα είναι σύντομο, αλλά όπως είπα τοπικά βίαιο και χρειάζεται προσοχή. Την Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι όπως το θέλουμε, με άνοδο της θερμοκρασίας, σταματούν οι βροχές και θα χαρούμε τότε τα μπάνια μας με ασφάλεια και όχι αύριο Σάββατο. Γρήγορα.
1: Και να δεις που θα μας λείψουν οι βροχές τότε. Θα αρχίσουν να μας λείπουν το επόμενο διάστημα. Νικολέτα Ζεκουπούλ, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σημαντικά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, είχαμε στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε καλλιέργειες που προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την Κοζάνη, με την ποσότητα νερού να φτάνει τα 85 χιλιοστά μέσα σε λίγη ώρα. Πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας μεταφέρει την εικόνα, Δέσποινα, την περιοχή και πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου, κυρίες και κύριοι. Επανήλθε η καταιγίδα, θα πρέπει να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή εδώ και μία ώρα βρέχει συνεχώς. Βέβαια, το χθεσινό φαινόμενο ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο, καθώς σε πολύ λίγη ώρα και η ποσότητα νερού που καταγράφηκε, αλλά και η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή, κυρίως στο Δήμο Κοζάνης, περιοχή Λισπόντου και Υψηλάντη, Δημητρίου Υψηλάντη, εδώ στην κοιλάδα Σαργιόλ. Οι κάτοικοι αλλά και οι αγρότες μιλούν για ένα φαινόμενο που δεν είδα τα τελευταία χρόνια. Όντως το ύψος του νερού ξεπέρασε σε πολλές των περιπτώσεων σε περιοχές και τα 81 χιλιοστά και τα 85 χιλιοστά. Να πω βέβαια ότι πλημμυρικά φαινόμενα είχαμε και σε αρκετές κοινότητες, σε επαρχιακούς δρόμους, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου κατέβασε το βουνό, κατέβηκαν και φερτά υλικά και μεγάλοι όγκοι ακόμα και από πέτρες. Δυσχέρινε βεβαίως την κυκλοφορία των οχημάτων, όπου βγήκε και κάποια στιγμή απογορευτικό για ή με μεγάλη προσοχή να διέρχονται τη συγκεκριμένη οδού. Είχαμε βέβαια και διακοπή ρεύματος σε αρκετές τοπικές κοινότητες. Ευτυχώς διήρκησε μόνο 2 ώρες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τα χτεσινά, γιατί σήμερα η κατάσταση είναι τραγική, με το φως της ημέρας 1000 στρέμματα τουλάχιστον κρεμμύδια, πατάτες και προκυπευτικά έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.
1: Κρίμα, πραγματικά, για τους ανθρώπους. Δέσποινα Μαραντίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και έφτασε λοιπόν η ώρα που όλοι περιμέναμε, με την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής με 2-0. Άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ που μεταδίδει η ΕΡΤ σε μια πρεμιέρα όπου οι διοργανωτές είχαν τον έλεγχο και πήραν την νίκη στο δεύτερο ημίχρονο για το πρώτο τους τρίποντο. Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με την Νότια Κορέα να επικρατεί 2-1 της Τσεχίας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα, όπως θα κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα περίπου εδώ στο δελτίο μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τάσο, να δούμε τι γίνεται σήμερα, πώς συνεχίζεται η δράση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μάτς που περιμένουν πάρα πολύ οι Καναδοί και το ζουν αν μη τι άλλο. Καναδάς Βοσνία λοιπόν στο Τορόντο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο μάτς που θα δούμε σήμερα. Και μετά ακολουθούνται τα παιχνίδια τα οποία είναι στις 4 η ώρα τα χαράματα. Ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν όλοι τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανιστεί, το ΗΠΑ Παραγουάη, στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά τελικά όπως γνωστοποιήθηκε δεν θα παρασύσει την πρεμιέρα της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος της χώρας. Δεν έχουν εξηγήσει το γιατί, σύμφωνα με το πολιτικό, δεν θα παραβρεθεί τελικά σε αυτή την πρεμιέρα. Ίσως και η παρουσία της Παραγουάης γράφει κάποια μήπως αποδοκιμαστεί από οπαδούς της Παραγουάη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βρισκόταν σε μια δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα τα παρακολουθούμε καθημερινά, πολύ σωστά είπες, και μέσα από τη συχνότητα του News θα ενημερώνουμε. Ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια ουσιαστικά λοιπόν, σήμερα στις 10 και για τους ξενύχτιδες, 4 η ώρα τα χαράματα, είναι μελές πολιτείας Παραγουάη.
1: Γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό. Σήμερα το πρωί, 6 ώρα, βλέπαμε στην ΕΡΤ η πρωινή, όσοι σηκώνονται εκείνη την ώρα, Νότια Κορέα, έτσι μεγάλη νίκη επί της Τσεχίας. Τώρα, η διοργάνωση ξεκίνησε χθες με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξη στο κατάμεστο γήπεδο. Για να πάρουμε μια γεύση, Τάσο.
4: Bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial de Fútbol. FIFA 2026.
1: Πολύ έντονο το Τάσο Επιτρόπου το Μεξικάνικο στοιχείο, εντυπωσιακά δρόμενα και κορυφαία βεβαίως ονόματα της διεθνούς κινήσης που έδωσαν τον τόνο στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.
3: Αυτή όμως που έκλειψε την παράσταση είναι για ακόμα μια φορά η ερμηνεύτρια, η τραγουδίστρια, η showwoman Σακίρα, η οποία αποτελεί στοιχείο πλέον των παγκοσμίων κυπέλων, έτσι, καθώς η παρουσία της και το, από το 10 και μετά στα παγκόσμια πρωταθλήματα είναι παγκόσμια κύπελα, συγγνώμη, είναι δεδομένη και είναι και μια ατραξιόν. Υπάρχει εδώ μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί μέσα στο social media και αμφισβητούν οι φανατικοί οπαδοί της αν ήταν αυτή ή κάποια σωσίας, γιατί εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου και υπάρχει έτσι ένα, εντάξει τώρα να το πούμε μέσα στο social media, επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθούμε, ότι μπορεί να ήταν κάποια άλλη, καθώς δεν τραγούδησε ακριβώς το τραγούδι το 2-2, όπως το λένε τέλος πάντων, στο τραγούδι που ήταν στην πρεμιέρα, δεν τραγούδησε όπως ακριβώς με τον τόνο.
1: Ντάι, ντάι, με ενημερώνει εδώ τι λέγεται το τραγούδι. Θα το μάθουμε κι αυτό.
3: Ναι, ναι. Και λένε διάφορα, ενώ οι κινήσεις δεν ήταν αυτές οι εντυπωσιακές, σύμφωνα πάντα με τους φαν που εμφανίστηκαν στο social media. Εννοείται ότι τώρα η Σακίρα ήταν και δεν μπορεί να ήταν.
1: Και καμία δεν εντάξει, ό,τι ό,τι θέλεις διαβάζεις και βρίσκεις στα social media, εντάξει, είναι,
3: είναι... Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο Μεξικό πάντως, γιατί για να φτάσει κάποιος στο γήπεδο, για να έρθει κάποιος στο γήπεδο στο θρηλυκό...
1: Δεν είναι όλα ρόδινα και όλα φιέστες εκεί, υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία βέβαια.
3: Υπάρχει και πολλά γκρίνια, όχι μόνο στο Μεξικό, αλλά και σε άλλες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Συνολικά είναι 16 οι πόλεις σε όλο το, και στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν αγώνες, τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο γαλλικό στάδιο Αζτέκα χθες, για να φτάσει κάποιος, είχε ζητηθεί από την ίδια την πρόεδρο του Μεξικού να βρίσκεται στο γήπεδο 4 ώρες πριν από την έναρξη. Αυτό συμβαίνει διότι υπήρχαν διπλές και τριπλές και τετραπλές ζώνες ασφαλείας, καθώς κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών εκεί από την 1η Ιουνίου που έχουν ξεκινήσει δεν έχουν αφήσει κλαρί που λένε τους διοργανωτές, καθώς έχουν επηρεαστεί περισσότερο από 1,4 εκατομμύρια μαθητές, 1,5 εκατομμύριο μαθητές από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Μεξικού, ζητούν αυξήσεις και έχουν ξεκινήσει μια απεργία διαρκείας από την 1η Ιουνίου. Έχουν γίνει καταλήψεις σε πολλές πλατείες, μένουν σε σκηνές και καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα ήταν ιδιαίτερα. Κάποιος για να φτάσει στο γήπεδο έπρεπε να αφήσει το αυτοκίνητο του ή κάποιο μέσο μεταφοράς 4 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο και να το κόψει με τα πόδια που λένε για να πάει να
1: παρακολουθήσει. Για τα μέτρα ασφαλείας, ποια είναι η εικόνα που έχει στάσει μέχρι στιγμής και στο Μεξικό, αλλά βεβαίως τι θα γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες στο επόμενο διάστημα?
3: Από ό,τι μεταφέρουν βεβαίως, αυτά θα τα δούμε από τα επόμενα παιχνίδια, έτσι, γιατί το Μεξικό, έχουμε εικόνα μόνο από το Μεξικό, δεν έχουμε ούτε από τον Καναδά που θα γίνει σήμερα το παιχνίδι στο Τορόντο, ούτε στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, που θα γίνει στις 4 ώρα τα χαράματα. Από το Μεξικό είναι αισθητή η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Υπάρχουν drones, υπάρχουν όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Αυξημένα μέτρα, κάμερες, χιλιάδες οι αστυνομικοί και διακριτικά αλλά και σκυλιά, έτσι, στους δρόμους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα. Όμως μεταφέρουν πάντα οι ανταποκρίσεις.
1: Ωραία.
3: Από το Μεξικό.
1: Ωραία. Θα τα δούμε σιγά σιγά λοιπόν, βήμα-βήμα. Εδώ στην ΕΡΤ συντονισμένοι όλοι. Υπάρχουν οι μεταδόσεις. Να επαναλάβουμε λίγο σήμερα το σημερινό πρόγραμμα και να κλείσουμε αυτό.
3: Βεβαίως. Στις 10 η ώρα από το Τορόντο, Καναδάς-Βοσνία, από την ΕΡΤ 2 Σπορ και από την ΕΡΤ 1 στις 4 η ώρα τα χαράματα, δηλαδή ουσιαστικά ξημέρωμα Σαββάτου, έτσι.
1: Πλέον, ναι.
3: Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, στο Λος Άντζελες. Αυτό. Και πριν κλείσω, να μου επιτρέψεις, γιατί έγινε γνωστό, που ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά επισημοποιήθηκε από τη FIFA, τα ποσά που θα πάρουν οι νικητές της διοργάνωσης σε κάθε εθνική ομάδα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής λοιπόν θα βάλει στο ταμείο του, εκτός όλων των άλλων, 43.300.000 ευρώ, 28.600.000 ευρώ θα πάρει ο φιναλής, δηλαδή ο χαμένος του τελικού, 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση, ο νικητής του μικρού τελικού δηλαδή, ενώ στη χειρότερη, με μια απόλυτα απογοητευτική εμφάνιση στους ομίλους, η κάθε εθνική ομάδα, κάθε χώρα, κάθε ομοσπονδία τέλος πάντων, θα εισπράξει το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πέμπτο τελικό εδώ στο μπάσκετ εδώ σε εμάς. Το επηρεάζει το.
3: Επηρεάζει το.
1: Την ώρα μετάδοσης.
3: Ναι, το Μουντιάλ δεν το επηρεάζει, επηρεάζει το τελικό που θα ξεκινήσει στις 6 ώρα αύριο, έτσι. Και θα είναι και αφιερωμένη η εκπομπή η αθλητική αύριο στις 8, φυσικά, σε αυτό το τελικό. Να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός χθες αποκλείστηκε από την ProReco στο Final Four του Champions League στο Πόλο και σήμερα, μιας και έκανες αναφορά και στο μπάσκετ, στις 10 η ώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν στο Φερεντσβάρος στο τελικό της ίδιας διοργάνωσης.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, την πεποίθηση ότι τέτοιο έργο όπως η διπλή ανάπλαση δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά στην ιστορία της Αθήνας, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για την ανάπλαση που πραγματοποιείται στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή, εκεί όπου ήταν μια παράνομη χωματερή που τώρα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χώρο πρασίνου. Στη συνέχεια ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε για την πολιτική του πρώην δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί την σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων, όπως μπήκε και η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και θα είναι χρεωμένος για πάρα πολλές δεκαετίες. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Δούκα.
6: Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι, πως αν έχει πάρει δάνειο, και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50 μεγαλύτερη των 50 ετών και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση. Είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
1: Μάλιστα.
6: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνησης και ανακατασκευής.
1: Άρα... Τώρα, αναφορικά με τη διπλή με ανάπλαση, η οποία όπως είπε δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά τέτοιο έργο στην ιστορία της Αθήνας, ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε πότε εκτιμά ότι θα γίνουν τα εγγένεια του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
6: Είμαστε σε μια φάση κατασκευαστική πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τρέχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτή τη στιγμή το σημείο κλειδί είναι το στέγαστρο. Θα πάω και εγώ στην Ιταλία, στο Τρεβίζο, να δω ακριβώς πώς προχωράει εκεί η κατασκευή του. Θα μεταφερθούν στη συνέχεια από τη θάλασσα κομμάτια, θα φτάσουν, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελευσίνα και από εκεί θα μεταφερθούν στο γήπεδο και θα αρχίσει με προσωρινές στηρίξεις να χτίζεται κομμάτι-κομμάτι το στέγαστρο. Θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς τέλος αυτού του μήνα, γι' αυτό και θα είμαι Ιταλία και εγώ. Είναι δύσκολο συνδυαστικά πολύ, βαριά φορτία, ειδικές κυρτώσεις. Όμως το πιο σημαντικό, που πολλές φορές δεν δίνεται σημασία, είναι ότι είναι ένα έργο που μια ανάπλαση, εγώ νομίζω ότι τέτοια ανάπλαση δεν θα ξαναυπάρξει στην ιστορία της Αθήνας, η οποία είναι στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποπαθισμένη περιοχή. Όλος ο χώρος εκεί ήταν μια παράνομη χωματέρια. Το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο το 27, η ομάδα πρέπει να μπει σε σεζόν 27-28. Θέλω να ελπίζω ότι η ομάδα θα μπει τον Αύγουστο του 27.
7: Τον Αύγουστο του 27 θα είναι στο γήπεδο, μάλιστα. Τώρα,
6: και αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία, όπως έχουμε πολλές φορές.
7: Της ανάπλασης της λεωφόρου.
6: Ακριβώς, της λεωφόρου εξάμενος.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβέντη.

0: Πίσω στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos 15900@isotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
4: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Διαψεύδει το Ιράν τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχει πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον αυτή την Κυριακή στη Γενέβη. Νωρίτερα πάντως, το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων είχε επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο δεν προβλέπει παραίτηση της Τεχεράνης από τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το IRNA μετέδωσε επίσης ότι βάσει του σχεδίου συμφωνίας πλαισίου, το ζήτημα του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει τη Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με το Ιράν να επιμένει στο δικαίωμά του στον εμπλουτισμό. Πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Παρούσα στην τελετή ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που αποχώρησε από τη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Το διακύβευμα της κάλπης έθεσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα. Ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και απαρίθμησε μια σειρά κινδύνων που απειλούν τη χώρα, είτε αυτοί προέρχονται από τη διεθνή αστάθεια, είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τους κ. Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διαμήνυσε άλλωστε σήμερα ο Πρωθυπουργός και στη σημερινή συνέντευξή του σε podcast. Προϊόν αλαζονίας, υποκρισίας ή άγνοιας, η χθεσινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που έθεσε μέσα στην Τουρκία το ζήτημα του κάζους Μπέλη, σχολιάζει το Πασόκ, που υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα παρουσία του Ταγίπ Ερντογάν στο Ερζερούμ. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγόρησε το Πασόκ ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Αν ψάχνετε και λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλα διαφθοράς της πολεοδομίας, ανταπάντησε το Πασόκ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας, εξάρθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων σωμάτων ασφαλείας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 24 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικό ρόλο έχει 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος φέρεται να διακινούσε κυρίως κοκαίνη, εκμεταλλευόμενος την εργασία του σε νυχτερινά καταστήματα. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο Γυαλίας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο 65χρονος, που παραμένει κρατούμενος στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου, εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Ξεκίνησε σήμερα δεύτερος κύκλος αξιολόγησης των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης μέσω της ειδικής πλατφόρμας με τη συμμετοχή των πολιτών. Να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των κωδικών TaxisNet, όπως ενημερώνουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.
0: Ο καιρός.
1: Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις Ποράδες και την Εύβοια έως και τις πρώμεσες πρωινές ώρες. Και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά στα Πελάγια και τα 7 Μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Και η θερμοκρασία εκεί θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος.

0: σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
1: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
5: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio.

εδώ λοιπόν παρέα και σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα, σχεδόν λίγο πριν από το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Τελευταία εκπομπή αυτήν την εβδομάδα, Παρασκευή, μεσημέρι προς απόγευμα, Σαββατοκύριακο μπροστά μας, στα μέσα του μήνα. Ναι, σχεδόν στα μέσα του Ιουνίου, τι να πω. Λοιπόν, ζέστη αυτή την ώρα, καλά είναι ζέστη ακριβώς λοιπόν αυτή την ώρα και καλά είναι βέβαια, ας μην γκρινιάζουμε μέχρι την ώρα, αν και ακούμε διάφορα έτσι που μάλλον λένε ότι θα υπάρχει και κάποια στιγμή της περισσότερη ζέστη, μα τι έγινε, θα το ρίξω στη ζέστη όλο αυτό το σερδάμ. Κάποια στιγμή λοιπόν θα ανέβει και η θερμοκρασία, για την ώρα είμαστε καλά, φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ξεκινήσει έτσι και τις βόλτες στην παραλία πρωί, μεσημέρι, απόγευμα και για βουτιές, και εκτός από μένα μάλλον. Και εδώ παρέα για να μιλήσουμε και για κάτι άλλο, θα μιλήσουμε για ένα αγώνα δρόμου. Και μην νομίζετε ότι επειδή κάνει ζέστη δεν υπάρχουν αθλητικά γεγονότα. Γενικά από όλα τα είδη υπάρχουν και γίνονται. Και οι άνθρωποι που ασχολούνται παίρνουν μέρος και τη διαγωνίζονται, είτε παίρνουν μέρος γιατί τους αρέσει. Θα σας πάω δίπλα εδώ στο Χατζής Μεσσηνίας, αυτό το χωριό στη Μεσσηνία, περίπου 30 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, και εκεί λοιπόν πρόκειται να γίνει ο 5ος δρόμος Βουφράδος. Είναι ένα αθλητικό γεγονός, κάποιοι αγώνες δρόμου για διαφορετικά επίπεδα, θα λέγαμε, δυνατοτήτων των αθλητών. Και μάλιστα σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χατζή η Αναγέννηση και μέλος της διοργανωτικής ομάδας του αγώνα, να μας πει περισσότερα για αυτό τον αγώνα δρόμου που περιέχει δυναμικό βάδι 20 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων καθώς και 1500 μέτρα. Οι διαδρομές αυτές θα πραγματοποιηθούν σε ημιωρινά επίπεδα, μάλλον μέρη, και θα είναι στην περιοχή του Χατζή. 5ος δρόμος λοιπόν Βουφράδος. Το Σάββατο θα γίνουν αυτά, αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου, και η αφετηρία και ο τερματισμός θα γίνουν στην κεντρική πλατεία Χατζή. Λοιπόν, λίγη μουσική και σε πολύ λίγο μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Βασιλόπουλο για να μάθουμε περισσότερα.

0: Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τις σημερινές μας περιπλανήσεις που τώρα έτσι θα πάνε σε πιο γρήγορο ρυθμό για αυτή την είδηση και την ενημέρωση που σας κάνουμε σε αυτό το περίπου τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής με τον πέμπτο δρόμο Βουφράδος. Δίπλα μας εδώ στην Καλαμάτα, στο Χατζή Μεσσηνίας. Όπως είπα και λίγο νωρίτερα, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Βασιλόπουλο τώρα, αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χατζή η Αναγέννηση και μέλος της οργανωτικής ομάδας του αθλητικού αυτού γεγονότος. Λοιπόν, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλόπουλο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα.
0: Ωραία, λίγο πιο κοντά αν θέλετε και στο τηλέφωνο σας για να σας ακούμε και εμείς λίγο πιο δυνατά.
1: Εντάξει, ακούτε.
0: Καλύτερα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αύριο είναι ο αγώνας. Θα ήθελα λίγο έτσι να μας πείτε τι γίνεται εκεί. Για πέμπτη χρονιά γίνεται αυτό το αθλητικό γεγονός.
1: Για πέμπτη χρονιά, ναι. Mm-hmm. Αύριο το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Χατζή γίνεται ο πέμπτος Βουφράδων δρόμος. Η δύναμη που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια μας δίνει το ερέθισμα να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας ξεκινάει στις 5.30 ώρα και είναι ένας αγώνας δρόμου 20.000 μέτρων. Mm-hmm. Μετά στις 6 παρατέταρτο θα ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου 5.000 μέτρων. Mm-hmm. Και στις 6 ώρα θα έχουμε έναν αγώνα 1.500 μέτρα για τα μικρά παιδιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Η εκκίνηση γίνεται από την πλατεία, την κεντρική πλατεία Χατζή και ο τερματισμός πάλι γίνεται στην κεντρική πλατεία Χατζή.
0: Πολύ ωραία. Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε την μεγάλη και τη μεσαία διαδρομή. Βλέπω εδώ η ημιωρινή διαδρομή περνάει από κάποια έτσι χαρακτηριστικά σημεία. Πώς το έχετε φτιάξει?
1: Ο αγώνας ξεκινάει από την κεντρική πλατεία Χατζή. Mm-hmm. Περνάει μέσα από Λεώνες, θα περάσει από το παλιό οικισμό Ματαράγκα, θα περάσει από διάφορα εκκλησάκια. Θα περάσει μέσα από σταφίδες και αμπέλια και θα καταλήξει πάλι στην πλατεία Χατζή.
0: Όταν λέτε ημιωρινό, δεν έχει πολύ μεγάλες ανηφόρες και κατηφόρες, σωστά, κάπως...
1: Νορμάλ, δηλαδή βατές. Βατές.
0: Και είναι δυναμικό βάδιν ή κάποιος άμα θέλει το πάει και
1: όπως θέλει. Υπάρχει και το τρέξιμο, υπάρχει και το περπάτημα, υπάρχει και το δυναμικό βάδιν.
0: Πολύ ωραία. Μέχρι τώρα σίγουρα έχουν δηλώσει αθλητές και άνθρωποι που τους αρέσει να ασχολούνται με το τρέξιμο. Υπάρχει δυνατότητα και αύριο κάποιοι έστω λίγο
1: και μεγαλύτερα. Αύριο μέχρι μισή ώρα πριν την έναρξη των αγωνισμάτων κάποιος μπορεί να κάνει εγγραφές. Εκτός και συμπληρωθεί ο αριθμός που είναι γύρω στα 350 άτομα.
0: Θα το εύχομαι και περισσότερα και όσο μπορείτε και εσείς να στηρίξετε.
1: Ευχαριστούμε και μετά πιστεύω ότι όποιος βρεθεί αύριο αξίζει ο κόπος. Θα περάσει ωραία, μετά έχει φαγητό και μετά και μια μουσική βραδιά για τους αθλητές.
0: Πολύ ωραίο και αυτό που προσέχετε και τους αθλητές που έχουν και παίρνουν μέρος στον αγώνα αυτό που διοργανώνεται.
1: Και διάφορα δώρα και διάφορες εκπλήξεις για τον αγώνα και πριν και μετά.
0: Θέλετε να μας πείτε και κάποια πράγματα για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χατζή και ίσως και να μας πείτε και δύο ιστορικά στοιχεία για αυτόν τον αγώνα, πώς το ξεκινήσατε, τι ήταν αυτό που σας όφησε να το κάνετε.
1: Ο αγώνας, επειδή και εγώ ήμουν αθλητής και του ποδοσφαίρου και μετά τρέχω και σε αγώνες, ήταν το ερέθισμα με κάποια άλλα παιδιά από το σύλλογο να ξεκινήσουμε τον αγώνα. Και ο σύλλογος σε πρώτη φάση φτιάχτηκε καθαρά για τον αγώνα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχει και άλλες δραστηριότητες, όπως φέτος 7 με 8 Αυγούστου θα έχει ένα διήμερο φεστιβάλ σταφίδας, γιορτή σταφίδας.
0: Πολύ ωραίο ακούγεται και αυτό.
1: Δηλαδή 7 θα έχει κάποια παρουσίαση από τότε που ξεκίνησε η σταφίδα από τα παλιά χρόνια και την επόμενη μέρα θα έχει και μουσική βραδιά.
0: Πότε είπατε τον Αύγουστο αυτό?
1: Είναι 7-8 Αυγούστου.
0: 7-8 Αυγούστου. Θα τα ξαναπούμε να είμαστε καλά μέχρι τότε. Ναι.
1: Και κάνει και διάφορες εκδρομές για το χωριό και οτιδήποτε.
0: Το ξεκινήσατε για να μπορέσετε να διοργανώσετε τον πρώτο δρόμο Βουφράδος και τελικά κάνετε και πολλά ακόμα πράγματα όπως έτσι λειτουργούν οι πλήξεις.
1: Προσπαθούμε γιατί μας αρέσει το χωριό και μας αρέσει και η ζωή στο χωριό και δεν θέλουμε να σβήσουν τα χωριά. Προσπαθούμε να τα κρατάμε ζωντανά.
0: Και νομίζω με τέτοια ωραία τοπία, ένας αγώνας δρόμου που γενικότερα το δρομικό κίνημα έχει ανέβει, θα έλεγα, το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω κι εσείς, θα μου πείτε και τα δικά σας στοιχεία από την πρώτη διοργάνωση μέχρι σήμερα πώς πηγαίνει. Είναι μια καλή ευκαιρία για να αναδειχθεί ένας τόπος.
1: Είναι, κοιτάξτε να δείτε, ο αγώνας των 20.000 μέτρων που ξεκινάει από την πλατεία, σε κάποια στιγμή βλέπεις το Μεσσηνιακό κόλπο προς την Καλαμάτα, ανεβαίνεις πάνω στον οικισμό Ματαράγκα, το παλιό χωριό Χατζέ, και μετά πηγαίνεις από την άλλη πλευρά που βλέπεις κάτω προς Πύλο, το Ναβαρίνο. Και είναι δηλαδή μια φανταστική διαδρομή που στο τελείωμα μπορεί να προλάβουν και το ηλιοβασίλεμα. Να το δουν από ψηλά. Είναι μια φανταστική διαδρομή.
0: Πολύ ωραία. Οι διαφορές που σας είπα από την πρώτη διοργάνωση μέχρι πέρυσι, ας πούμε, και τώρα ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η φετινή. Πώς βλέπετε, υπάρχει ενδιαφέρον σταδιακά, γίνεται και γνωστός
1: αυτό,
0: ο αγώνας?
1: Μας κάνει ότι κάθε, αυτό μας κάνει δυνατούς και γι' αυτό διοργανώνουμε και τον αγώνα. Ότι κάθε χρόνο γινόμαστε εμείς και καλύτεροι, προσπαθούμε να προσφέρουμε στους αθλητές ό,τι μπορούμε καλύτερο και βλέπουμε και τους αθλητές και τις συμμετοχές ότι κάθε χρόνο αυξάνονται. Και γι' αυτό είναι για εμάς ένα ερέθισμα, ένα κίνητρο για να ξανακάνουμε την επόμενη χρονιά τον αγώνα.
0: Πολύ σωστά. Και να ρωτήσω αν υπάρχουν και συμμετοχές από την περιοχή ανθρώπων που ασχολούνται με όποιο βαθμό με τον αθλητισμό, και φυσικά θα ρωτήσω και για νέους ανθρώπους αν υπάρχει ενδιαφέρον, είτε στα 20.000 μέτρα είτε στα 5, οπουδήποτε, ακόμα και τα παιδιά αν συμμετέχουν και τους αρέσει, και μάλλον σίγουρα θα τους αρέσει.
1: Τα παιδιά συμμετέχουν
0: όλα,
1: στο μικρό αγώνα, εντάξει, γιατί έχουμε κάτι στους διαδρομές με νερά, με τέτοια, περνάνε μέσα από νερά και τους αρέσει.
0: Τώρα για κατοίκους ενώ της περιοχής εκεί δείχνουν ενδιαφέρον και νέοι
1: άνθρωποι. Οι κατοίκοι μας έχουν αγκαλιάσει κάθε ηλικία, στα 5.000 μέτρα τρέχει κάθε ηλικία, άλλο με περπάτημα, για τη συμμετοχή, άλλος να αγωνιστεί. Έχουμε δηλαδή όλου του τύπου ανθρώπων που συμμετέχουν.
0: Τα 5.000 μέτρα είναι ένα κομμάτι της μεγάλης διαδρομής, έχετε κάνει άλλη διαδρομή?
1: Είναι μέσα στα 20.
0: Μέσα στα 20.
1: Ναι, περνάει στα 20, απλώς δεν κάνουν ολόκληρο τον κύκλο.
0: Πολύ ωραία. Και να πούμε λοιπόν ότι τι ώρα ξεκινάει αύριο, και αν κάποιος θέλει να έρθει και από
1: εδώ. Η γραμματεία θα είναι από τις 3 η ώρα ανοιχτή και οι αγώνες ξεκινάνε 5.30 ώρα.
0: 5.30 ώρα το απόγευμα, μέχρι κάπου εκεί, λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα, λίγο εκεί για να...
1: κάπου εκεί. Και μετά θα έχει τις βραβεύσεις, πάλι εκεί στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία Χατζή, και μετά θα έχει μια μουσική βραδιά για τους αθλητές.
0: Πολύ ωραία, γιατί χρειάζεται και αυτό, έτσι να χαρούν.
1: Να φύγουν όλοι ευχαριστημένοι. Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε μόνο τον αγώνα έτρεξες και έφυγες. Εμείς θέλουμε να μείνει, να διασκεδάσει, να το ευχαριστηθεί, να περάσει ένα ευχάριστο απόγευμα.
0: Και να πούμε ότι είναι περίπου μισή ώρα την Καλαμάτα, κάπως έτσι λίγο παραπάνω.
1: Εκεί, ναι, μισή ώρα.
0: Πολύ ωραία. Και κάποιος για βόλτα μπορεί να το κάνει και να κάνει και τη μικρή διαδρομή με την οικογένειά του, άμα θέλει, και να περάσουν ωραία και τα παιδιά και όλοι.
1: Εννοείται.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να περάσετε καλά και εσείς οι διοργανωτές πάνω απ' όλα, και οι αθλητές που θα πάρουν μέρος, και θα τα πούμε σε λίγο καιρό και για το Φεστιβάλ της Σταφίδας, έτσι το κράτησα εγώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλες.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Βασιλόπουλο, αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χατζή, η αναγέννηση με αφορμή τον 5ο δρόμο Βουφράδος που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Ξεκινάει από την πλατεία, την κεντρική πλατεία Χατζή, και αφετηρία και τερματισμός. Έχει για όλα τα γούστα, 20 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα και 1500 μέτρα, έτσι για πιο μικρούς φίλους. Και μετά θα έχει και απονομές, θα έχει και μουσική βραδιά και κεράσματα εκεί στον κόσμο που θα είναι στους αθλητές και σε όσους παρευρεθούν. στο Χατζή Μεσσηνίας, όπως είπαμε, μισή ώρα από εδώ από την Καλαμάτα, μιας και από τις γύρω περιοχές, νομίζω, έτσι πιο μεγάλες πόλεις, κάποιος οποίος θέλει να πάρει μέρος και να βρεθεί εκεί για να περάσει όμορφα. Έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο, 4 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Να συνεχίσουμε τις μουσικές μας μέχρι και τις 5, που θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο του Κόσμος.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Ντανιέλ Μελίγκο και το Ναριγόν εδώ στο Κόσμος και στους 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε συντονισμένοι και κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Παρασκευής με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε, καινούρια και παλιά, και όσα αγαπάμε και όσα έχουν κάτι να μας πούν. Εδώ η Ελπίδα Παπουτσή που φροντίζει τον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, μέχρι τις 6 μένουμε στην παρέα του απογεύματος.

Mr. Mondo και Angli McBear και αυτό το Not Afraid νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένα από τα συνθήματά μας σε αυτήν εδώ τη ζωή, γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να αφήνουμε στην άκρη, να αφήνουμε πίσω το φόβο

Αυτό ήταν το Did You Know The Sinners, The Sincere's, για να διορθώσω το λάθος μου. Λοιπόν, ένα από τα καινούρια που αγαπάμε αυτό τον καιρό εδώ στο Κόσμος. Και λέω να, γιατί έκανα λάθος, γιατί το μυαλό μου το είχα στην κίνηση, γιατί έβλεπα λίγο τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης και ήθελα να σας πω να έχετε, να κάνετε υπομονή όσο μπορείτε, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι κόκκινος ο χάρτης, πολύ κόκκινος και στον Κηφισό, πολύ αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό και στα κλασικά στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στην Παραλιακή Οδό και στην Περιφερειακή εκεί στον Καρέα και στο κέντρο της πόλης και στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολα τα πράγματα. Πολύ κόκκινο στο χάρτη αυτό το απόγευμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Διέψευσε νωρίτερα το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Σε εξέλιξη η πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες σύμφωνα με τις προβλέψεις, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
9: Ακούτε Κόσμος.
10: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είναι τόσο τρυφερό αυτό το Every Time από Boogie Belzic, που η αλήθεια είναι πως τους έχουμε χάσει τον τελευταίο καιρό και θα θέλαμε με κάποιο τρόπο να επιστρέψουν. Λοιπόν, 22 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας στο Cosmos 93,6 και στο erteco.gr μας βρίσκεται και εκεί. Είναι απογευματάκι Παρασκευής, επιτέλους έρχεται Σαββατοκύριακο. Εμείς θυμόμαστε αυτό εδώ.

Parcels To Be Loved κυκλοφόρησε πέρσι και είναι ένα από εκείνα που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται αυτές τις ημέρες, αυτό το Σαββατοκυριακό στην Αθήνα. Τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να πάμε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για Chris Isaac, αυτό το special show στο πιο αγαπημένο ανοιχτό θέατρο του κέντρου της πόλης, η αλήθεια είναι, στο θέατρο του Λυκαβητού. Επίσης έχουμε TJ Sets στο πεδίο του Άρεως, καθώς η στέγη έχει επιστρέψει στο πεδίο με πολλή μουσική και vibes από τις Μητροπόλεις όλου του κόσμου. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική δίνουν τον τόνο κάθε απόγευμα σε αυτό το πολυσυλλεκτικό 15ήμερο φεστιβάλ που ξεκινάει από σήμερα, live from the park στο πεδίο του Άρεως. Λοιπόν, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και επίσης αύριο το απόγευμα φυσικά και έχουμε Athens Pride, έχουμε την μεγάλη παρέλαση στις 6:30, έχουμε ραντεβού στο Σύνταγμα, γιατί η LGBTQ ορατότητα παραμένει ζητούμενο, όχι και κεκτημένο στη σημερινή εποχή, και είναι η παρέλαση και η γιορτή που θα ακολουθήσει με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην κεντρική σκηνή του Athens Pride. Αυτά.

Φας και Μαλία και το Continental, ή αλλιώς I'm Kissing You, πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό το λες, και όπως το ακούγαμε θυμήθηκα κάτι από τα παλιά, τα πολύ παλιά. Από αυτή την μπάντα από το Portland, από εκείνο το δισκάκι με το οποίο τους αγαπήσαμε πολύ, ειδικά εδώ το ελληνικό κοινό, Pink Martini.

εντάξει, πάμε για το φινάλε σιγά σιγά. Και όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα φύγουμε. Ήρθαμε με καϊπιρίνια, φεύγουμε με Μπραζίλ.

τόσα πολλά σήμαινε ο ήχος των Pink Martini τότε που τους πρωτογνωρίσαμε. Φαντάζομαι θυμάστε. Και πόσο έφεραν νέο και φρέσκο αέρα στη μουσική. Και εμείς ήρθε η ώρα να φύγουμε. Θα έρθουμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά από τις 4. Για το επόμενο 2ωρο Κλαούντια Μάτωλα. Μείνετε εδώ. Ήταν η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα, να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε. Και να πάρετε πολλές ανάσες από τη δύσκολη καθημερινότητα. Ευχαριστούμε την παρέα. Καλό.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
7: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
7: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex η Δήμητρα Κακαουνάκη.
8: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fall That Way, λίγο μετά τις 6. Καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6. 12 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο, με βροχές και καταιγίδες έρχεται το μενού από σήμερα, και αλλά η ζέστη έτσι θα φτάσει και 35 βαθμούς τις επόμενες μέρες με δροσερές μουσικές. Ο κόσμος είναι δίπλα σου, Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές, ρότριπ μουσικό, Μπαμπής Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Σε λίγο θα μιλήσουμε με Jazzy B. Θα ακούσουμε παρέα όλα αυτά που μας είπε λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία. Soul to Soul, Sunny Festival.

Quiet Rebellion από Kelly Bush. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα του κόσμου. rteco.gr, διαδικτυακά ακούς όλες τις εκπομπές, τα podcast. Εκπομπές που δεν μπορείς να ακούσεις το χρόνο που θέλεις εσύ και μπορείς να τις βρεις on demand. Μπορείς να στέλνεις μηνύματα στα social media, Instagram, Facebook, όλες οι σελίδες μας υπάρχουν. Και φυσικά μηνύματα στο Viber

Bad Dreams, λοιπόν, Teddy Swims. Περιμέναμε λίγο ένα πιο δυνατό single που κυκλοφόρησε. Δεν έχει φτάσει ακόμη το Bad Dreams, αλλά εντάξει, είπαμε πόσες επιτυχίες να κάνει κανείς. Τρεις μπαμ με το που μπήκε ο Teddy Swims, θα κάνει λίγο μια μικρή κοιλιά, το λογικό. Brooklyn Funk Essentials, στον αέρα μας, Black Butterfly.

Black Butterfly, Brooklyn Funk Essentials. Και η ερώτηση τι θα φέρει το μέλλον, λένε μέσα στο Black Butterfly. Πάντως έχει πολλές απαντήσεις ενδιαφέρουσες στο AI σε αυτό, αν ρωτήσει κανείς, από το Claude μέχρι το Gemini.

Πολύ γκολάτλι στο My Get Back από το album Look Like Trouble που κυκλοφόρησε στο τέλος του 25. Αύριο 13 Ιουνίου στο θέατρο Λυκαβητού θα βρίσκεται ο Chris Isaac στη σκηνή.

0: We had a good time, didn't we?
1: Έντο Βανέρα, λέει η Μισελ Γκούρεβιτς, μπήκε λίγο απότομα, της έδωσα το play, εγώ βέβαια. Ο δαίμον της κονσόλας, λέει ο Μπαμπής Δουκαρός. Εγώ είμαι ο δαίμον της κονσόλας, πατάω όλα τα κουμπιά μαζί. Ακούσαμε τον Chris Isaac που έφυγε έτσι άδοξο άνθρωπος, όπως πάτησα εγώ το play. Και παίζει αύριο στο Θέατρο Λυκαβητού, θα απολαύσουμε υπέροχη συναυλία, πιστεύω, με Chris Isaac. Και απόψε η Μισελ Γκούρεβιτς θα βρίσκεται στον Γκαγκάριν, γιατί ήταν να παίξει στο Κηποθέατρο Παπάγου, αλλά με τη βροχούλα δεν έγινε, η κατάσταση δεν είναι και η πιο safe, οπότε στο Γκαγκάριν θα είναι σίγουρα safe και ο ήχος θα είναι έτσι πιο συμπυκνωμένος, να το πούμε ωραίος. Μισελ Γκούρεβιτς λοιπόν απόψε, όχι απόξω, απόψε. Είναι η μέρα που άμα κάνεις ένα κάνεις δέκα. Λάθη.

Ρόμπι Κρίγκερ ήθελα να το κάνω το Spanish Caravan, γιατί έπαιζε φλαμέγκο στα 17 του και του άρεσε πολύ. Έβαλε και τους στίχους του και ο Μόρισον, δανείστηκαν και το θέμα, υπήρχε και ένα ζήτημα με όλο αυτό. Από το Spanish Caravan και τους Doors, το Electric Spanish, το σήμερα Outsider, ο τίτλος του άλμπουμ 2026, TYO.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social. Ένα μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραγτσί. Κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να απέχουν από τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι να οριστικοποιηθεί. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη 64χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην Εύβοια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών. Σε εξέλιξη η κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νοάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαϊς.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Κόσμος. Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Κόσμος Radio.gr.

0: Keep on moving. 8-7 παρα 20 εδώ στον κόσμο, 93,6. Απογευματάκι Παρασκευή είναι, 12 Ιουνίου, με καταιγίδες και βροχές. Σήμερα έτσι έρχεται το Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Κλάουντιο Αμάτωλα στο μικρόφωνο, μουσικές, ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Η Soul to Soul είναι στον αέρα μας. Keep on moving. Soul to Soul που άνοιξαν το δρόμο. Έρχονται στο Sunny Festival, μια φοβερή βραδιά, 8 Αυγούστου. Σημειώστε την ημερομηνία στο υπέροχο Sunny Festival, στο Λόφο της Άννης, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμια soul σκηνής. Έρχονται μέσα στη φύση και του άρεσε πολύ και του Jazzy B, γιατί μιλήσαμε μαζί του πριν από τη συναυλία. Είχε χαρεί πολύ και του περιγράψαμε κάπως πώς είναι η κατάσταση εκεί στο Sunny Festival, όλο το τοπίο, και του άρεσε. Και το ρωτήσαμε πώς νιώθει τώρα να είναι κάποιος που, αν κοιτάξει πίσω, που έχει στήσει ένα ολόκληρο μουσικό ρεύμα, πώς βλέπει τη σχέση του, ας πούμε, με τη μουσική σήμερα, πώς είναι κανείς να νιώθει έτσι, γιατί είναι ο άνθρωπος που έβαλε τη βρετανική soul, την έβγαλε από τα υπόγεια sound systems του Λονδίνου, την έβαλε στις λίστες όλου του κόσμου, στα 13 του έστησε το πρώτο του reggae sound system, βγήκαν οι soul του soul, μια κολεκτίβα που έκανε πάρα πολλά πράγματα στη μουσική. Το καλοκαίρι του 89, το Keep on Moving που ακούσαμε και το Back to Life έβγαιναν από κάθε αυτοκίνητο μαγαζί στο Λονδίνο, soul, reggae, hip hop, ένα group που κανείς δεν είχε ξανακούσει την εποχή. Το 8 πήρε το πρώτο βραβείο Inspiration στα Ivor Novello Awards, ο άνθρωπος που έδωσε στη μαύρη βρετανική μουσική τη δική της ψυχή. Σήμερα είναι ο B.E. παράσημο από τη Βασίλισσα για τις υπηρεσίες του στη μουσική, με 2 Grammy, 3 Soul Train Awards, μια ολόκληρη ζωή στη μουσική, δημιουργικός μέχρι σήμερα, θα μας τα πει και ο ίδιος.
1: Oh wow, I look forward to that. Well, I must say, it wasn't me alone. It's a collective effort, and maybe I just helped to steer the ship or navigate and come down to earth and give pleasure as a funky dread.
0: Αυτό. Ένας funky dread είναι, μαζί με την παρέα του, λέει, τα έκαναν όλα, και απλά ήταν καλός οδηγός, πολύ καλός οδηγός σε όλα αυτά, ήταν μπροστά και κάπως νιώθει ότι ήρθε στη γη, ότι αυτή ήταν η αποστολή του. Η αποστολή του να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, να βοηθήσει, γιατί είχε βοηθήσει, άνοιξε και πολύ μεγάλο δρόμο για τους DJs ο Jazzy B, και είναι DJ μέχρι σήμερα. Όλοι αυτοί έχτισαν όλη αυτή την κατάσταση από τότε μέχρι σήμερα. Τον ρώτησα ότι, κοιτάζοντας το σήμερα, αν πιστεύει ότι υπάρχει ακόμα και έξω αυτή η αυθεντική έκρηξη δημιουργικότητας που βρήκε εκείνο στο Λονδίνο εκείνη την εποχή. Υπήρχε τώρα μια έκρηξη δημιουργικότητας, ήταν μια εποχή χρυσή που πολλοί άνθρωποι, πολλοί καλλιτέχνες άνοιξαν τους δρόμους για τους υπόλοιπους καλλιτέχνες. Πώς μπορεί να νιώθει όμως ένας άνθρωπος που έζησε όλο αυτό, που πέρασε από αυτή την πορεία, υπάρχει αυτή η δημιουργικότητα και σήμερα, η ανάγκη για πειραματισμό που έζησαν εκείνη την εποχή, η soul to soul, ας πούμε.
1: It's still a passion and maybe a slightly different application than we would have had growing up. But yeah, I do believe the idea of being inspired, making new music, yeah, it still exists out there. It's just taken on a different path in terms of how one would navigate music, because now we are sharing digital files and it's brought the whole world, shrunken it a little bit. And I still feel that people are out there forcing the envelope. Yeah, so I'm equally inspired as I was then, as I am now.
0: Έχει έμπνευση και ο ίδιος, και δημιουργικότητα και πάθος όπως είχε και τότε όταν ξεκίνησε. Οι συνθήκες είναι λίγο διαφορετικές, λέει, τώρα σε σχέση με την εποχή που μεγαλώναμε εμείς. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ακράδαντα ότι η ανάγκη για έμπνευση και δημιουργία νέας μουσικής εξακολουθεί να υπάρχει εκεί έξω. Απλώς έχει πάρει, λέει, ο Jazzy B έναν άλλο δρόμο όσον αφορά τον τρόπο που προσεγγίζουμε τη μουσική, καθώς πλέον μοιραζόμαστε ψηφιακά αρχεία. Γεγονός που έχει μικρύνει λίγο κάπως τον κόσμο, τη μουσική ολόκληρη. Συνεχίζω να νιώθω όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που ξεπερνούν τα όρια, ανοίγουν νέους δρόμους, προσπαθούν τουλάχιστον να το κάνουν. Και νιώθω και εγώ την ίδια έμπνευση, την ίδια ενέργεια που ένιωθαν. Περνούν τα όρια, ανοίγουν νέους δρόμους, προσπαθούν τουλάχιστον να το κάνουν. Και νιώθω και εγώ την ίδια έμπνευση, την ίδια ενέργεια

0: Back to life, soul to soul, 8 Αυγούστου στο Sunny Festival. Jazzy B που έχει συνεργαστεί και με James Brown, έχει γράψει για τον Nas, για πολλούς καλλιτέχνες που έχει συναντήσει, έχει συνεργαστεί και με τους ανθρώπους, προφανώς πολλούς ανθρώπους που έστησαν μαζί όλη αυτή τη σκηνή. Τον ρώτησα λοιπόν ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχει πάρει από ανθρώπους στην πορεία του και θα την έδινε και εκείνος σε νεότερους για την πορεία του στη μουσική.
1: The main thing is like you got to believe in what you do, and in essence, time is the master of these things. So, in your passion of what you're doing, first of all, it must be a passion, and then beyond that, maybe there's a way of monetizing it. But I believe that you know you still got to have dreams and you know ambition and drive, and it's about perseverance. So I suggest that you know, yeah, keep your eye on the target, work at what you do. And yeah, those rewards in some way, shape or form at a particular time will come along, and those are your rewards, I guess.
0: Το πάθος είναι βασικό, ακούγεται κλισέ, αλλά είναι βασικό να αγαπάς πολύ, να έχεις πάθος σε αυτό που κάνεις, για αυτό που κάνεις. Το βασικό είναι να πιστεύεις σε αυτό που κάνεις και στην πραγματικότητα ο χρόνος είναι ο τελικός κριτής για αυτά τα πράγματα. Οπότε όσον αφορά το πάθος για αυτό που κάνεις, πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι αληθινό, να πηγάζει από μέσα σου, να βρεθεί ένας τρόπος να βγάλεις χρήματα από αυτό, να μην είναι μόνο ένα πάθος που μένει στο σπίτι. Πρέπει να βρίσκεις και τον τρόπο να κινηθείς για να πάρεις χρήματα από αυτό. Πιστεύω όμως, λέει ο Jazzy B, ότι ακόμη και αν έχεις όνειρα, πρέπει να υπάρχει και φιλοδοξία, να υπάρχει θέληση. Όλα είναι θέμα και επιμονής. Η επιμονή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε όλα στη ζωή. Γι' αυτό προτείνω, λέει, να μένεις προσιλωμένος στο στόχο σου. Να δουλεύεις πάνω σε αυτό που κάνεις και ναι, η ανταμοιβή με τον ένα με τον άλλο τρόπο την κατάλληλη στιγμή θα έρθει.

0: Τώρα, από τότε μέχρι σήμερα, πώς παραμένει ενεργός κανείς στη μουσική σκηνή? Έχει την ίδια αγάπη, την ίδια θέρμη να το κάνει, το ίδιο κίνητρο με τότε? Πώς μπορεί να νιώθει ο Jazzy B από τότε που δημιουργούσαν όλα αυτά με το Soul to Soul στο σήμερα? Πώς...
1: Yeah, absolutely. I think that's a tribute to me enjoying all sorts of music. I'm still an avid fan of music. I buy records all the time. I'm blessed to still DJ, and I still DJ. I do two radio shows online, one for My Soul Radio and the other one is for Solar Radio. I do a lot of club events and stuff like that. I do my festival here in the UK with lots of other DJs, particularly people that are coming up and maybe have sampled some of our work or been involved in a way of our music being an inspiration. So I have a free festival in July where the local people in Camden come and express themselves at Hawley Wharf. So all these details are available on the social media and online at soul2soul.co.uk.
0: Απολαμβάνει πολύ τη μουσική, κάθε είδος μουσικής. Παραμένω φανατικός λάτρης της μουσικής. Αγοράζω δίσκους, λέω, Jazzy B συνέχεια. Νιώθω ευλογημένος που εξακολουθώ να παίζω ως DJ. Συνεχίζω κανονικά το DJ. Κάνω πολλά διαδικτυακές ραδιοφωνικές εκπομπές. Μία για το Main Radio Soul και μία άλλη για το Solar Radio. Κάνω πολλά events σε club και τέτοια πράγματα, πάρα πολλά. Διοργανώνω επίσης το δικό μου φεστιβάλ εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο με πολλούς άλλους DJs, ιδιαίτερα νέους ανερχόμενους καλλιτέχνες που ίσως έχουν χρησιμοποιήσει δείγματα samples από τη δουλειά μου ή που η μουσική μας αποτέλεσε έμπνευση για αυτούς με τον έναν άλλο τρόπο. Έτσι, τον Ιούλιο κάνω ένα δωρεάν φεστιβάλ στο Hawley Wharf, όπου οι ντόπιοι εδώ στο Camden έρχονται για να εκφραστούν, να δείξουν τη δουλειά τους. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες βέβαια είναι διαθέσιμες και για εσάς να το ξέρετε στα social media και στο διαδίκτυο. Στην ιστοσελίδα soul2soul.co.uk μπορείς να βρεις τα πάντα. Είναι πολύ, μιλάμε ότι είναι ενεργός full. Ο Jazzy B παίζει παντού, δηλαδή αν βρεθεί κανείς στο Camden, η Αγγλία θα το βρει σε ένα κλαμπ, θα το δεις εδώ, έχει εκπομπές στο ραδιόφωνο, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή έρχονται soul to soul στις 8 Αυγούστου σαν η festival τύπου Blast from the Past που τους θυμηθήκαμε. Κάνει πάρα πολλά πράγματα ο Jazzy B. Τον ρώτησα βέβαια μετά από όλα αυτά τα χρόνια καριέρας, και επειδή ξέρουμε ότι πόσο δύσκολες είναι οι συνεργασίες και το να μπορείς να συνεννοηθείς με τους ανθρώπους σε αυτές τις δουλειές, μετά από τόσα χρόνια καριέρας και έχοντας δουλέψει με αμέτρητους συνεργάτες, συνεχίζει άραγε, αυτό τον ρώτησα, να εμπιστεύεται τους ανθρώπους στις επαγγελματικές σχέσεις? Πώς γίνεται δηλαδή σε αυτό το level καλλιτεχνών αυτό? Για να τον ακούσουμε τι μας είπε.
1: What is trust? I don't really necessarily use that particular word personally, just through my journey of life, which again, I have a book, Reflections of My Journey, which is available on soul2soul.co.uk. And the book will show you a kind of chronological journey that I've gone through. And what I have learned through this journey is it's more about belief. And I think it starts with yourself and then making these decisions to put trust and effort into other people. I'm still learning. Yeah. You tell me. I haven't found the solution there. I'm not sure I do, because I'm living in the present, you know? Mm-hmm. And I guess I'm blessed because I've had time. And I do believe time is longer than rope. So therefore, I'm just living within this time. And the things that along my journey, the things I go through and everything, maybe I've just come to a point where I can enjoy the moment more. And in terms of life, that's what it's taught me at the minute, you know. To get back time is impossible. So I think, you know, as a funky dread. I live in the present, and it's all about the present. And in terms of not being able to reflect, well, I can't get back the past, so all I can do is use that as a backdrop and hope I don't make the same mistake four times.
0: Jazzy B, λοιπόν, τον ρώτησα δύο πράγματα. Αυτό για την εμπιστοσύνη, πώς εμπιστεύεται τους ανθρώπους και τι είναι αυτό που του λείπει από τις στιγμές του χθες στη μουσική. Προσωπικά είπε ότι δεν χρησιμοποιεί απαραίτητα αυτή τη συγκεκριμένη λέξη, την εμπιστοσύνη, λόγω του ταξιδιού του στη ζωή, μέσα από τη ζωή, για το οποίο παρεπιπτόντως έχει γράψει και βιβλίο με τίτλο Reflections of My Journey, στο χασμί του ταξιδιού μου, το οποίο είναι διαθέσιμο στο soul2soul.co.uk. Το βιβλίο λέει και μιλάει και δείχνει τη χρονολογική πορεία που έχω διαγράψει. Και αυτό που έμαθα μέσα από αυτό το ταξίδι είναι ότι έχει να κάνει περισσότερο με την πίστη. Πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από τον ίδιο στον εαυτό. Και μετά παίρνει την απόφαση να επενδύσει και να έχει εμπιστοσύνη, να δείξει εμπιστοσύνη στην προσπάθεια και στου άλλου ανθρώπου. Αλλά πρώτα πρέπει να χτίσει τον δικό σου εαυτό, να πιστέψει σε σένα και μετά, μα στέκεσαι στα πόδια σου, μπορεί να επενδύσει στου ανθρώπου που επιλέγει. Αλλά ακόμα μαθαίνω. Εσεί να μου πείτε, δεν έχω βρει και μια λύση, λέει ο Jazzy B. Δεν είμαι σίγουρος αν την ξέρω, επειδή ζω στο παρόν και υποθέτω πως είμαι ευλογημένος, γιατί είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Είναι σημαντικό, λέει, είναι πολύτιμο το να έχει κανείς χρόνο. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο χρόνος είναι ο πιο μακρύς και από το σκηνή. Είναι μια παροιμία που λένε ότι ο χρόνος πάντα νικάει και φέρνει τη δικαίωση. Επομένως ζω μέσα σε αυτόν τον χρόνο και γι' αυτό δεν αναπολώ το χθες. Προσπαθώ να αντλώ ότι έχει το σήμερα. Είμαι άνθρωπος του σήμερα. Όσα περνάω στο ταξίδι μου και όλα αυτά, ό,τι με έχει κάνει να φτάσω στο σημείο που είμαι, να απολαμβάνω τις στιγμές. Και έχει πολύ σημασία να απολαμβάνεις τις στιγμές και να αφήνεις πίσω το χθες. Όσον αφορά τη ζωή μου, αυτό που είναι αυτό που μου έχει διδάξει το παρόν. Το να εξαγοράσεις αυτόν τον χρόνο είναι αδύνατο. Οπότε θεωρώ ως ένας funky dread εκφραστής του κινήματος, των soul to soul δηλαδή, ζω στο παρόν και όλα έχουν να κάνουν με το τώρα. Και όσον αφορά το ότι δεν μπορώ να αναλογιστώ το παρελθόν, δεν μπορώ να το φέρω πίσω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να το χρησιμοποιήσω ως φόντο, με την ελπίδα να μην κάνω τα ίδια λάθη 4 φορές. Τον ρώτησα τι είναι κάτι που τον θυμώνει από τότε μέχρι σήμερα. Τι είναι αυτό?
1: Here in Britain, as a black man, my parents are from the colonies, so racism is something we face every day. So if anything, it's that thing about having an equal opportunity. It still doesn't exist out there. Maybe that is part of life. And in terms of these kind of distractions, I guess it's, life is what you make it. That's for me personally, I still face that, community and living in my community, That's why my motto is a happy face, a thumping bass for a loving race. Within our musical community, there are no boundaries, and this is where it starts, and that's what I've been inspired by. And if every day I get up to enjoy music and share with other people who enjoy that music too, outside of that cage, because you still travel the world and you see the things that happen and the injustice. So, it'd be interesting if it was ever equal, which I feel that we are very far from it. But within the realms of our musical community, it is a vibration and a frequency that we all share, and I'm blessed to be a part of that. And if there was any way of addressing the situation, it's about the happy face, a thumping bass for a loving race, soul to soul.
0: Έχοντας μεγαλώσει στη Βρετανία ως μαύρος άνδρας, οι γονείς μου προέρχονται από τις απικίες. Ο ρατσισμός είναι τεράστιος καθημερινά. Αν με τι άλλο έχει να κάνει με το ζήτημα ίσων ευκαιριών. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο εκεί έξω και αυτό με θυμώνει. Αυτό ίσως να είναι ένα μέρος της ζωής μου ακόμη. Και όσον αφορά, ξέρετε, αυτού του είδους τους περισπασμούς, υποθέτω ότι η ζωή είναι αυτό που την κάνεις εσύ. Για μένα προσωπικά ακόμη αντιμετωπίζω αυτό μέσα στην κοινότητά μου που ζω μέσα σε αυτήν. Και γι' αυτό το μότο μου πάντα θα είναι ένα χαρούμενο πρόσωπο, ένα δυνατό μπάσο για μια φιλή που αγαπά. το μότο των Soul to Soul, των Funky Dread, και μέσα στη δική μας μουσική κοινότητα δεν υπάρχουν σύνορα. Από εκεί ξεκινούν όλα και αυτό είναι που με εμπνέει. Και αν κάθε μέρα που ξυπνάω για να απολαύσω τη μουσική και να τη μοιραστώ με άλλους ανθρώπους που επίσης την απολαμβάνουν, έξω από αυτό το κλουβί, αυτό έχει σημασία. Επειδή ξέρετε, λέει ο Jazzy B, ταξιδεύεις όλο τον κόσμο, βλέπεις τα πράγματα που συμβαίνουν και την αδικία διαρκώς. Θα είχε ενδιαφέρον αν υπήρχε ισότητα ποτέ. Αλλά νιώθω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Όμως μέσα από τα όρια της μουσικής μας κοινότητας υπάρχει μια δόνηση και μια συχνότητα που μοιραζόμαστε όλοι. Και νιώθω ευλογημένος που είμαι μέρος αυτού. Αν υπήρχε λοιπόν κάποιος τρόπος να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, αυτός είναι το χαρούμενο πρόσωπο, το δυνατό μπάσο για μια φυλή που αγαπά. 8 Αυγούστου Sunny Festival, Jazzy B και η παρέα του η Soul to Soul στη σκηνή. Κοιτάζοντας πίσω την πορεία σου, αν ήθελες να πιστεύουν κάτι οι άνθρωποι για σένα, να σε θυμούνται, τι θα ήταν? Μου λέει ότι είμαι εδώ για να προσφέρω ευχαρίστηση, να σας δώσω χαρά, να απολαύσουν μαζί τις μουσικές μας συχνότητες. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς είναι η πιο cool γενιά που υπήρξε ποτέ στον πλανήτη Γη.
1: For us to enjoy our musical frequencies together, but equally as important to understand that the people of my generation are the coolest generation that ever existed on

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hills.

Peone, Cypress Hill και Mellow Manes μέσα από το Dios Bendica, το καινούριο άλμπουμ 2026. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται με καταιγίδες και βροχές. Διαβάζοντας τα μηνύματά σας, δεν βρέχει στη Νέα Ιωνία. Θα βρέξει. Έρχεται, θα έρθει και εκεί, μάλλον, πιθανότατα. Σιγά σιγά κατεβαίνει, σε διάφορα σημεία βρέχει. Αυτό το τρελό που δεν το περιμέναμε τώρα, 12 Ιουνίου. Σαββατοκύριακο έρχεται, γι' αυτό και η συναυλία της Μισελ Γκούρεβιτς μεταφέρθηκε για ασφάλεια στο Γκαγκάριν από το Κήπο Θέατρο Παπάγου απόψε, έτσι, Μισελ Γκούρεβιτς, και αύριο Chris Isaac. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας. Οι Genesis Owusu διασκευάζουν το Painted Black στο σήμερα, στο 2026, από την Γκάνα.

Black Lilies, Power of Stellar, που έκλεψε την παράσταση στη Eurovision με τον Black Lilies. J-Lo, διαβάζω εδώ πέρα δηλώσεις φοβερές. Δεν είναι να σε J-Lo και να κάνεις τέτοιες δηλώσεις στο podcast του Films to be Buried With του Brett Goldstein, που είσαι πρωταγωνιστής στην ταινία Office Romance. Συζητούσαν τις ταινίες που διαμόρφωσαν τη ζωή τους και είπε για μια ταινία για το True Romance, το thriller, αστυνομικό thriller του 93, το ρομάντιο της κακιάς ώρας, ότι είναι, λέει, πιο σεξι ταινία που έχει γίνει και ότι το cast, λέει, ήταν τόσο φοβερό που θα μπορούσε, λέει, να κάνει σεξ με οποιονδήποτε, όχι όλους, τους πρωταγωνιστές της ταινίας, και αστιεύτηκε ότι και καλά, το λέω αυτό τώρα, αποκαλύπτω τη σκοτεινή μου πλευρά. Βέβαια, εννοείται ότι ξετριχιάστηκε αυτή η δήλωση. Κλασικό αυτό, η J-Lo και να πεις αυτό. Όπως και η πώς τη λένε, η Σαρλίζ Θερόν, που έλεγε για ένα 26χρονο, άμα η Σαρλίζ Θερόν και η J-Lo, θα πάει όχι σε social media, την τρίχια τριχιά έγινα με τέτοιες δηλώσεις.

Black Magic Woman από τη Lila Downs και το Raoul Midon. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Messenger. Ακολουθείς σελίδες μας, κάνεις like, follow, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media βέβαια. Και στο 210-6066-429 για πιο γρήγορα. Ερτέκο.gr, διαδικτυακά, Κόσμος Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

ΑΕΚ και η ΑΕΚΕΤΣ του ΑΕΚ. You can't have your cake and eat it too. Δεν μπορείς να έχεις την πίτα ολόκληρη και το σκελί χορτάτο που λέμε. Έτσι το ερμηνεύουν εδώ. Θα ταιριάζει στο ΑΕΚ. Hit the road jack με την ορχήστρα του Jules Holland.

Hit the road, Jack, ακούσαμε με Χωσέ Φελιτσιάνο, Ρίμπι Τέρνερ και η ορχήστρα του Jules Holland παρέα σε πάρτι. Πάντα πάρτι είναι ό,τι κάνουν με τον Jules Holland, όταν παίζουν όλοι. Και είναι και φοβερές οι εκτελέσεις αυτές.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 100 χρόνια Buster Keaton The General. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου γιορτάζουμε έναν αιώνα ζωής της κορυφαίας κομμωδίας του κινηματογράφου. Το βοβό αριστούργημα The General του Buster Keaton προβάλλεται με live μουσική από το Στάθη Άνινο σε πιάνο και synthesizer. Μια μοναδική κινηματογραφική μουσική βραδιά στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Βραζιλία, The Other Side, το τέλος του άλμπουμ. Κάντος εγώ στο 2026, 8 παρα 25. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα σε ένα road trip μουσικό. Για λίγο ακόμη παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή να φροντίζει τον ήχο μας. Μύκονος και Σαντορίνη είναι οι προορισμοί που αποφεύγουν πλέον οι Έλληνες, γιατί δεν νιώθουν σαν να είναι δικός τους τόπος. Αυτό δείχνει μια έρευνα. Έχουν βαθμολογηθεί, εντάξει, στα πιο εκτεθειμένα μέρη, ας πούμε, που πάει κόσμος, λογικό, γιατί είναι και πανέμορφα. Οι Έλληνες στράφηκαν σε προορισμούς με ευκολότερη πρόσβαση, συχνά δρομολόγια, καλύτερη σχέση κόστους εμπειρίας. Δεν θέλουν πια να υπάρχουν τόσες ουρές, τόσος κόσμος, τόσος συνωστισμός, πρόβλημα, κόπος, αλλά να είναι κάπου που ένιωθαν οι Έλληνες όπως παλιά, στα μέρη που μπορούσαν να είναι λίγο πιο άνετα, γιατί ξαφνικά έχει γίνει όλη αυτή η κατάσταση που δεν μπορείς να βρίσκεσαι πουθενά, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Είδατε εικόνες από το Αμάλφι και το Ποζιτάνο. Δεν περπατάει άνθρωπος στο Αμάλφι και στο Ποζιτάνο. Δηλαδή, μαρτύριο είναι. Δεν τις λες και διακοπές, αφού οι κάτοικοι νιώθουν ότι δεν μπορούν, που μένουν εκεί στο Αμάλφι και στο Ποζιτάνο, να δυσκολεύονται. Στην Ελλάδα εμείς, που έχει πολλά πολλά όμορφα μέρη, που τα βρίσκουμε, τα καταφέρνουμε. Ακόμα.

your heart begins to sing. Μία έρευνα που διαβάζω και έχει ενδιαφέρον εδώ, είδαν οι ερευνητές ότι οι άνθρωποι λένε ότι υπάρχουν ναρκισιστικά κίνητρα πίσω από τις selfies των άλλων, αλλά όταν οι ίδιοι ανεβάζουν ή βγάζουν selfies, πιστεύουν ότι δεν είναι το ίδιο case, δεν συμβαίνει το ίδιο για τις δικές τους selfies, είναι μόνο για τις selfies που βγάζουν οι άλλοι ναρκισιστικό.

Φέρβις λέει you don't care. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας. Για... Σας άρεσε πολύ αυτή η εκτέλεση που ακούσαμε, έτσι, το edit του Πέτρο Έκο στο «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει». Και εδώ πέρα έχουμε και requests να γίνει έτσι σε swing version, όπως το έκανε ο DJ Πέτρο Έκο, και το «Άστα τα μαλλιάκια σου ανακατεμένα». Έχουμε request, έτσι, για edit σε swing version. Όποιος ξέρει τον Πέτρο Έκο του το λέει, το θέλει ο λαός να διασκευαστεί αυτό το κομμάτι.

Πιόβε, Ντομένικο Μοντούνιο εδώ στον κόσμο. Κυριακή 14 Ιουνίου, φιλοζωική εθελοντών Παλαιοφαλήρου και Νέα Σμύρνη διοργανώνει στην πλατεία Νέα Σμύρνη ημέρα υιοθεσία. Από τι 10 το πρωί στι 2 το μεσημέρι, 12 δέσποτα σκυλάκια περιμένουν για ένα σπίτι. Only the Lonely. Chris Isaac το διασκευάζει, το Only the Lonely. Τα 12 σκυλάκια. Θα τον δούμε και τον Chris Isaac αύριο. Αύριο θέατρο Λυκαβητού, ελπίζουμε δεν θα βρέξει, δεν νομίζω. Και υπάρχει μια περιέργεια, πώς θα είναι live ο Chris Isaac,

Υποθετικά μιλώντας, μιλούν για μια δολοφονία τα δύο κορίτσια στο άλμπουμ Pink Pocket Pistol που κυκλοφόρησε μόλις. Θυμίζει πολύ, αν και είναι πιο όμορφο τραγούδι, το Maxwell Silverhammer των Beatles. Το τραγούδι που βασάνισε όλους τους Beatles, γιατί θέλει ο McCartney να το ηχογραφήσει και τους έβγαλε την πίστη. Το έλεγαν σε συνέντευξη και του Λένον δεν το άρεσε καθόλου. Δεν άρεσε κανέναν από τους Beatles γενικότερα, ούτε στο Χάρισον. Παρ' όλα αυτά τους είχε ο Πολ Μακκάρτνεϊ όλη μέρα στο στούντιο να γράφουν. Για κάποιο λόγο πέρασε το δικό του του Πολ Μακκάρτνεϊ. Σίγουρα θα, όλα τα τραγούδια αρέσουν σε κάποιον. Αυτό δεν έλεγε ο Λέοναρ Κοέν, ότι δεν υπάρχει άσχημο τραγούδι. Ακόμη και αυτό που κάποιος θεωρεί το χειρότερο ή δεν έχει πάει καλά για μία μπάντα, για κάποιον είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Δεν ξέρω. Να μάθουμε αν είναι αγαπημένο σας τραγούδι το Maxwell Silverhammer, που μιλάει και αυτό για μια δολοφονία. Δεν είναι και από τα πιο δυνατά τραγούδια των Beatles. Νομίζω ότι είχαν δίκιο οι υπόλοιποι που βασανίστηκαν στο στούντιο μαζί με τον Paul McCartney που ήθελε να το γράψει. Θα κλείσουμε με Beatles βέβαια. Παρασκευή είναι. Καταιγίδες, βροχούλες σε διάφορα σημεία. Συγγνώμη που είπα για τη Νέα Ιωνία ότι θα βρέξει. Μου λέει η Ελπίδα Παπουτσί που φροντίζει τον έχω. Ωραία, είπες τώρα για τη Νέα Ιωνία, επειδή μου γράψατε ότι στη Νέα Ιωνία δεν έχει βρέξει. Δεν ξέρουμε που θα βρέξει σε διάφορα σημεία. Καταιγίδες υπάρχουν. Πάντως, χωρίς καμία βροχή, ήρθε ο Πέτρος Αδάμ. Έτοιμος να σας κρατήσει παρέα. Μείνετε εδώ, Πέτρος Αδάμ. Ακολουθεί η Ελπίδα Παπουτσί, φροντίζει τον ήχο. Κλάουδια Μάτωλη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό Σαββατοκυριακό, προσοχή εκεί έξω και με τη βροχή και με όλα. Ticket to ride. Beatles, φιλιά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μαρτίνι, Τσίκο Τρουχίλιο. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσουμε αυτό το τραγούδι που παίζουμε τώρα με το Σέμπα Κάμπος και το Φίδα, όπου ο τίτλος του τραγουδιού αυτού είναι Summer Rain. Αλλά γιατί να χαλάσω τη σειρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την χαμογελαστή, πάντα χαμογελαστή, Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Summer Rain, ακόμα δεν έχει βρέξει το πάνω, αλλά το τι έχει μαζέψει έξω. Μια χαρά, ας ρίξει και μια καλοκαιρινή βροχή, δεν πειράζει. Και ας είναι 12 Ιουνίου. Φανταστείτε να βρισκόσασταν σε τίποτα από Ταϊλάνδες, Φιλιππίνες, Ινδονησίες. Βρέχει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Κάντε μετά να μαζευτείς. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Να μην χαλάσουμε το Σέμπα Κάμπος. Είναι και καινούριο. Summer Rain με το Φίδα. Καλωσορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε. Και καλή ακρόαση.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Όπου και αν είστε, μας ακούτε και όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου. Α, να το πω για να μην το ξεχάσουμε. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια, το λέμε σήμερα όλες αυτές τις μέρες. Αν είναι να πάτε στη Μισελ Γκούρεβιτς, μην πάτε στο κυποθέατρο του Παπάγου, γιατί έχει αλλάξει ο τόπος της συναυλίας για ευνοϊκούς λόγους, διότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρέξει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει αλλάξει. Μην πάτε στο κυποθέατρο του Παπάγου. Όσοι έχετε βγάλει εισιτήρια, κανονικά το live θα γίνει, θα λάβει χώρα στον Καγκάριν, στη Λωσίων, για ευνόητους λόγους, γιατί κανείς δεν μπορεί να τα βάλει ούτε με το Θεό, ούτε με τον καιρό. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι ο χώρος πολύ καλά έκανε και άλλαξε. Και άπαξ και υπήρχε αυτή η δυνατότητα, η Μισελ Γκούρεβιτς σε λιγότερο από μία ώρα θα εμφανιστεί στον Καγκάριν, Λωσίων 205. Αυτή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά των Soul Jazz Orchestra. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Στις σελίδες μας στα social media τρέχουν για διαγωνισμοί, να μπαίνετε με στα reels, να τα κοιτάτε. Και καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Soul Jazz Orchestra λοιπόν από την Ottawa, από το Οντάριο. Από το 2002 μέχρι και τις μέρες μας, εκεί που χθες το βράδυ ο Μισελ Μπουμπλέ τραγούδησε για τα εγγένεια, για να καλησπερίσουν και οι Καναδοί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο ξεκίνησε στο Mexico City και στο Azteca με μια πολύ ωραία συναυλία, με ένα πολύ ωραίο τελετουργικό και με τη Σακίρα και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες και με τη Σάλμα Χάγιεκ να καλησπερίζει όλες τις χώρες που θα αγωνιστούν. Μια γιορτή του ποδοσφαίρου, μια γιορτή του αθλητισμού. Αυτός είναι ο Ντεζίεζι. Ντεζίεζι με τη νέα του δισκογραφική δουλειά από τη γαλλική Πολυνησία. Αλλά ο ίδιος ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία και φυσικά στη Γαλλία δραστηριοποιείται.

αυτό το σημείο πάντως το τραγούδι στον Τεζίεζη θυμίζει πολύ You Keep Me Hanging On από τη δεκαετία του 60 και φυσικά τη Motown. Γι' αυτό βέβαια δεν το συζητάμε. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Morgan Wallen παρέα, το τελευταίο τραγούδι, Morgan Wallen παρέα με την Λέλα Λάγκλεϊ μαζί του έτο.

Είναι το τραγούδι που τραγουδούν παρέα ούτως ή άλλως στην περιοδία που έχει κάνει ο Morgan Wallen αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει στο πλευρό του την Ella Langley. Το έχουμε πει αυτό για την Ella Langley. Είναι το νούμερο ένα όνομα παρέα με τη Lani Wilson στο χώρο της country μουσικής. Εγώ δεν την έλεγα μόνο στο κομμάτι της country. Αρχίζει και ανοίγει σιγά σιγά το δρόμο και πέραν από την country μουσική. Χθες λοιπόν είχαμε την πρώτη μέρα και φυσικά τα μεγάλα εορταστικά γεγονότα που γίνονται πάντα ως τελετή έναρξης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στη Γαλλία όμως χθες δόθηκε μια τεράστια συναυλία στο Stade de France. Στο Stade de France, το οποίο ξέρετε δεν γεμίζει εύκολα αν έχετε πάει. Αν δεν έχετε πάει, να σας πω ότι πάνω κάτω μαζεύει 80.000 ανθρώπους. Χθες λοιπόν, και το λέω για το Stade de France γιατί το 1998 οι τρεις εμφανίσεις του Johnny Hallyday στο Stade de France εξακολουθούσαν να θεωρούνται μέχρι και σήμερα σπάνια και πρωτοφανή γεγονότα. Και 30 χρόνια αργότερα ο χώρος εκεί στο Σεντενή, βόρεια από το Παρίσι, έχει γίνει σχεδόν απαραίτητο ορόσημο για κάθε Γάλλο καλλιτέχνη που θέλει να μετρήσει το μέγεθος της επιθυμίας του, της επιτυχίας του, της επιθυμίας του. Επιθυμία είναι να παίξει στο Σεντενή, να παίξει στο Stade de France. Αλλά για επιτυχία όμως είναι να μπει μέσα και να το γεμίσει. Αυτό λοιπόν έκανε χθες το βράδυ ο Νταβίτ Γκετά, ο οποίος Νταβίτ Γκετά δίνει τρεις συναυλίες αυτές τις μέρες. Την Πέμπτη έπαιξε μετά από μια προθέρμανση με τον Superstar, με τον Arvin Van Buuren, και αργότερα ανέβηκε πάνω υποβροχή πυροτεχνημάτων για να γιορτάσει τα 25 χρόνια του και αύριο η συναυλία του είναι sold out. Τρία live στο Stade de France λοιπόν με 240.000 ανθρώπους, completely sold out. Και χθες λοιπόν για να γιορτάσει και να πει τα χρόνια πολλά ανεβαίνει επάνω στη σκηνή και η Τζένιφερ Λόπες, αρχίζει και χορεύει, τραγουδάει δύο κομμάτια, όπως και ο Ακόν με τον οποίο είναι ούτως ή άλλως φίλοι και βέβαια έχουν κάνει ένα κάρο παραγωγές μαζί. We will fight. Και ακούστηκε και αυτό παρακαλώ. Αλλά όχι με τον Teddy Swims. Τι σημασία έχει όμως όταν ανεβαίνει απάνω ο Νταβίτ Γκετά να παίξει. Είχε ανοίξει ο George Michael το 7, τους Black Peas το 11, τη Ριάννα το 13. Κάτι λέγεται ότι θα κάνει κάτι με τους Stones. Μη σας φάνηκε περίεργο αν όταν έρθει στην Ευρώπη ο Teddy Swims τον δείτε παρέα δίπλα του.

Και όπως μας λέτε χαρακτηριστικά, το έβλεπα και εγώ στο site του, τα εισιτήρια του Νταβίτ Γκετά έχουν πουληθεί ακριβώς πριν από ένα χρόνο μέσα σε 7 ώρες. 7 ώρες λοιπόν πούλησε ο Νταβίτ Γκετά πέρυσι το Σεπτέμβριο του 25, πούλησε 240.000 εισιτήρια. Μέχρι τις 8.30 ζωντανά από τον Glastonbury, πέρυσι τέτοιο καιρό. Ολίβια Ροντρίγκο πάνω στη σκηνή με τον αρχηγό, τον άνθρωπο που είχε αλλάξει τα μουσικά δεδομένα στην Bang, το μυαλό και την ψυχή των Cure, που θα τον δούμε εδώ στην Αθήνα σε λιγότερο από 20 μέρες, σε ένα μήνα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Five more days till summer. Αυτός είναι ο Lenny Kravitz. Λάθος το πέρα, δεν υπάρχουν 5 μέρες ακόμα για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει έρθει, απλά το καλοκαίρι κάνει τα δικά του. Και δεν νομίζω ότι ο Ιούνιος ήταν και ένας, είναι γενικά ένας μήνας άστατος. Παλιά τον Ιούνιο, αν θυμάστε καλά, όσοι είστε λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, δεν έκανε 40 βαθμούς και 41. Συνήθως έκανε μετά τον Ιούλιο, άντε τον Αύγουστο. Και τον Αύγουστο υπήρχαν πολλές φορές και τα μελτέμια. Αλλά επειδή έχει αλλάξει ο καιρός, δεν ξέρουμε ακριβώς τι εννοεί εδώ ο ποιητής. Εν πάση περιπτώσει, Five More Days Till Summer, αυτός είναι ο Lenny Kravitz. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, 35 λεπτά μετά τις 8. Πάντα απέναντί μου βρίσκεται χαμογελαστή η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ο Ολίβια Ροντρίγκο λοιπόν από το τραγούδι και το live που είχε δώσει πέρυσι στο Glastonbury μπροστά σε 100.000 ανθρώπους, και επάνω στη σκηνή φυσικά κάλεσε τον frontman των Cure. Σήμερα ούτως ή άλλως κυκλοφόρησε το καινούριο άλμπουμ της Olivia Rodrigo με τίτλο You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ξέρουμε ότι Παρασκευή πάντα είναι οι μέρες που βγαίνουν οι νέες κυκλοφορίες. Αυτό που κρατάω όμως από την Olivia Rodrigo και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι έδωσε μια συνέντευξη στη Μεγάλη Βρετανία και ενώ μίλησε και για το καινούριο της άλμπουμ και γενικά για την παραγωγή, ευνηδίασε τους πάντες και πολύ περισσότερο τους παραγωγούς, λέγοντας ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα κοής, λέγοντας πως είναι περίπου κατά 60% κοφή από το αριστερό της αυτή. Και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι ότι το εξήγησε ότι αν κάποιος λέει βρισκόταν από την αριστερή πλευρά και προσπαθούσε να της το ψιθυρίσει, να της πει κάτι, πιθανότατα δεν θα μπορούσε να το ακούσει. Εμείς που είμαστε άνθρωποι στο ραδιόφωνο εδώ και φοράμε και ακουστικά όταν μιλάμε, κατά 90% ή ηχολήπτες ή τεχνική ή γενικά κάνοντας μια εκπομπή, ή εσείς ακόμα απ' έξω έχοντας το φυσικό ήχο πάντα από μπροστά σας ή από πίσω σας, αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, αν βρίσκεστε στο σπίτι, σε οποιοδήποτε σημείο της ζωής μας και της δραστηριότητάς μας, αλλά μιλάω λίγο περισσότερο για τους μουσικούς και για το κομμάτι του ήχου και της παραγωγής. Είναι φοβερό το να μην μπορείς να έχεις, να έχεις απώλεια ακοής από το ένα αυτή, γιατί δεν μπορείς να εστιάσεις σωστά. Ναι, και εγώ θα κάνω το σταυρό μου, όπως ακριβώς κάνει η Ελπίδα. Για να μπορείς να εστιάσεις και να μπορείς να ηχογραφήσεις και σωστά, γιατί είναι ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος προσέγγισης το πώς ηχογραφούμε, το πώς γράφουμε, το πώς μιλάμε, το πώς τραγουδάμε, γιατί είναι διαφορετικό με το πώς ακούμε. Ακριβώς το ίδιο βέβαια γίνεται όταν βρίσκεσαι σε ένα stage επάνω, όπου υπάρχει θόρυβος, υπάρχει οτιδήποτε. Μπράβο λοιπόν στην Olivia Rodrigo, μπράβο καταρχήν που το είπε, και δεύτερον δεν νομίζω κανένας να πει τίποτα ότι ξέρετε τι γίνεται, ναι, δεν έχει τραγουδιάσει καλό, δεν έχει τραγουδίσει καλά ή οτιδήποτε. Chloe Barrows εξάλλου, που είχε σχολιάσει αυτό το γεγονός που ήταν και παρουσιάστρια για την εκπομπή, είπε ότι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, δεδομένου ότι η Olivia Rodrigo είναι επαγγελματία τραγουδίστρια και βέβαια συχνά χρησιμοποιεί ακουστικά κατά τις εμφανίσεις ηχογραφήσεις της. Δεν φοράει ακουστικά, φοράει in-ear, όποιος γνωρίζει, γιατί πάνω στη σκηνή δεν μπορείς να φοράς ακουστικά, γιατί πρέπει να περπατάς πάνω κάτω στο stage. Όλα αυτά λοιπόν για την Olivia Rodrigo, κατάω αυτή τη μικρή παρένθεση γιατί το θεωρώ εντυπωσιακό και μπράβο της που μπορεί να βγάζει και να κάνει τέτοιες παραγωγές και κάτι το οποίο δεν είχε πει και μέχρι σήμερα. Afrokinetic, από το νέο άλμπουμ των Nicodemus, Jungle Brothers, από το 2026.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σάγκη, ο 57χρονος πια Σάγκη, μας έρχεται από το Kingston, από τη Τζαμάικα. Ακολουθεί φυσικά τον ήχο του Rocksteady και όλες αυτές τις μελωδίες του dancehall, του hip hop και της reggae fusion που έχει χτίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξάλλου Σάγκη δεν μένει στην Τζαμάικα, μένει στη Νέα Υόρκη και δεν ήταν και πρώτη φορά που είχε συνεργαστεί με τον...

μουσικές δωματίου που έχει κάνει ο ίδιος, acoustic set, πράγματα τα πάντα, και βέβαια να έχει ως signature song το Every Breath You Take. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Φυσικά μπορεί να συνεργαστεί και με τον Σάγκη και με οποιονδήποτε άλλο. Ό,τι ακριβώς έκανε η Μον Λαφέρτε πριν από μερικά χρόνια παρέα με τον Χουάνες.

0: Πες-toi, espèce d'enfoiré.
1: Deluxe, λοιπόν, και No Stress. Και μετά από πολλά χρόνια θα δούμε 1η Ιουλίου. Είναι sold out όμως. Το Μόμπι στην Αθήνα. Έρχεται ξανά.

είναι Μόμπι, λοιπόν. Μόμπι θα τον δούμε στην Αθήνα 1η Ιουλίου. Έρχεται για μια και μοναδική συναυλία. Με τον Κριστόφ Μαέ. Πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με τη Μύρια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγελί λοιπόν και Lucky Again, εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπερίζουμε τον Μπάμπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Λί και λί είπαμε να επιστρέψουμε έτσι και να ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα με αυτή την πολύ βραβευμένη Σουηδική τραγουδίστρια καλλιτέχνητα σε μια σπάνια συναυλία στην Αθήνα. Θα την δούμε 22 Ιουνίου να εμφανίζεται στο Ηρώδειο και θα είναι και ωραίο live βέβαια με πολυάριθμους ακροατές που θα μπορούσε να πει κανείς ότι σβήνει έτσι ένα συναυλιακό αποθυμένο ετών, γιατί πολύ είναι ο κόσμος που ήθελε να βρει και να δει και να ακούσει ζωντανά αυτή την ανεξίτηλη φωνή πίσω από το I Follow the Rivers και κομμάτια όπως το No Rest for the Week και το Never Learn. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε παντού. Μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Live Alive, On Demand, Mixed, Podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι ανεβαίνει 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να το ακούσετε από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Και μιας και μιλάμε για την πλατφόρμα Ερτέκο, διαβάζω ότι στα νέα EBU Live Sessions από σήμερα, από τις 7 η ώρα το απόγευμα, έχει ανέβει, θα ακούσουμε έτσι κι αλλιώς σε λίγο, το Ερτέκο μέσω του δικτύου της EBU και σε συνεργασία με το Κόσμος παρουσιάζει τον Jonathan Jeremiah σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση από το MDR Culture Studio Sessions. Είναι μια συναυλία που είναι διαθέσιμη για ακρόαση για όλους εσάς στην πλατφόρμα Ερτέκο από σήμερα, από τις 7 η ώρα το απόγευμα. Ούτως ή άλλως τον Jonathan Jeremiah τον ξέρουμε, έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να συνδυάζει τη soul, τη folk και αυτό το σύγχρονο ήχο και έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Οπότε από σήμερα μπορείτε να ακούσετε και μέσα από την πλατφόρμα Ερτέκο τον Jonathan Jeremiah ζωντανά από την ηχογράφηση που έκανε στο MDR Culture Studio Sessions. Think. Στο remix των Σύναψων.

Κατά καιρούς Σύναψον έχουν κάνει εξαιρετικές δουλειές και έχουν κάνει και εξαιρετικά remix. Εξάλλου για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από 2 με 3 χρόνια οι Σύναψον έστειλαν μια φορά το μήνα ένα mix set που ονομάζεται The Boomtown Club και ήταν όλες οι επιρροές που είχαν από τον ήχο, από τη Δυτική Αφρική, από τη Σενεγάλη και από τους καλλιτέχνες που είχαν ούτως ή άλλως προωθήσει, είχαν δουλέψει μαζί και αρκετές φορές μάλιστα μαθαίναμε και τραγούδια, διαμάντια, τα οποία τα έβγαζαν είτε από τη Λατινική Αμερική, είτε από τη Γαλλία, είτε κομμάτια δικά τους, είτε κομμάτια σε mix ή unmix. Αυτό οι Σύναψον το έχουν, όπως και αρκετοί άλλοι Γάλλοι DJs, παραγωγοί, remixers και beatmakers τα τελευταία χρόνια, και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μιλάω αποκλειστικά για την γαλλική μουσική σκηνή και μιλάω και γενικά για τους ανθρώπους που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, είτε είναι καθαροί Γάλλοι, είτε έχουν μείνει στη Γαλλία και κάνουν δικές τους παραγωγές. Βάζω και τον Κετά μέσα, βάζω και τους Σύναψον και πολλούς πολλούς άλλους. Και αυτή είναι η Desiree. Σαν πολύ ωραίο remix από μια τραγουδίστρια που έχει επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών και ανθρώπων. Μιλάμε φυσικά για την Νίνα Σιμών.

μπορούσε να θεωρηθεί cover band. Δεν είναι όμως. Είναι μια μεγάλη μπάντα με πάρα πολύ κόσμο, Leonid and Friends, και εδώ διασκευάζουν φυσικά εξαιρετικά το I Say a Little Prayer. Λίγο πριν τις 9.30 θα

Μας πάει ο Τζάζι Μπί και παρέα του. Τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει στη Κλαουδία Μάτωλα. Η ψυχή των Soul to Soul, ο άνθρωπος που γεννήθηκε στο Λονδίνο από γονείς από την Αντίγουα. Και ο ίδιος μάλιστα ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60 και του 70 και δημιουργήσε ο ίδιος την καριέρα του όταν ο Τζάζι Μπί εργαζόταν για έναν μουσικό, τον Tommy Steele, ως χειριστής κασετοφόνου, παρακαλώ. Από εκεί ξεκίνησε και μετά έβαλε το ρασταφάρι όνομά του, Τζαρίκο. Και μέσα στη δεκαετία του 80 δημιούργησε το Soul to Soul. Soul to Soul που θα τους δούμε στην Χαλκιδική, στα Sunny Festival, στις 8 Αυγούστου.

Κόσμος 93,6. The Lyceum Project.

0: Φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
2: cosmosradio.gr Cosmos Classic.

Yellow Moon, Yellow Moon. Αυτή είναι οι Neville Brothers. Ο Άρον Νέβιλ, εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Παρέα με τον Παπιδούκα στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτή είναι η Carmen Consoli. Παρέα με την Ορλένα Βανώνη. Στο αξεπέραστο λαμπουταμένο.

Τι ωραίο τραγούδι το Λαμπουταμέντο. Όσες φορές και να το ακούσουμε, κάποιοι το έμαθαν από το Ocean's 11, Ocean's 12, νομίζω στο 11 ήταν, γιατί και τα τρία είχαν εξαιρετική μουσική μέσα και επανήλθε, αν θέλετε, αυτή η μελωδία, έτσι τον έλαβαν όλοι ξανά από τη δεκαετία του 70. Και αυτός είναι ο Bruno Mars. Το άλμπουμ που θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων και πολλών άλλων τραγουδιών, επιτυχιών, στο ολοκένουργιο tour που ετοιμάζει.

Αυτός λοιπόν είναι ο Bruno Mars. Bruno Mars που όπως είπαμε βγαίνει με το Romantic Tour, με το tour για να παρουσιάσει το τελευταίο του άλμπουμ και φυσικά όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Έρχεται στην Ευρώπη, μέχρι τις 31 Μαΐου ήταν και στον Καναδά, ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα εμφανιστεί βέβαια στο Stade de France, στο Σεντενή, στις 18 Ιουνίου. Δηλαδή περνάνε αυτές τις μέρες που παίζει ο David Guetta και έρχεται στην Ευρώπη, όπου θα εμφανιστεί για δύο μέρες στη Γαλλία, θα πάει στο Βερολίνο, στο Άμστερνταμ, στο Λονδίνο, στο Wembley, που όλες τις συναυλίες είναι sold out. Καλά, είναι όλος έτσι κι αλλιώς sold out, και βλέπω την περιοδία του να φτάνει μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου, παρακαλώ, όχι στην Ευρώπη, αλλά επιστρέφει μετά στην Αμερική, και βλέπω και μεγάλο setup, δηλαδή έχω μπει μέσα στην επίσημη σελίδα του, έχει 25 τραγούδια, θα είναι πάνω από 2-2,5 ώρες το live. Αν βάλουμε μέσα ότι θα τραγουδήσει στην Ευρώπη και με τη Ράι και με άλλους καλλιτέχνες, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. On My Soul λοιπόν, από το τελευταίο του άλμπουμ. Φανταστείτε, μετά το On My Soul παίζει 24K Magic. Θα είναι πραγματικά magic αυτό το trip και αυτό το tour που κάνει ο Bruno Mars, όπου για τις συναυλίες μόνο στην Ευρώπη εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια μέσα σε 3 ώρες. Και ακούγοντας λίγο το On My Soul, μου θύμισε ιδιαίτερα ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 70. Για να δείτε τι καλό είχε κάνει ο Curtis Mayfield όταν έγραφε και ηχογραφούσε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, φτιάχνοντας αυτόν τον ήχο για την ψυχεδέλεια και τη funk, ή αλλιώς όπως το ονόμασε ο ίδιος, Progressive Soul.

Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αυτή είναι η Angie Stone. Μου λέτε έξω ότι αρχίζει και βρέχει. Το είπαμε, φίλες και φίλοι, θα βρέξει. Να μην το είπαμε. Το είπαμε. Όλη αυτή τη μέρα βροχές, καταιγίδες, χιόνια. Εντάξει, είναι παιδιά 12 Ιουνίου, θα βρέξει και μια μέρα. Αύριο δεν θα βρέξει, αύριο το βράδυ δεν θα βρέξει. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο στο Chris Isaac μια χαρά θα είναι. Και την Κυριακή πολύ πολύ πολύ τυχερή μπορεί να πάνε για καλά μπάνιο.

Angie Stone. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδόκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και φυσικά για την ακρόαση. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη, ο κόσμος είναι ζωντανός το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Έχετε καλό κακού σήμερα μέχρι αργά το βράδυ, λίγο την ομπρέλα μαζί σας και να προσέχετε έξω. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Παπιδόκαλο που ήταν στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Άντονι Τσικορία, Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης, περκασιονίστας. Εδώ σε ένα live Γουασιγουάρο, μέλος της μπάντας του Miles Davis στα τέλη της δεκαετίας του 60. Συμμετείχε εκεί τότε στην γέννηση του κινήματος του Jazz Fusion. Και μαζί με McCoy Tyner, Herbie Hancock και Keith Jarrett θεωρούνται έτσι οι post John Coltrane μουσικοί. Γεννιέται σαν σήμερα στο Chelsea της Μασαχουσέτης. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο.

0: cooking, but you don't know what you're cooking till you hit mambo.
1: Ο Ντίν Μάρτι το 1954 τραγουδούσε Μάμπο Ιταλιάνο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ Παρασκευής 12 Ιουνίου Ιταλιάνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Και μια εκπομπή αφιερωμένη στη Σεσίλια βεβαίως, που έχει σήμερα γενέθλια. Ποια είναι η Σεσίλια? Να τη Σεσίλια. Τζόντα Σάμ.

0: you something.
1: Yes.
0: The sisters are not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us. And we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want. So you'd better.
2: Gloria Lavern Collins, αυτή η φανταστική φωνή, η Lynn Collins γεννιέται σαν σήμερα. Έφυγε νωρίς τα 56 το 2005. Αμερικανία τραγουδίστρια της Soul, η οποία συνεργάστηκε και με τον James Brown πολύ. Και το 72 κυκλοφορεί αυτό το Think.

Λοιπόν, η εταιρεία Inner Sense μεγαλώνει 30 χρόνια μουσικής δράσης. Το γιορτάζει με ένα διήμερο φεστιβάλ. Ήταν τρεις μέρες, έγιναν δύο. Λοιπόν, κάποιοι headliner, δεν πειράζει, δεν έχει καμία σημασία. Στο πλήφ αύριο και το Σάββατο και την Κυριακή, αύριο και μεθαύριο, 13 και 14 Ιουνίου, δώσαμε προσκλήσεις για τους Grand Days την Κυριακή. 30 χρόνια, εκατοντάδες βραδιές, από την πρώτη βραδιά το 96 στο Άλσος. Το Σάββατο ελληνικό rap, headliners, ρασιοναλίστα, Σταφ Λάθος, Twin Sanity, Tiny Jackal. Αφιερωμένη μέρα αυτή στο ελληνικό rap. Και την Κυριακή Groundation που ανήκουν στους θρύλους της παγκόσμιας ρέγγε. Καμελή μπάντα σε πλήρη σύνδεση, ολοκένουργιος δίσκος, Candle Burning, τις αποσκευές τους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδίας. Και πριν τους Grandation, στη σκηνή του Πλήβα θα εμφανιστούν και Ρο Ντάκ, Ταμελή μπάντα, Παρταμελής μπάντα μέτρα την Αθήνα. Και Έλληνες selectors και DJs, Anna Mystic, Ari Action, Kilimanjaro, Nesta, Piranhas.

0: Ουκρανία.
1: Βρετανός καλλιτέχνης David Hockney πέθανε σε ηλικία 88 ετών, σχεδόν 89. Πλήρης ημερών, μια προσωπικότητα της σύγχρονης τέχνης, οι πίνακες του με τέτοιο φως, τέσσερα χρώματα. Ζωγράφος, χαράκτης, φωτογράφος και σκηνογράφος. Άπειρα τα βραβεία. Και ένα έργο που έχει εκτεθεί σε πολύ άριθμες συλλογές σε όλο τον κόσμο. Tate Gallery στο Λονδίνο. Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Pompidou στο Παρίσι. De Young San Francisco. Και το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη. Pool with two figures του 1972, όταν έγινε η πώλησή του, χάρισε στον David Hockney το ρεκόρ για τον πιο ακριβοπληρωμένο πίνακα εν ζωή δημιουργού. Είχε φτάσει σχεδόν στα 100 εκατομμύρια.

Έχει ενδιαφέρον να δείτε συνεντεύξεις του Hockney. Το πόσο απλός ήταν. Το ότι όλοι θα ήθελαν να είναι καλλιτέχνες. Ότι ένας καλλιτέχνης δεν θα ήθελε απαραίτητα να γίνει πολιτικός. Ένας πολιτικός θα ήθελε να είναι καλλιτέχνης. Που παρότι επηρέασε τον κόσμο της τέχνης της δεκαετίας του 60, συνέχισε να γεμίζει τις αίθουσες των μουσείων και των γκαλερί για περισσότερο από μισό αιώνα. Και είχε ένα απλό κανόνα. Ζωγράφιζε τα πράγματα που αγαπάς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Ημιτού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ούτε Κόσμος.

Λοιπόν, μπαίνετε στο Instagram. Διπλές προσκλήσεις για την επανακυκλοφορία της ταινίας Αμελή. Ο τίτλος ολόκληρος λέει Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Πέρασαν 25 χρόνια. Συνέφλερη, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ο διαγωνισμός λέγεται την Πέμπτη που μας έρχεται. Έχετε χρόνο, μπαίνετε στο Instagram. Δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Δήμητρα Κακαουνάκη.
7: Πιάνω,
8: πιάνω,
7: βάζω, στο κεφάλι,
8: το κεφάλι,
7: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καταπληκτική συνεργασία Chicoria Bobby McFerrin. Τα μαγικά που κάνει μεταφορετικά του Bobby McFerrin και τα μαγικά δάκλα του Chicoria στο πιάνο. Armando's Rumba ήταν αυτή που ακούσαμε. Energy. Outer National, πίτζον από το Ηνωμένο Βασίλειο. Afrobeat.

μεγαλύτερη μέρα του χρόνου έρχεται ο David Byrne. Το Ίδρυμα Σταύρος Νάρχος συνεργάζεται με το Release Athens. 10 χρόνια release, 30 χρόνια δράσης στο Ίδρυμα Σταύρος Νάρχος. Και ο frontman των σπουδαίων Talking Heads έρχεται στην Αθήνα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 10ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρυσι το Μάρτιο από τον Etienne de Crécy, ένα τραγούδι που είχε μείνει στο σιρτάρι για πάρα πολλά χρόνια, και κάλεσε τον Damon Albert, έρχεται, Gorillaz, ένα άλμπουμ με τίτλο Warm Up, με πολλές συνεργασίες, Masterpiece, Alexis Taylor από τους Hot Chip, Quero Quero Bonito. Το Rising Soul λοιπόν βρήκε τον προορισμό του σε αυτό το άλμπουμ με πάρα πάρα πολύ ωραίους στίχους. Η συνέχεια στον Brad Delp που έφυγε νωρίς και λίγο έτσι απροσδόκητα, ήταν ο lead singer των Boston, αυτή η καταπληκτική μπάντα η οποία δημιουργήθηκε εκεί τη δεκαετία του 70. Τραγουδούσε βεβαίως τα πρώτα άλμπουμ Boston, Don't Look Back, The Third Stage, και θα ακούσουμε το πάρα βεβαίως πολύ γνωστό More Than a Feeling. Σύνθεση του Tom Scholz, 1976. Ναι, είναι από αυτά τα τραγούδια που όταν σηκώνεις ένα κύπελο, μια κούπα,

αύριο στο Λεκαβιτό ανεβαίνει ο Chris Isaac και πάρα πολλοί κόσμος. Μια βραδιά γεμάτη διαχρονικά τραγούδια, μια μοναδική ατμόσφαιρα, αυτή η καταπληκτική φωνή. Μαζί του το πιστό του συγκρότημα, η Silverstone. Και βεβαίως περιμένουμε να τραγουδήσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, από το Blue Hotel, Somebody's Crying και βεβαίως το Wicked Game.

Still Corners εδώ με τον Μπάμπη Δούκαρο. Απολαύσαμε αυτή τη μελωδία στο τέλος. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ρουμπίν Σταγκουράκη. The Mavericks, Recuerdos. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Καγκαγωνάκη. Και βεβαίως μείνετε στον κόσμο μας το Σαββατοκυριακό. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Kevin Bridges, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Maybe. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Αν από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Κοσμός 93,6.
7: Κόσμος 93,6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Και μεγαλώσαμε αυτό εδώ με τίτλο Rose Rouge, το κομμάτι του Saint Germain, ή αλλιώς Ludovic Navarre, που έσκασε στη δισκογραφία μέσα στο 1995 και εννοείται ότι τάραξε τα νερά με τις μουσικές του. Εδώ ο Nightmares on Walks του κάνει το χατήρι και φτάνει μέχρι τη Γαλλία για να ρημιξάρει αυτό το re-rap κομμάτι με το οποίο και ξεκινάμε εδώ στον Νίκο, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Κάθε μέρα από τα μεσάνυχτα έως τις 2 βρισκόμαστε παρέα στον Νίκο Αντοχής.

Ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και θα φύγω με τη μητέρα Αφρική, η οποία έρχεται από τον Ρομπέρτο Λοντόλα, DJ και παραγωγός, ειδικεύεται στις μουσικές της Ibiza και φτιάχνει

για να επιστρέψουμε στην Γερμανία και να δούμε τι ακριβώς ηχογραφείται εκεί. Μια Βραζιλιάννα ηθοποιός και ένας τραγουδιστής συμπράττουν μαζί, κάνουν ντουέτο τους Κούριο Κούριο και φέρνουν μαζί και τις μουσικές τους Μπεμ Κερέρ, που θα πει ο αγαπημένος. Όλα αυτά να ηχογραφούνται στην Γερμανία. Κούριο Κούριο είναι ο τίτλος του ντουέτου.

Bossa Nova. Bossa Nova Covers. Ακριβώς έτσι γράφει ο τίτλος της συλλογής που περιλαμβάνει αυτό εδώ, που έρχεται με τίτλο Cool Music. Στην πραγματικότητα είναι το δεσί των Μορτσίπα.

Η Ezra Collective που εμπιστεύτηκαν πολύ τον Tasty or Not, ο οποίος κάνει μύτη από τη Γαλλία για να ρημιξάρει το κομμάτι God Gave Me Feet for Dancing, το συμπεριέλαβαν στα σεκλάκια που αγάπησαν η Ezra, που εδώ η Yasmin Lacey βάζει τη φωνή της.

Η προηγούμενη δουλειά του Blend Miskin παρέα με τον Palov, ο οποίος ρημίξαρε το συγκεκριμένο Big Boss in a Small Town, και ο Soul Sugar μαζί τους.

Δημιουργική μουσική στον επόμενο τόνο και ο Χένρικ Σβάρτς να βάζει την υπογραφή του Τζαζανόβα εδώ. When in despair,

το 2026 οι Κούριο Κούριο έρχονται μαζί με τη Λουίζα Μοντέιρο, η οποία είναι γεννημένη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και στην πραγματικότητα εμπνέεται πολύ από το Αφρομπίτ. Έτσι συναντάει τον Μίτσαν Γιακούμπ αλλά και την Λούρντες. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον παράδεισό μας. Η Σαντέ είναι εδώ σε ένα disco re-edit. Καλώς ήρθατε στην παρέα, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

Hold Me Tonight που λέει και ο Steve Monite, που έφτιαξε αυτό εδώ για μια Παρασκευή βράδυ όπως σήμερα. Hold Me Tonight από τον Steve Monite.

Εννοείται ότι θα περάσουμε από την Fools Records. Εννοείται ότι θα σταθούμε στον Tricky που έβγαλε καινούριο άλμπουμ. Because I don't know είναι ο τίτλος της κομματάρας του.

Massive Attack επιστρέφουν μαζί με τον Tom Waits αυτή τη φορά για να διευκρινίσουν τις μπότες στο έδαφος. Leg legs dangle from

ελπιδοφόρα κρύβεται σίγουρα η μουσική του Ιμπραήμ Μαλούφ. Bring the Light είναι το επόμενο σιγκλάκι που κυκλοφόρησε μόλις.

Τι να πούμε και για το Μανού, πόσα καλοκαίρια έχουμε περάσει στο πλάι του. Λαβή είναι το κομμάτι που έφτιαξε πέρυσι μαζί με τον Τεμαγιά, ο οποίος ρημιξάρει ασύ.

Ντου Μαριάμ και η ορκέστρα τους Σούπερ Βόλτα. Όσο για τον Σέρβο, έρχεται από την Ιταλία να πειράξει πολύ τον Τζόνι.

πολύ ωραία που μόλις ανακάλυψα είναι και αυτό, τον Palenque Records Power Play, το λες. Η Radio Malembe ρεμιξάρουν και το πίνα Μαδούρα αποκτάει άλλη ίση.

Οι μουσικές της γιορτής. Έτσι κι αλλιώς, για να γιορτάσουμε χρειαζόμαστε τις μουσικές μας. Ντανσέ τώρα. Μπακάρ, Μαρ και Καλίφ. Στα ωραιότερα. Από το Musique de Fête.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή. Να δώσω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο εμείς στα Family Cosmic Sounds, παρακαλώ. Καλό ξημέρωμα. Να περάσουμε όμορφα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.